είπε ευλογημένη εσύ έγινε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου πρόσμε. Ιδούγαρ ως έγινε το η φωνή του ασύ.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός αληθινός Θεός ημών, και σπεσδής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτουμητρός. Δυνάμει του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων Δυνάμεων Σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.

Radio Toa, Οδυπόροι 91.9 FM, για να τρέφεται και η ψυχή.

νοσταλγικές περιηγήσεις. Ο διπορικός στα μονοπάτια.

προσκύνημα στα ιερά σεβάσματα της Ορθοδοξίας και του Γένους. Νοσταλγικές περιηγήσεις με την Ιωάννα Κατσούλα.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Από την Ανατολή εκπορεύονται κάθε πρωί οι λαμπρές ακτίνες του ήλιου και διώχνουν πάνω από τη γη τα πυκνά σκοτάδια της νύχτας. Από την Ανατολή όμως ξεκίνησε και το φως του πολιτισμού που κατάβγασε την ανθρωπότητα, διαλύοντας συνάμα και το πνευματικό σκοτάδι. Σε μια πορεία προς τη δίδυμη αυτή πηγή του φωτός σας προσκαλούμε, προς τη Μικρά Ασία, για ένα προσκύνημα στο ναό του Αγίου Νικολάου, στα Μοίρα της Λυκίας. Σε αυτά τα μέρη γεννήθηκε και έζησε ο Άγιος των Θαλασσών. Εδώ διέλαμψε ως επίσκοπος ο Άγιος Νικόλαος. Εδώ ο ναός του παραμένει μια ζωντανή μαρτυρία του περάσματός του και καρτερεί κάθε χρόνο τους ευλαβείς προσκυνητές που θα γιορτάσουν την ιερή του μνήμη. Με το νου και την καρδιά διασχίζουμε το Αιγαίο Πέλαγος προς την Ατάλεια, προς τα Μοίρα. Μαζί μας και ο Άγιος Νικόλαος. Αυτός κατευθύνει το τιμόνι του σκάφους μας και ο νους ασίγαστος ταξιδεύει και αυτός. Αντίστροφα όμως, αναδρομή στο χρόνο είναι το ταξίδι του.

Είναι μια μεγάλη πόλη, κτισμένη στη δεξιά όχθη του ποταμού Λίμηρου ή Μύρου, 4 χιλιόμετρα από την ακτή, όπου και το επίνοιό της Ανδριάκη. Στην αρχαιότητα το κύρος της πόλης των Μύρων ήταν πολύ μεγάλο, γι' αυτό και συγκαταλέγεται ανάμεσα στις 6 μεγάλες και ονομαστές πόλεις της Λυκίας. Στις πόλεις αυτές της Λυκίας υπήρχε συνήθεια να προσθέτουν και ένα τίτλο πλάι στο όνομά τους. Πρόκειται για μεγαλόσχημους τίτλους που σκοπό είχαν να τονίζουν τον πλούτο και την πολιτική σημασία των πόλεων. Τα Μύρα είχαν που είχαν έντονη την ανταγωνιστική διάθεση έναντι των άλλων πόλεων της Λυκίας, έφεραν και τον τίτλο Λαμπροτάτη. Λαμπροτάτη πόλη λοιπόν τα Μύρα, μία δήλωση περήφανη και προκλητική. Πρόκληση που κατά την αρχαιότητα στρεφόταν προς τις ανταγωνίστριες πόλεις, ενώ σήμερα προς τον ερευνητή. Μία από τις μεγαλύτερες και πολυπληθέστερες πόλεις της Λυκίας ήταν τα Μύρα, που δικαιολογεί τον χαρακτηρισμό Λαμπροτάτη. Και με συγκίνηση, οδηπορώντας τα χώματά της, νιώθουμε την ανάγκη να αναζητήσουμε κάποια στοιχεία που μπορούν να συμβάλλουν στη λαμπρότητα των Μύρων. Εκείνα που εντυπωσιάζουν τον σημερινό επισκέπτη και υποδηλώνουν το μεγαλείο της πόλεως σε πρώτη επαφή με τον χώρο είναι τα πολλά ταφικά μνημεία. Λαξευμένα στους μαλακούς βράχους που υψώνονται στα νότα της αρχαίας πόλης, μοιάζουν με δαντέλα σκαλισμένη πάνω στην πέτρα. Πολλά από αυτά είναι καλοδιατηρημένα και διακοσμημένα με ανάγλυφα που μαρτυρούν την καλλιτεχνική ευαισθησία, την ευσέβεια, τον πλούτο και την ευημερία των κατοίκων των Μύρων, που για 8 αιώνες αποτύπωναν με τη σμήλη τους μια αδιάψευστη σφραγίδα του υψηλού πολιτισμού τους. Οι 2 πρώτοι μετά Χριστόν αιώνες αποτελούν για τα Μύρα ιδιαίτερη περίοδο ακμής και μολονότι η πόλη καταστράφηκε από ισχυρό σεισμό το 141 μετά Χριστόν, τότε ανοικοδομήθηκε μεγαλοπρεπέστερη. Επίσης, από την αρχαία πόλη σώζονται υπολείμματα του αρχαίου θεάτρου. Δυστυχώς, δεν σώθηκε τίποτε άλλο από την λαμπρή αυτή πόλη. Από τον πλούτο όμως και το επίπεδο καλλιτεχνίας που φανερώνουν οι λαξευτοί τάφοι, αλλά και το θέατρο, μπορούμε να υποθέσουμε ότι και τα άλλα κτίσματα θα πρέπει να είχαν την ίδια μεγαλοπρέπεια και λαμπρότητα, για την οποία ήταν τόσο περήφανοι οι κάτοικοι των Μύρων. Κέντρο λατρείας για τα Μύρα ήταν ο ναός της Άρτεμις της Ελευθέρας. Η Άρτεμις των Μύρων δεν είχε καμία σχέση με τον τύπο της κυνηγού Παρθένου, αλλά με τα ασιατικά χαρακτηριστικά ως θεάς της γονιμότητας. Ο ναός της ήταν ένας από τους μεγαλύτερους και λαμπρότερους της Λυκίας, γι' αυτό και αποτελούσε καύχημα των κατοίκων της πόλεως αυτής. Και αλήθεια είναι ότι ο χριστιανισμός με δυσκολία απλώθηκε σε αυτή την πόλη και επεκράτησε αφού ο ναός της Άρτεμις καταστράφηκε. Μεγάλη προσπάθεια για την επικράτηση του χριστιανισμού κατέβαλε ο 7ος ιεράρχης της Άγιος Νικόλαος.

Έχουμε φτάσει και εμείς στο επίνιο των μοίρων, Ανδριάκη, πόλη παραθαλάσσια, με λιμάνι, χτισμένη συγχρόνως με τα μοίρα, στις εκβολές του ποταμού Ανδρίακου, και για λόγους ασφαλείας από τους πειρατές έκλεινε με αλυσίδα. Στη θέση του εμπορικότατου άλλοτε αυτού λιμανιού υπάρχει σήμερα βάλτος που δεν επιτρέπει τη σωστή εκτίμησή του. Το λιμάνι αυτό σχεδιάστηκε από τον Ρωμαίο Αυτοκράτορα Τραϊανό. Μία υπαίθρια βρύση στο στόμιο του λιμανιού και μία στέρνα στη θέση πλάκωμα, όπου η αγορά της Ανδριάκης, υπολείμματα ρωμαϊκών χρόνων, είναι σήμερα ψευδείς μάρτυρες της παλαιάς ακμής της. Εδώ υπήρχε και το ιερό κυπαρίσι της Αρτέμιδος, της Ελευθέρας, στο οποίο οι αρχαίοι κάτοικοι απέδιδαν μαγικές ιδιότητες. Μέσα στο δέντρο αυτό, κατά τη μαρτυρία αρχαίων συγγραφέων, κατοικούσε πνεύμα ειδόλου που έφερνε κακό στους ανθρώπους αν δεν του έκαναν θυσίες. Σε μια ωραία παράσταση παλαιάς εικόνας, όπου βρίσκεται στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου στην Πάτμο, παριστάνεται ο Άγιος Νικόλαος με ένα τσεκούρι να κόβει αυτό το ιερό δέντρο της Άρτεμις, όπου μέσα από τη φιλοσιά του δέντρου ένας δαίμονας, το είδωλο, φεύγει έντρομο. Πράξη που φανερώνει ότι ο Άγιος Νικόλαος εξαφάνισε τη λατρεία της Άρτεμις, κατενίκησε την ειδωλολατρεία και ο χριστιανισμός έλαμψε στα μοίρα τόσο ώστε και πάλι η πόλη να είναι λαμπροτάτη στα χρόνια του Βυζαντίου ως πόλη του Αγίου Νικολάου. Κέντρο της χριστιανικής πόλης των Μοίρων ήταν ο περικαλής ναός του Αγίου Νικολάου, ο τάφος του Αγίου με το ιερό του λείψανο που θαυματουργούσε και ξέχινε αέναο μύρο. Πλήθη πιστών κατέφθαναν στα μοίρα, όχι μόνο στην εορτή του Αγίου, της οποίας η μεγαλοπρέπεια δεν περιγράφεται, αλλά και όλο το χρόνο, γιατί ο Άγιος Νικόλαος ξεπέρασε τα μοίρα, τη Λυκία, το Βυζάντιο, έγινε γνωστός και αγαπητός εις πάσαν τη γην. Το θαύμα αυτό της εξάπλωσης της φήμης του Αγίου Νικολάου οφείλεται στα μοίρα, όπου διέλαμψε ως κανόνα πίστεως, εικόνα πραότητος, εγκρατείας διδάσκαλος, για να αποκτήσει τη ταπεινώση τα υψηλά, τη πτωχία τα πλούσια.

0: Το λιμάνι των Μύρων, η Ανδριάκη, ήταν σημαντικός σταθμός της Ανατολικής Μεσογείου. Εκεί στάθευαν τα καράβια για νεφοδιασμό από την Αίγυπτο, την Κύπρο, την Συρία. Από εκεί περνούσε και ο θαλασσινός δρόμος για τους Αγίους Τόπους. Οι ναυτικοί λοιπόν που πλεύριζαν στον ασφαλισμένο λιμάνι άκουγαν για τα θαύματα και την ενάρετη ζωή του Αγίου Επισκόπου των Μύρων και ανακάλυπταν σε αυτόν στήριγμα που αναζητούσαν στη σκληρή και επικίνδυνη πάλη τους μετακύματα. Στον Επίσκοπο των Μύρων Άγιο Νικόλαο έβρισκαν το φιλάνθρωπο, το δικαιοκρίτη, το βοηθό στις αρρώστιες, την πείνα, την ορφάνια, τη σκλαβιά και προπαντός τον συμπαραστάτη στις δύσκολες στιγμές της θάλασσα ταραχής. Και η φήμη του Αγίου με τα πανιά των καραβιών ταξίδεψε και ρίζωσε παντού όπου υπήρχε χριστιανικός κόσμος. Και τα Μύρα έγιναν τόπος προσκυνήματος των πιστών, όχι μόνο κατά το παρελθόν, αλλά και σήμερα, όπου κάθε χρόνο στη μνήμη του διοργανώνεται διεθνές συμπόσιο με την ονομασία Άγιος Νικόλαος, με πανηγυρική θεία λειτουργία μέσα στον αρχαίο αυθεντικό ναό του Αγίου Νικολάου που οι Τούρκοι διατηρούν ως μουσείο. Είναι οπωσδήποτε και αυτό ένα θαύμα κοντά στα τόσα άλλα, το ότι ο ναός δεν καταστράφηκε, αλλά και το ότι έστω μόνο στη μνήμη του Αγίου τελείται σε αυτόν θεία λειτουργία. Ο ναός αυτός μέχρι το 1922 λειτουργούσε κανονικά. Τότε με τον διωγμό των Ελλήνων έγινε μουσείο. Ευλαβικά προσεγγίζουμε το ναό του Αγίου Νικολάου στα Μύρα της Λυκίας, που έχει ιστορία και δόξα πολύ μεγάλη. Είναι σύγχρονος σχεδόν με τον πρώτο ναό της Αγίας Σοφίας που έκτισε στην Κωνσταντινούπολη ο Μέγας Κωνσταντίνος. Φυσικά, στο διάβα των αιώνων πολλές φορές ανακαινίστηκε και ευπρεπίστηκε. Είναι πεντάκλητη βασιλική μετρούλο. Στην αψίδα του ιερού σώζεται σύνθρονο. Διατηρείται επίσης ο διάκοσμος του δαπέδου σε ένα τμήμα που φανερώνει την περίτεχνη κατασκευή με πολυτελέστατα ψηφιδωτά. Φθαρμένες από το χρόνο και τις περιπέτειες των διαφόρων κατακτητών διατηρούνται κάποιες τοιχογραφίες. Η αξία τους είναι και ιστορική, διότι είναι δωρεά των αυτοκρατόρων ζωής της Πορφυρογέννητης και Κωνσταντίνου του Ενάτου του Μονομάχου.
1: Σκόρπιες διακρίνονται κάποιες σκηνές από την δέηση, καθώς και η κοινωνία των Αποστόλων στην κεντρική αψίδα του ιερού. Επίσης και η πρώτη Οικουμενική Σύνοδο, στην οποία ως γνωστόν έλαβε μέρος και ο Επίσκοπος Μύρων Άγιος Νικόλαος, και μάλιστα επειδή δεν ανεχόταν τον Άριο να υβρίζει το πρόσωπο του Χριστού, σηκώθηκε, ανέβηκε στο βήμα και ράπησε τον αιρετικό ρήτορα. Για την πράξη του αυτή φυλακίστηκε. Η δικαίωση όμως ήρθε το ίδιο βράδυ στο σκοτεινό κελί του στη φυλακή. Τον επισκέπτονται ο Χριστός και η Παναγία. Έλυσαν τα δεσμά του και του επέστρεψαν τα σύμβολα του αρχιερατικού του αξιώματος, το ομοφόριον δηλαδή και το Ευαγγέλιο που του τα είχαν αφαιρέσει το πρωί. Στο νότιο κλήτος του ναού του Αγίου Νικολάου σώζεται ο κενός τάφος του Αγίου. Εδώ για αιώνες εφυλάσσεται το ιερό του Λείψανο που ανέβλιζε η αματικά μοίρα, όπως τούτο μαρτυρεί ο Κωνσταντίνος ο Πορφυρογέννητος γράφοντας «Ήτα των Λυκίων πόλην την μυρύπνουτε και τρισόλβιον εν υπερ ο Μέγας Νικόλαος ο του Θεού Θεράπων αναβλίζει μοίρα κατά το της πόλεως όνομα». Μυροβλήτης ήταν λοιπόν και ο Άγιος Νικόλαος, γεγονός που εγκομιάζουν πολλοί σε αξιομνημόνευτους λόγους τους. Η φήμη του Ιερού Λειψάνου υπήρξε και αιτία περαιτιών του, από Άραβες, Αγαρινούς, πειρατές, ώσπου τελικά εκλάπη από τους Λατίνους και μεταφέρθηκε στο Μπάρι της Ιταλίας, δήθεν για ασφάλεια και όπου βρίσκεται μέχρι σήμερα. Έτσι, σήμερα στο ναό του Αγίου παραμένει ο κενός του τάφος, καρτερεί το μεγάλο απόντα και ένα αρκετά μεγάλο βίαιο άνοιγμα στη μια πλευρά χάσκι σαν μια διαρκής διαμαρτυρία για την αρπαγή του τιμίου σκηνώματος. Στεκόμαστε βλαβικά πρώτου κενού τάφου του Αγίου Νικολάου και μέσα από την κατάνοιξη τούτης της ιερής ώρας ακούμε τα συγκινητικά λόγια του νυν Μητροπολίτου Μύρων κυρίου Χρυσοστόμου.
0: Τι μπορεί να σημαίνει ο κενός τάφος του Αγίου Νικολάου εδώ στα Μύρα? τι μπορεί να σημαίνει μέσα σε μια ιστορική αλλά και μισοκαταστραμμένη βασιλική ένας άδειος τάφος, ένας εγκαταλελειμμένος τάφος του οποίου το περιεχόμενο έχει κοιμηλιοποιηθεί στη Δύση και έχει αποβεί εκεί και όχι εδώ πόλος έλξεως ευλαβίας αλλά και ποικίλου τουρισμού. Τι μπορεί λοιπόν να σημαίνει για μας τους προσκυνητάς ο κενός αυτός τάφος του Αγίου? Πράγματα φρικτά ή ελπίδες χρυσές? Οι ερεμιάδες γιατί όχι χάθηκε ή οικεσίες για ό,τι προσμένουμε? Απογοήτευση για τα βιοθέντα ή προσδοκίες για τα μελούμενα? Και για το σήμερα τι μπορεί να σημαίνει? Τι σημαίνει και τι αποτελεί για μας σήμερα ο κενός τάφος του Αγίου? Αποτελεί για μας μία καίνοτη πηγή χάριτος. Είναι μαρτυρημένο από την ιστορία ότι ο Άγιος Νικόλαος ήταν μυροβλήτης και ο τάφος του ήταν μυροβόλος. Έβγαινε χαρισματικό, θαυματουργικό μύρο από τον τάφο του Αγίου. Σήμερα αυτό δεν υπάρχει. Υπάρχει όμως το πνευματικό μύρο της χάρης του. Αυτό που εμπνέει τις ψυχές μας, που πρέπει να εμπνέει τις ψυχές μας. Ας θελήσουμε να το σφρανθούμε, να το ρουφήξουμε στα σπλάχνα μας, να το κάνουμε αγιαστική δύναμη της ψυχής μας. Αποτελεί ακόμα για μας πρόκληση και παράδειγμα ηθικής κάθαρσης και τελείωσης. Το παράδειγμα του Αγίου και η καθοδηγητική δύναμή του για τη ζωή μας δεν τελειώνει στην ιστορική στιγμή που φεύγουν τα οστά του για άλλους τόπους και χαίνει έκτοτε το μνήμα του. Αντιθέτως, η φωνή και η πρόσκλησή του γίνεται πιο δυνατή και πρέπει να αποβεί πιο αποτελεσματική για όλους μας, για καλύτερη και ηθικότερη ζωή, για χριστιανικότερη βιωτή, για μια ζωή πιο αφοσιωμένη στα όσια και τα ιερά μας. Αποτελεί τέλος σύμφορο καρτερίας, υπομονής και ελπίδας για το μέλλον. Περισσότερο έτσι όπως είναι κενός ο τάφος, έτσι όπως το έκαμαν οι διάφορες ιστορικές συγκυρίες, έτσι λοιπόν όπως είναι σήμερα άδειος αλλά γεμάτος φως, άδειος αλλά όχι άλαλος και βουβός, αλλά πολλό μάλλον εύλαυλος και εμπνευστικός, μας λέγει κατά τρόπον εμφραδί ποια είναι η πορεία μας, ποιος είναι ο δρόμος μας, ποιες είναι οι προσδοκίες μας. Ελπίζουμε στο Θεό και ο Θεός ουδέποτε διαψεύδει. Το λέγει το διάψευστο στόμα του. Της αγαπώσει των Θεών πάντα συνεργεί εις αγαθών. Αυτό το αγαθό της αύριον μες επαγγέλε το Άγιος Νικόλαος μέσα από τα ψυχρά τυχώματα του κενού μνημείου του. Άγιε του Θεού, πρέσβευε υπέρ ημών.
2: Άγιε Νικόλα τον Μύρο, Άγιε Νικόλα τον Μύρο, με τα ψάρα τα γενιά και λαμανάμα, με τα ψάρα

0: και καμέτε την τόπο και λαμανάμα. Και καμέτε την τόπο και λαμανάμα.
1: Ένας προσκυνητής που έζησε αυτές τις όμορφες στιγμές μας δίνει τη συγκινητική περιγραφή. Ο ίδιος ο Άγιος Νικόλαος έχει αποχωρήσει από τα εγκόσμια εδώ και 17 περίπου αιώνες. Όμως η σαρκοφάγος του, αν και συλλημένη, αποπνέει μέσα στο ναό τα μοίρα της αγιοσύνης του, τα θαύματα, τη φιλανθρωπία, την ελεημοσύνη. Ο προστάτης των θαλασσοδαρμένων ναυτικών, των πεινασμένων, των ορφανών, των αδικουμένων, των σκλαβωμένων εξακολουθεί να δηλώνει την παρουσία του μέσα στον ιερό χώρο του ναού. Και το σημαντικότερο, ο ναός του λειτουργεί, έστω και μια φορά το χρόνο, στις 6 Δεκεμβρίου, την ημέρα της μνήμης του. Οι αρχές του τόπου δεν μπόρεσαν να αντισταθούν στη γοητεία της προσωπικότητας του Αγίου και πολύ σοφά ενεργώντας έδωσαν τη σχετική άδεια. Έτσι φέτος, όπως και κάθε χρόνο, ακούστηκε κάτω από το θόλο του ιστορικού αυτού ναού η Θεία Λειτουργία της Ορθόδοξης Εκκλησίας μας. Η γάργαρη φωνή του πρωτοψάλτη, καθώς και οι χοροδιακές εκτελέσεις πολυάριθμης ομάδας ιεροψαλτών σκόρπισαν στο χώρο του ναού τις θαυμάσιες βυζαντινές μελωδίες. Οι χρυσοπίκυλτες στολές των ιερέων ακτινοβόλησαν στο φως των κεριών και μέσα σε ένα σύννεφο γλυκομύριστου λιβανωτού πρόβαλε η επιβλητική κορμοστασιά του ιερουργούντος Αγίου Μύρων, σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Χρυσοστόμου. Στην κορυφή του κυκλικού συνθρόνου, λαμπρός, μεγαλοπρεπής, ιεροπρεπής, σεβάσμια βιβλική μορφή που θαρρείς ξεπήδησε από τις σελίδες των ιερών γραφών για την περίσταση. Αγιογραφία που αποσπάστηκε από τοιχογραφία ναού και ενσαρκώθηκε ξαφνικά μπροστά στα έκπληκτα μάτια του πυκνού ευλαβικού εκκλησιάσματος. Οι ψάλτες έψαλαν, οι ιερείς διακονούσαν, ο Άγιος Μύρων ευλογούσε και το εκκλησίασμα έκλαιγε. Η χαρά, το θάμβος, η έκσταση, οι ιστορικές μνήμες, οι αναγεννημένες ελπίδες μεταλλάχθηκαν σε δάκρυα πύρινα, σε αναφιλητά, σε μυστικούς ψιθύρους, σε τραυλίσματα ευχών. Και όλοι είχαν τη συνείδηση ότι είναι μάρτυρες ενός θαύματος του Αγίου Νικολάου. Ποιος ο λιγόπιστος ισχυρίζεται ότι θαύματα δεν γίνονται στον 20ο αιώνα? Αν κάποιος υπάρχει, δεν έχει παρά να πάει στα μοίρα στις 6 Δεκεμβρίου. Την απόκριση θα την βρει εκεί την ημέρα που γιορτάζεται η μνήμη του Αγίου Νικολάου.
0: Να λάμψει σαν αυγερίνος, να λάμψει σαν αυγερίνος στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Στη μέση των ανθρώπων και λαμανάμα. Εσείς από τις τρεις γένιες, εσείς από τις τρεις γένιες, τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Τις βασιλογραμμένες και λαμανάμα. Όπου τις

0: Σε τις γειτονιάς το γιασέ μη το φύνω και να μαναμάν. Το γιασέ μη το φύνω και να μαναμάν.
1: Ο χρόνος περιορίζει το προσκύνημά μας. Βγαίνουμε στο προάβλιο του ναού όπου επιβλητικό υψώνεται ένα χάλκινο άγαλμα του Αγίου Νικολάου. Τον εμφανίζει σαν τον κλασικό τύπο του Αηβασίλη με την κουκούλα στο κεφάλι, την σακούλα των δώρων στον ώμο, ενώ πίσω του στροβιλίζονται χαρούμενα παιδάκια. Όλη η παράσταση επιβεβαιώνει ότι στους Τούρκους πέρασε η άποψη της Δύσης ότι ο Άγιος Νικόλαος είναι ο προστάτης των παιδιών, στα οποία φέρνει δώρα, παιχνίδια και γλυκίσματα στην αρχή κάθε νέου έτους, δείχνοντας έτσι την αγάπη τους σε αυτά. Οι στιγμές είναι πολύ συγκινητικές. Εδώ νιώσαμε την μικρότητά μας και τη μεγαλοσύνη μας, το εφήμερο και το αιώνιο, και με πόνο για ό,τι έγινε, τη βεβήλωση, την καταστροφή και χαρά το θαύμα της επαναλειτουργίας του ναού. Παίρνουμε τον δρόμο της επιστροφής. Ο Άγιος Νικόλαος μας κατεβοδώνει, μας ευλογεί, καθώς αφήνουμε πίσω τα μοίρα. Εκτός από τον αναστηλωμένο ναό του Αγίου Νικολάου στα μοίρα, συναντάμε ρήπια μιας βασιλικής προς την έξοδο της πόλεως, καθώς και άλλων βυζαντινών ναών, γεγονός που φανερώνει την άλλοτε χριστιανική ακμή των μοίρων. Καντήλι που αν και τρεμοσβήνει όμως, εξακολουθεί να φωτίζει, γιατί ο Άγιος Νικόλαος των μοίρων, ο θαυμαστός ιεράρχης, ποτέ δεν εγκατέλειψε τα μοίρα την επισκοπή του.

0: Βαγγελίδη, φτάσαμε στο τέλος του διπορικού μας. Ευχαριστούμε πολύ τον Κωνσταντίνο Δωμάζο που ήταν κοντά μας. Επίσης τον Θανάση Πανταλιό που είχε τη ρύθμιση του ήχου, αλλά και όλους εσάς που μας ακούσατε. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.
1: Ήταν η εκπομπή «Νοσταλγικές περιηγήσεις».

0: Αγαπητοί μου ακροατέ, χαίρετε εν Κυρίω. Ο Θεός είναι πάντα μαζί σας και να σας φωτίζει και να ευλογεί και να γιάζει τη ζωή σας.
1: Συνεχίζω με την χάρη και την βοήθεια του Θεού την ερμηνεία του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Είδαμε στις δύο προηγούμενες εκπομπές την ερμηνεία και ανάλυση του πρώτου στίχου. Προχωρούμε στο δεύτερο. Το κείμενο έχει ως εξής: «Επιπλείον πλύνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Εδώ βλέπουμε τις εξής έννοιες να τονίζει ο Δαβίδ που πρέπει να προσέξουμε ιδιαιτέρως. Παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του και από τις ανομίες του. Τούτο δημιουργεί αμέσως την σκέψη ότι η αμαρτία είναι ρήπος, είναι λέρωμα. Κάθε αμαρτία είναι ένας λεκές. Κάθε αμαρτωλό πάθος είναι ένα ψυχικό έλκος. Και όταν κανείς αμαρτάνει, τότε ομοιάζει με τον ασθενή εκείνο που έχει παραμορφωμένο το πρόσωπο, το σώμα ακάθαρτο. Έχει πληγές οι οποίες πυωρούν και εξέρχεται από πνιχτική δυσοσμία. Αν έχετε επισκεφθεί ποτέ λεπρόν, θα έχετε αντιληφθεί τι παραμόρφωση και βρωμιά του σώματος δημιουργεί η φοβερή αυτή ασθένεια. Είναι ρήπος της ψυχής και πληγή της ψυχής, δυσόδης η αμαρτία. Οι πατέρες την ονομάζουν λέπρα πνευματική. Λέπρα που έχει ανάγκη θεραπείας. Βρωμιά που έχει ανάγκη πλησίματος. Εδώ ο Δαβίδ με κατάνοιξη και με πόνο ψυχής παρακαλεί τον Θεό να τον πλύνει από τις αμαρτίες του.

επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Θεέ μου, φωνάζει ο Δαβίδ, σε εκετεύω και σε παρακαλώ, πλήνε με από τις ανομίες μου, καθάρισέ με από τη βρωμιά των αμαρτιών μου. Είναι ρήπος βρωμιά, λέπρα και λέρωμα η αμαρτία. Αυτή η φράση του Δαβίδ φαίνει στη μνήμη μας μία ωραία φράση του ημουνοδού της Μεγάλης Εβδομάδος. Στο θαυμάσιο εκείνο κοντάκιο λέμε στο Θεό. Ένδυμα ούκ έχω ή να εισέλθω εν αυτό. Λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής φωτοδότα και σώσον με. Είναι το θαυμάσιο κοντάκιον που αρχίζει με την φράση «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον». Μας μεταφέρει ο ημνογράφος στον νυμφώνα της βασιλείας του Θεού. Και εκεί μας υπενθυμίζει την παραβολή των γάμων του Υιού του Βασιλέως, που εισήλθε κάποιος μέσα μη έχουν ένδυμα γάμου και εξευλήθη έξω. Του είπε ο οικοδεσπότης, «Ετέρε, πώς εισήλθες όδε μη έχουν ένδυμα γάμου?» Έτσι, καθένας ο οποίος δεν έχει μετανοήσει, αλλά έχει αφήσει την ψυχή του βρώμικη με την λέπρα της αμαρτίας, δεν έχει ένδυμα γάμου να εισέλθει στη Βασιλεία του Θεού. Και αυτό μας υπενθυμίζει ο ημνογράφος τη Μεγάλη Εβδομάδα. «Τον νυμφώνα σου βλέπω σωτήρι μου και κοσμημένον, σύ Κύριε, με την ενανθρώπισή σου ετοίμασας τη Βασιλεία σου για μας. Όμως εγώ δεν έχω ένδυμα να εισέλθω μέσα. Σε παρακαλώ, καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου, λάμπρινόν μου την στολήν της ψυχής». Το ίδιο πράγμα ζητάει τώρα από το Θεό ο Δαβίδ. «Επιπλείον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με». Σε πάρα πολλούς ύμνους και σε λόγους των πατέρων παρουσιάζεται η αμαρτία σαν ρήπος. Και σαφώς καλούμεθα να παρακαλούμε τον Θεό να καθαρίσει τον ρήπον της ψυχής μας. Όπως το σώμα δεν το ανεχόμεθα βρώμικο, έτσι δεν πρέπει να ανεχόμεθα λερωμένη και βρώμικη την ψυχή. Για το σώμα τρέχουμε στο λουτρό και καθαριζόμεθα. Για την ψυχή πολλές φορές μένουμε αμελείς και επαναπαυόμεθα κάποτε στη βρωμιά. Για το σώμα έχουμε πλυντήρια, έχουμε λουτρά, χαλούμε χρήματα. Για την κάθαρση της ψυχής δεν χρειάζονται χρήματα, δεν χρειάζονται κόποι πολύ, χρειάζεται απλή μετάνοια, εξήτηση του ελέους του Θεού. Είναι βρωμιά της ψυχής η πράξη της κλοπής. Όποιος βρωμίζει τα χέρια του και την καρδιά του παίρνει ξένο πράγμα. Είναι βρωμιά της ψυχής η κυριαρχία του μίσους, της εκδικητικότητος. Λέπρα ψυχική, αηδής και δυσόδης. Είναι βρωμιά της ψυχής ο θυμός ο οποίος πληγώνει τους άλλους. Είναι βρωμιά της ψυχής η κακεντρέχεια και η κακοήθεια. Είναι βρωμιά της ψυχής ο φθόνος και η ζήλια. Είναι βρωμιά της ψυχής οι άτακτες επιθυμίες και το λέρωμα ψυχής και σώματος. Είναι βρωμιά παν ό,τι αντιτίθεται προς το θέλημα του Θεού. Και όταν αφήνουμε τον εαυτό μας να παρασύρεται από την αμαρτία, λερωνόμεθα. Λερώνουμε ψυχήν, λερώνουμε καρδιά, λερώνουμε όλο το εσωτερικό μας.
μα σώζει μόνον η Νετάνια, η συνέστηση αυτή που εκφράζει ο Δαβίδ, αυτή που εκφράζει το τροπάριον της Μεγάλης Εβδομάδος που προανέφερα. Ένδυμα ουκ έχω να εισέρθω, Κύριε, στον νυμφώνα σου. Λάμπρινον μου την στολή της ψυχής. Είναι λερωμένη, Κύριε, η ψυχή μου. Έχω αμαρτήσει. Την έχω βρωμήσει με απροσεξίες. Σύ που είσαι Πανάγαθος. Σύ ο οποίος για μας έγινες άνθρωπος. Αυτό πρέπει να το λέμε. Εσύ καθάρισε τον ρήπον της ψυχής μου. Επιπλείον πλήνα με από τις αμαρτίες μου, από τις αναμίας μου και τις αμαρτίες μου καθάρισόν με.

συνεχίζω, αγαπητοί μου αδελφοί, τις σκέψεις μου ερμηνεύοντας των 50 ψαλμών του Δαβίδ. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Τότε ζητάει να τον πλύνει ο Θεός από την ανομία του, να τον καθαρίσει από τις αμαρτίες του, τις πολλές που διέπραξε. Τούτο σημαίνει πως έχει πλήρη και σαφή συνέστηση ο Δαβίδ ότι ευρώμη στην καρδιά του και έχει ανάγκη πλησίματος. Κάθε αμαρτία δημιουργεί ρήπον και λέρωμα, είπαμε. Και μάλιστα, αμαρτία την οποία δεν προσέχουμε, τη συνηθίζουμε και την επαναλαμβάνουμε, δημιουργεί βρωμιά που ισχωρεί βαθιά και έχει ανάγκη από πολύ σαπούνι πνευματικό για να καθαριστεί. Το βλέπει κανείς στην καθημερινή πραγματικότητα. Άρχισες να λες ψέματα, συνήθισες τα ψέματα. Να τα κόψεις τώρα σου είναι δύσκολο. Έχεις αντιληφθεί πως τα ψέματα αυτά έχουν εισχωρήσει στο είναι σου, έχουν βρωμήσει καρδιά, έχουν μολύνει διάνοια, έχουν διαστευλώσει το εσωτερικό. Επαναπάβες το ψέμα. Τι το δεικνύει? Ότι η βρωμιά του ψεύδους σε έχει διαποτίσει. Συ δεν νιώθεις την δυσοσμία που αναδίδει η ψευδολογία, μα οι άλλοι όταν σε πλησιάσουν το αντιλαμβάνονται και σε αποφεύγουν και λένε συνήθως αυτόν μη τον πιστεύεις, είναι ψεύστης εξ συστήματος. Είσαι απρόσεκτος στα λόγια, σου φεύγουν λόγια, κατακρίνεις, αργολογείς. Δεν προσέχεις ότι η αποσυξία σου στα λόγια σου δημιουργεί λέρωμα ψυχικό και διαποτίζει το είναι σου αυτή η ακράτεια γλώσσης. Σου γίνεται δευτέρα φύσης, αναδίδει δυσοσμία. Οι άλλοι οι οποίοι σε πλησιάζουν το αντιλαμβάνονται και πολλές φορές σε αποφεύγουν γιατί τους αποθεί η δυσοσμία της βρωμιάς, της αργολογίας που σε έχει κυριεύσει. Συ δεν το καταλαβαίνεις. Εάν το καταλάβεις και ζητήσεις το έλεος του Θεού και αγωνιστείς, θα απαλλαγείς από τη βρωμιά της αργολογίας. Κάθε κακή πράξη που επαναλαμβάνουμε δημιουργεί μέσα μας πάθος και μία δευτέρα φύση. Το πάθος αυτό μας διαποτίζει και τότε η βρωμιά ισχωρεί στο βάθος. Γι' αυτό πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας, να μην αφήνουμε τη βρωμιά της αμαρτίας να μας λερώνει σε βάθος, να τρέχουμε εις μετάνοια και εξήτηση του ελέους του Θεού, να ερευνούμε την καρδιά μας. Και όπως δεν ανεχόμεθα λερωματιά στο σώμα, έτσι να μην ανεχόμεθα λερωματιά στην ψυχή. Τα ρούχα μας τα θέλουμε καθαρά και τα πλένουμε όταν λερωθούν. Τα δίδουμε στο πλυντήριο, τα δίδουμε στο καθαριστήριο, να είναι καθαρά. Ποιος ανέχεται να φορεί ακάθαρτα ρούχα? Όμως ανεχόμεθα να φορούμε ακάθαρτα πνευματικά ρούχα. Η ψυχή μας να φορεί ακάθαρτα ρούχα και να είναι βρώμικη. Και εδώ είναι το σφάλμα μας. Σφάλμα που πρέπει να το πρόσουμε. Γι' αυτό χρειάζεται να ερευνούμε την καρδιά μας. Όπως κοιτάζουμε τα μάτια προσεκτικά τα ρούχα μας, μήπως έχουν κάποιο λεκέ, μήπως κάπου λερωθήκαμε. Και όταν αντιληφθούμε ότι λερωθήκαμε, το δίδουμε αμέσως προς πλήσιν. Όπως κοιτάμε το σώμα να είναι καθαρό, και αν σκονιστήκαμε, αν υδρώσαμε, αν λερώσαμε το σώμα, το πλένουμε και το πλένουμε κάθε μέρα. Έτσι ακριβώς να κοιτάζουμε την ψυχή, να ερευνούμε τις κινήσεις της καρδιάς μας, να βλέπουμε πού λερωθήκαμε και να τρέχουμε στο λωτρόν της μετανοίας για να ξεπλύνουμε τον ρήπον της ψυχής μας. Να προσέχουμε τα λόγια μας. Μήπως με τα λόγια λερώνουμε την ψυχή? Να προσέχουμε τις σκέψεις μας. Μήπως με τις σκέψεις
αμαυρώνουμε το κάλος της ψυχής. Γιατί οι σκέψεις πολλές φορές οι αμαρτωλές και απρόσεκτες δημιουργούν πολλήν ρήπων ψυχικών. Τι σκέπτεστε, αδελφοί? Το έχετε προσέξει? Ποια διανοήματα κυκλοφορούν στο μυαλό σας? Μήπως αφήσατε μέσα σας να κυριαρχήσουν σκέψεις αμαρτωλές, ακάθαρτες, εσχρές, σκέψεις που ντρέπεστε να πείτε μπροστά σε άλλους? Προσέξτε, εάν αφήνετε τις σκέψεις ανεμπόδιστα να κυκλοφορούν στην καρδιά σας, δημιουργούν ρήπον λέρμα της ψυχής. Πώς περνάτε τον καιρό σας? Μήπως δεν περνάτε άσκοπα, με αμέλεια και με αραστόνη? Και αυτό είναι λέρμα της ψυχής. Μήπως συνηθίζετε να ορκίζεστε έτσι με το παραμικρό? Λέρμα της ψυχής. Μήπως μέσα σας υπάρχει απροσεξία στην κίνηση της καρδιάς και εμφολεύουν πάθη κρυφά που δεν μπορείτε να τα αντιληφθείτε? Λερώνε σε βάθος επικίνδυνο. Όλα πρέπει να τα προσέχουμε. Να ερευνούμε καρδιά, σκέψεις, λόγια, έργα, ενέργειες. Και ο Σάκης διαπιστώνουμε κάποια λερωματιά, να εξητούμε με μετάνοια το έλεος του Θεού και να επαναλαμβάνουμε στο Θεό με συντριβή: επιπλείον πλύνον με από τις αναμίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε.

επιπλέον πλήνανμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Δείχνει αγωνία ο Δαβίδ, αγωνία να ξεπληθεί η ψυχή του και ζητεί εξάλληψη των αμαρτιών του και πλήρη καθαρμών της καρδιάς του. Πλήνον με, καθάρισόν με. Και μάλιστα επιπλήον πλήνον με. Αυτή η επίταση της φράσεως δείχνει την αγωνία του. Θεέ μου, πλήνε με, καθάρισέ με, καθάρισέ από τον ρήπον της αμαρτίας. Έτσι δείχνει τη μετάνοια του, το βάθος της μετανοίας του, την ειλικρίνεια της μετανοίας του. Δεν είναι μια μετάνοια επιπόλαια, δεν είναι μια μετάνοια ρηχή, είναι μετάνοια βάθους, είναι μεταβολή του τρόπου της ζωής, είναι εσωτερική αλλαγή, είναι μετάνοια καρδιάς, πηγαία, είναι συντριβή πραγματική. Όταν βιώνουμε τέτοια μετάνοια σαν τον Δαβίδ, μη φοβούμεθα. Ο Θεός πλένει τις αμαρτίες μας. Είναι ιατρίων αναιρετικών της αμαρτίας, λέγουν οι πατέρες, η μετάνοια. Μας αποκαθιστά μπροστά στο Θεό και μας καθαρίζει. Είναι το σφουγγάρι που εξαλείφει κάθε λαρωματιά, κάθε λέπρα. Είναι το σφουγγάρι το οποίο μας πλένει εξ ολοκλήρου. Εκακώθημεν δια της αμαρτίας, λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ας ιαθώμεν δια της μετανοίας. Μας κακοποίησε δηλαδή η αμαρτία, όμως ιδού η μετάνοια μας θεραπεύει. Μετάνοια ειλικρινή σαν το Δαβίδ. Και η μετάνοια αυτή έχει τα εξής χαρακτηριστικά. Είναι συνέστηση της αμαρτίας και συντριβή. Είναι εξομολόγηση ειλικρινής. Ο Δαβίδ, ορίστε, εξομολογείται δημοσία. Λέγει ότι ημάρτησε. Και στον Άθαν, τον προφήτη που τον επισκέφθη, είπε: ημάρτηκα το Κύριο. Η μετάνοια ειλικρινής είναι όχι απόκρυψη της ενοχής, αλλά ομολογία της ενοχής και εξήτηση του ελέους του Θεού με ζέσιν, με συντριβήν, με ταπείνωσιν, με δάκρυα. Αυτό δείχνει ο Δαβίδ με την φράση του: επιπλήον πλήναμε από τις ανομίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε. Βέβαια, αυτή η μετάνοια, η εις βάθος μετάνοια, συνοδεύεται πάντοτε και με μια προσπάθεια διορθώσεως του κακού. Δεν μπορεί κανείς να μετανοεί ειλικρινά και να επανέρχεται στην αμαρτία με επιπολαιότητα και με υπαπροσεξία. Ζητάμε από τον Θεό το έλεος και αμέσως αγωνιζόμεθα να μην ξαναπέσουμε στο κακό. Η μετάνοια δημιουργεί αυτομάτως τον αγώνα και την προσπάθεια ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Πάλι όμως ταλαιρωθούμε. Είμαστε άνθρωποι ασθενείς. Αναμάρτως δεν υπάρχει κανείς και κανείς δεν μπορεί ποτέ να είναι απελαγμένος ρήπου και ενοχής. Έχουμε υποχρέωση να προσπαθούμε, να αγωνιζόμεθα, να κάνουμε αυτό που μας εξαρτάται ώστε η ψυχή να διατηρηθεί καθαρή. Κάτι παρόμοιο που κάνουμε με το σώμα, με τα ρούχα. Ελερωθήκαμε, τα πλήναμε, αλλά προσπαθούμε να μην ξαναλερώσουμε. Δεν φορούμε καθαρά ρούχα και αμέσως πηγαίνουμε σε λερωματιές, πατάμε νερά βρώμικα. Προσπαθούμε το έδαφος που πατάμε να είναι καθαρό. Προσπαθούμε να μην ακουμπήσει πάνω μας κάτι το λερωμένο. Όμως, εάν πάλι λερωθούμε, πάλι ξαναπλένουμε τα ρούχα. Το ίδιο και το σώμα. Το πλένουμε. Αλλά δεν το εκθέτουμε αυτομάτως στη βρωμιά. Κάτι τέτοιο πρέπει να γίνεται με την ψυχή. Ζητάμε το έλεος του Θεού και μας δίδει ο Θεός την συγχώρηση. Πρέπει να προσπαθούμε να μην ξαναλερωθούμε. Αλλά και όταν πάλι ξαναλερωθούμε, μην απογοητευόμεθα. Πάλι θα ζητήσουμε το έλεος του Θεού. Και ο Θεός είναι πανάγαθος. Ο Θεός μας δέχεται πάντα μετανοούντας. Εδώ είναι ένα σημείο το οποίο πρέπει να προσέξουμε, γιατί κάποτε δημιουργείται μια απογοήτευση
και μία απεσιοδοξία. Συμβαίνει να έχεις κάποιο πάθος, να έχεις κάποιο ράπτεμα. Μετενόησες, ζήτησες το έλεος του Θεού, ξανάπεσες. Επικράθηκες, ξαναζητείς το έλεος του Θεού, ξανάπεσες. Και μπορεί να πέσει απογοήτευση. Λοιπόν, δεν διορθώνεμαι. Όχι αδελφέ, μη φοβάσαι. Ο Θεός είναι κοντά σου. Αγωνίσου. Δεν πειράζει, σε δέχεται και πάλι ο Θεός, αρκεί να έχεις, να είσαι ειλικρινής. Κακό είναι, εάν θεληματικά και απρόσεκτα πέφτεις. Εάν αγωνίζεσαι και πάλι παρασυρθείς, μη φοβάσαι. Είναι δίπλα σου ο Θεός. Ενθυμίστε τον λόγο του Κυρίου, όταν του είπε ο Πέτρος, πόσες φορές αμαρτήσει ο αδελφός μου και συγχρήσω έως επτάκης. Και ο Κύριος απήντησε, ου λέγω σοι έως επτάκης, αλλά έως εβδομικοντάκης επτά, που σημαίνει ότι ο Θεός πάντα μας δέχεται συνεχώς μετανοούντας. Είναι πανάγαθος και πάντοτε μας ελέει, μην αποθαρρυνόμεθα. Ο Ιούδας αποθαρρύνθη, ο Ιούδας έπεσε από αισιοδοξία, δεν μετανόησε, αλλά έπεσε σε απόγνωση και χάθηκε. Ο Πέτρος ημάρτησε αθανάσιμα, ηρνήθη των Κύριων. Μεγάλη αμαρτία. Ζήτησε το έλεος του και ο Θεός τον συνεχώρησε. Λοιπόν, προσοχή. Ο Δαβίδ εδώ ημάρτησε βαριά. Ζητάει το έλεος του Θεού και το έλεος του Θεού του παρέχεται. Μακριά η απόγνωση, μακριά η απεσιοδοξία, διότι αυτά είναι προϊόντα και καρποί του διαβόλου. Εμείς να αγωνιζόμεθα να μην πέσουμε. Α, κι αν πάλι μας παρασύρει το κακό, να μην χάσουμε το θάρρος μας. Πάλι, εν συντριβή, να ζητήσουμε το έλεος του Θεού και να ειρηνεύουμε, πιστεύοντας στην πλήρη συγχώρεση, στην αγάπη και σπλαγνία του Θεού.

ότι πλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να πω κάτι λεπτόν, το οποίο ας προσέξουμε όλοι. Μας δέχεται ο Θεός μετανοούντας, συγχωρεί πάντα τις αμαρτίες μας. Ας προσέξουμε όμως τις επαναλήψεις. Ναι, μεν μας δέχεται και πρέπει να είμαι αποκάμνομεν, αλλά οι επαναλήψεις είναι επικίνδυνες, γιατί εξασθενούν την δύναμη της ψυχής. Όπως η ασθένεια όταν επαναλαμβάνεται δημιουργεί κακεξία στο σώμα, έτσι η αμαρτία επαναλαμβανωμένη δημιουργεί ψυχική κακεξία. Χρειάζεται λοιπόν προσοχή. Δεν θα χάνουμε το θάρρος μας, θα ζητάμε πάντα το έλεος του Θεού, ούτε θα απογοητευόμεθα. Όμως μη μένουμε αναπαυμένοι, πρέπει πάλι να αγωνιζόμεθα. Να προσευχόμεθα πολύ, να μας δίδει ο Θεός την χάρη Του. Γιατί για να απαλλαγούμε από την δύναμη της αμαρτίας χρειάζεται πολύ χάρη Θεού. Από εμάς χρειάζεται βέβαια αγώνας, όπως είπα, αλλά και χάρη Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν είναι δυνατή η πνευματική ζωή, ούτε δυνατή η απαλλαγή από την δύναμη της αμαρτίας. Ας το προσέξουμε το σημείο αυτό, είναι ένα πολύ λεπτό σημείο που πρέπει να το προσέξουμε ιδιαιτέρως. Η κατεξεκολούθηση αμαρτία εξασθενεί τις δυνάμεις της ψυχής. Αυξάνει την κλίση και ροπή προς το κακό, δημιουργεί νέες κλίσεις, δημιουργεί νέες ροπές. Και ο Δαβίδ εν προκειμένου είχε πείραν του πράγματος αυτού, διότι μάρτυσε κατεξεκολούθηση. Γι' αυτό και ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού. Επιπλήον πλήνομαι από τις αναμίες μου και τις αμαρτίες μου καθαρισέν με. Επιμένει. Και όπως θα δούμε και στους υπολείπους στίχους, επιμένει με πολύ ζέση, με πάρα πολύ αγωνία, διότι τον είχε τραυματίσει πολύ η αμαρτία. Είχε λερώσει βαθιά την ψυχή του. Είχε πέσει σε βάραθρον. Αυτός ο Άγιος άνθρωπος, αυτός που αγαπούσε τόσο πολύ τον Θεό, κυριεύτηκε τόσο βαθιά από την αμαρτία. Εύκολο πράγμα η αμαρτία, αδελφοί. Μην μένουμε επαναπαυμένοι ποτέ. Μη λέμε «Δεν βαριέσαι, δεν πέφτω». Προσοχή. Μη φύγει χάρη στο Θεό πάνω μας. Και ο Δαβίδ κάποτε είπε, «Εγώ είπα εν τη ευθυμία μου ουμή σαλευθώ». Ενόμισε πως δεν θα έπεφτε. Όμως ομολογεί μετά σε κάποιον στίχον του, «Απέστρεψα στο προσωπό μου σοβε μου και γεννήθην το ταραγμένος». Όταν ο Θεός πάρει την χάρη του, ο άνθρωπος πέφτει στο κακό, ταράσεται. Το καλό είναι ότι ο Δαβίδ μετανόησε. Ο Δαβίδ ζητάει τώρα με επιμονή το έλεος του Θεού και μας είναι προκειμένο διδάσκαλος μετανοίας. Να έχουμε λοιπόν συντριβή καρδιάς και να κλαίμε για τις αμαρτίες μας. Λέγει ο Άγιος Βασίλειος, ο σοφός αυτός πατήρ της Εκκλησίας, «Υπερ αμαρτίας κλαίε». Να κλαίς λέγει τις αμαρτίες σου. «Αύτη αρρωστία ψυχής». Η αμαρτία είναι αρρώστια ψυχής. «Αύτη θάνατος εστί του αθανάτου». Η αμαρτία είναι θάνατος του αθανάτου αυτού ανθρώπου. «Αύτη πένθος αξιακιό δειρμών ασυγείτων». Η αμαρτία είναι αξία πένθους και κλαθμών και οδυνμών. Είναι το πιο επικίνδυνο πράγμα η αμαρτία. Η αμαρτία είναι ψυχής όλεθρος, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος. Και η Γραφή μας διδάσκει, ως από πρόσωπο όφεως να φεύγουμε την αμαρτία. Τα οψώνια της αμαρτίας είναι θάνατος. Θάνατος φοβερός. Γι' αυτό λοιπόν μην αφήνουμε την αμαρτία να μας βρωμίζει την ψυχή. Μην παίζουμε την αμαρτία. Είναι φωτιά. Είναι λέπρα. Προσοχή. Και αγώνας και συνεχής μετάνοια. Συνεχής μετάνοια, ώστε ο Θεός να μας συγχωρεί. Μην μένουμε μέχρι το βράδυ με την τύψη της ενοχής. Αμέσως να γονατίζουμε ενώπιον του Θεού. Να ζητάμε

το έλεος του. Και αν πέσουμε σε κάτι βαρύ, να τρέξουμε στον πνευματικό, να ξεπλύνει με την χάρη του μυστηρίου την ψυχή μας. Να λέμε συχνά πυκνά στο Θεό, επί πλήων πλήνων με, από τις ανανοίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με.

0: Επιπλέον πλύνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισόν με. Βρωμιά της ψυχής η αμαρτία, ανάγκη καθάρσεως, αυτήν ζητάει ο Δαβίδ. Η αμαρτία είναι φοβερόν πράγμα, έλεγα προλίγου. Γι' αυτό χρειάζεται προσοχή. Πρέπει να δημιουργούμε ψυχικά αντισώματα για να μπορούμε να αποφεύγουμε το κακό. Και εν προκειμένου, εκείνο το οποίο μας βοηθάει πάρα πολύ να αποφεύγουμε τις πτώσεις και την αμαρτία είναι η διαπότησή μας με τον Λόγο του Θεού. Η άγνοια του Λόγου του Θεού βοηθάει να αμαρτάνουμε. Η γνώση του θελήματος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία. Είναι φως ψυχής ο Λόγος του Θεού. Μένουμε με τις αμαρτίες μας γιατί δεν έχουμε φως να βλέπουμε τη βρωμιά μας. Όταν όμως έχουμε το φως του Λόγου του Θεού, τότε αντιλαμβανόμεθα πως είναι λερωμένη η ψυχή μας. Και μας βοηθάει ο Λόγος του Θεού να αποφεύγουμε τις πτώσεις και μας βοηθάει να αντιλαμβανόμεθα τις πτώσεις και τα λερώματα. Είναι δύναμης ο Λόγος του Θεού και φάρμακον. Εάν δεν διαποτιζόμαστε από τον Λόγο του Θεού, δεν είναι δυνατόν να αποφύγουμε τις αμαρτίες. Γιατί ο Λόγος του Θεού μας διδάσκει τον τρόπο με τον οποίο θα αγωνιστούμε αντίον της αμαρτίας. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει πως πρέπει να αποφεύγουμε τους πειρασμούς για να μην πέφτουμε στο κακό. Ο Κύριος δεν μας είπε να λέμε στο Πάτερ ημών και μη συνέγγιση μας πειρασμών. Όταν παίζουμε τους πειρασμούς, τότε είναι εύκολη η πτώση. Ο Λόγος του Θεού θα μας υποδείξει τους πειρασμούς που πρέπει να αποφύγουμε. Θα μας υποδείξει τις κακοτοπιές. Θα μας υποδείξει τα στραβά σημεία της ζωής. Ο Λόγος του Θεού είναι το φως που θα μας δώσει την δυνατότητα η πορεία μας να είναι φωτεινή, να μην πέσουμε σε λακκούδες, να μην πατήσουμε νάρκες και να αποφεύγουμε τις αφορμές της αμαρτίας. Υπάρχει πάντοτε στενή σχέση αιτίου και αιτιατού. Εάν είσαι ιδρωμένος και εκτεθείς σε ρεύμα αέρος, θα κρυολογείς και θα πάθεις πνευμονία. Η αρρώστια σου είναι αποτέλεσμα της απροσεξίας σου που εξετέθης στο ρεύμα του αέρος. Έτσι και οι αμαρτίες είναι το αποτέλεσμα της απροσεξίας μας. Πρέπει να αποφεύγουμε τις αφορμές του κακού. Όταν απρόσεκτα εκτιθέμεθα σε κινδύνους ψυχικούς, τότε αμαρτάνουμε. Και ο Λόγος του Θεού θα μας ανοίξει τα μάτια να βλέπουμε τις αφορμές του κακού που πρέπει να αποφεύγουμε. Είναι φως στη ζωή μας. Γι' αυτό ο Δαβίδ στους ψαλμούς του κάνει πολλή λόγων δια την αξία του Λόγου του Θεού και ονομάζει τον Λόγο του Θεού λιχνάρι που φωτίζει τα βήματά του. Είχε πείραν, ήταν πολύπειρος και γνώριζε πως χωρίς τον Λόγο του Θεού δεν είναι δυνατή βίωση της αληθείας. Έτσι λοιπόν, εάν η αμαρτία είναι μέγιστο κακόν και εφόσον έχουμε υποχρέωση να την αποφεύγουμε, ο Λόγος του Θεού μας βοηθάει να αποφεύγουμε την αμαρτία γιατί μας υποδεικνύει τους πειρασμούς, μας υποδεικνύει τις κακοδρομιές και έτσι μπορούμε, οδηγούμενοι από το φως του Λόγου του Θεού, να αποφεύγουμε πειρασμούς και αφορμές προς αμαρτία. Βέβαια, εκείνο που έχουμε ανάγκη μεγαλύτερα, περισσότερο είναι η χάρη του Θεού. Χωρίς την χάρη του Θεού δεν δυνάμεθα να αποφύγουμε την αμαρτία. Η χάρη του Θεού μας ενδυναμώνει και αυτή να ζητάμε. Γι' αυτό η προσευχή μας πρέπει να είναι εξήτηση του ελέους του Θεού, συγχώρησε με Θεέ μου, αλλά και δώσ' μου την χάρη σου να αποφύγω το κακό. Ενίσχυσον την θέλησή μου, δώσ' μου την χάρη σου για να μην ξαναπέσω πάει στην αμαρτία. Όταν έχουμε χάρη με το Θεό δεν αμαρτάνουμε. Και ένα μυστικό να το προσέξουμε όλοι μας. Η χάρη του Θεού έρχεται και μας βοηθάει να μην αμαρτάνομεν όταν δεν είμαι θα εγωιστέ. Όταν είμαι θα εγωιστέ φεύγει η χάρη του Θεού και τότε πέφτουμε. Κύριος υπερηφάνης αντιτάσσεται. Ταπεινίζεται, δίδωση χάρη. Βλέπετε, υπάρχει μια αλυσίδα που πρέπει να την προσέξουμε. Υπάρχει μια στενή σχέση σπορών πνευματικών πραγμάτων. Έχεις εγωισμόν, φεύγει η χάρης του Θεού. Έφυγε η χάρης, τρως τα μούτρα σου και αμαρτάνεις. Η μάρτησες, πάλι θα έχεις ανάγκη χάριτος για να συναισθανθείς τα αμαρτήματά σου. Δεν έχεις χάρη Θεού, τότε μου να μείνεις στη βρωμιά και δεν αντιλαμβάνεσαι την πτώση σου και την ανοχή σου. Γι' αυτό η μετάνοια είναι και δώρον Θεού. Είναι δώρον της Θείας Χάριτος. Ας παρακαλέσουμε λοιπόν τον Θεό να μας δίδει αυτήν την χάρη της μετανοίας και με κατάνοιξη και με θέρμη καρδίας να το επαναλαμβάνουμε την προσευχή του Δαβίδ. Επιπλείον πλύναμε από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνουμε. Αυτά αγαπητοί μου εν σχέση με τον δεύτερο στίχο του 50ου ψαλμού του Δαβίδ. Εύχομαι ο Θεός να ευλογεί όλους σας, να αγιάζει τη ζωή σας, να σας δίνει χαρά και ειρήνη και να χαρίσει όλους μας γνησία, αγία πνευματική ζωή όπως έσαν οι Άγιοι μας για να βαρεστήσουμε πλέον του. Ο Θεός μαζί σας, καλή αντάμωση την ερχόμενη εβδομάδα.
1: Επί τα σπηγάς των υδάτων. Ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης πρώην Πειραιός κύριος Καλλίνικος αναλύει τον 50ο ψαλμό του Δαβίδ.

Radio Toa, Οδυπόροι 919 FM, το ραδιόφωνο που δυναμώνει τον αγώνα μας.

η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Μου έκανε εντύπωση, φίλοι ακροατές, κάτι το οποίο διάβασα και το οποίο πραγματικά με συνεπήρε. Λέει λοιπόν τούτος ο σοφός λόγος: μην αφήσεις το κύμα να σε βγάλει όπου θέλει. Δες πώς κινείται και χάραξε τη δική σου πορεία. Είδατε, 2-3 κουβεντούλες, λίγες λέξεις, και αυτές οι λίγες λέξεις είναι ικανές να μας στηρίξουν και να μας δώσουν τέτοια δύναμη και τέτοια όθηση, ώστε κυριολεκτικά να νικήσουμε και να κατακτήσουμε όλο τον κόσμο. Πραγματικά ζώντας έτσι μέσα σε αυτόν τον ανισόρροπο κόσμο και τώρα τελευταία σε αυτή την αδυσόπιτη κρίση που όλους μας μαστίζει, κυριολεκτικά πολλές φορές έχουμε απλώσει τα χέρια, έχουμε αφήσει κάθε ενδιαφέρον, κάθε έτσι προσπάθεια και έχουμε αφαιθεί σε εκείνο τον χήμαρο, σε αυτό το κύμα, το οποίο σε λίγο, εάν δεν προσέξουμε, θα μας χτυπήσει επάνω στα βράχια. Τούτος λοιπόν ο σοφός λόγος που αναφέραμε πριν μας συμβουλεύει να κάνουμε το αντίθετο, να μην αφήσουμε τις καταστάσεις και τα πράγματα, το κύμα δηλαδή της σημερινής εποχής και της σημερινής κρίσης, να μας πάει όπου θέλει. Απλά χρειάζεται τρόπος και τακτική. Ας δούμε πώς κινείται και εμείς να ορθώσουμε το ανάστημά μας, να βάλουμε τα δυνατά μας και να χαράξουμε τη δική μας πορεία. Τη δική μας πορεία σε αυτή τη ζωή, σε αυτόν τον κόσμο και βεβαίως τη δική μας πορεία μέσα στο πνευματικό πεδίο και μέσα στα πνευματικά ενδιαφέροντα και στους πνευματικούς στόχους. Επίσης, ακούγοντας μια μέρα εκεί στην τηλεόραση, μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση και ένας άλλος λόγος. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα. Σίγουρα. Τα ωραιότερα πράγματα στη ζωή δεν είναι πράγματα, αλλά είναι κάτι πολύ περισσότερο από πράγμα. Είναι συναισθήματα. Είναι αγάπη. Είναι πίστη. Είναι κοινωνία. Είναι επαφή με τον Θεό. Όλα αυτά τα πράγματα, φίλοι ακροατές, καλούμαστε από το Θεό να τα χαρούμε, να τα βιώσουμε, να τα ζήσουμε, γιατί όλα αυτά τα πράγματα αποτελούν μεγάλες δωρεές από τον Θεό σε όλους εμάς που είμαστε τα παιδιά Του, και οφείλουμε όλες αυτές τις δωρεές να τις πάρουμε με πολύ σεβασμό, με πολύ αγάπη, να τις διαχειριστούμε σωστά, να τις ζήσουμε και βεβαίως να τις εκμεταλλευτούμε πνευματικά, γιατί όλες αυτές οι δωρεές είναι που θα μας οδηγήσουν στη Βασιλεία των Ουρανών. Βέβαια, μέσα σε αυτές τις δωρεές βάζει και ο διάβολος το χεράκι του και πολλές φορές τα πράγματα στη ζωή αρχίζουν να ασχημένουν και να δυσκολεύουν. Τούτο όμως δεν πάβει και δεν καταλύει την αξία των δωρεών του Θεού, αρκεί εμείς να σκεπτόμαστε σωστά, να βρισκόμαστε σε επαφή με το Θεό και βεβαίως να αγωνιζόμαστε πάντοτε για το καλύτερο και για την κατάκτηση της αρετής. Τι θέλω να πω πιο απλά, φίλοι ακροατές? Μην μένουμε στο σκοτάδι. Οφείλουμε να προσπαθούμε να βρούμε το φεγγίτι εκείνο που θα διαλύσει το σκοτάδι. Οφείλουμε να ανάψουμε ένα κερί και αυτόματα θα διαλυθεί το σκοτάδι, το πολλές φορές πυκνό σκοτάδι που απλώνεται ολόγυρά μας. Γι' αυτό μας συμβουλεύει πάλι ένας σοφός άνθρωπος να μην σκεπτόμαστε το σκοτάδι, αλλά να σκεπτόμαστε και να βλέπουμε μόνο το φως. Όλα τα άλλα είναι παρενθέσεις και κακές παρεμβολές
που δεν πρέπει να αφήνουν ούτε ένα ίχνος πάνω μας. Να λοιπόν, πώς επιβάλλεται εμείς να διάγουμε την ζωή μας, να πορευόμαστε και να ζούμε, βλέποντας και στοχεύοντας μόνο στο φως. Διότι φίλοι ακροατές, φτιάχνουμε ένα όμορφο μέλλον αν ζούμε ένα όμορφο σήμερα. Γιατί το σήμερα γίνεται ένα δυνατό παρελθόν που επιστρέφει και επηρεάζει το αύριο. Όλα έχουν μια αλληλουχία μεταξύ τους. Και έχουμε πει πολλές φορές πως η ζωή, έτσι όπως θα την αντιμετωπίσουμε, κάπως έτσι θα μας αντιμετωπίσει και εκείνη. Θα βρούμε τη ζωή καλή και όμορφη όταν και εμείς τις χαμογελάσουμε καλοσυνάτα. Όμως λέγαμε και πριν πως σίγουρα τα πράγματα δεν θα είναι ποτέ ιδανικά στη ζωή μας. Και ίσως το αλατοπίπερο της ζωής να είναι τα προβλήματα, οι δυσκολίες και ο πόνος. Όταν όμως έρθει ο πόνος, όταν η ζωή μας δείξει το άσχημο πρόσωπό της, όταν τα μαύρα σύννεφα απλωθούν πάνω από το δικό μας ουρανό, ας μην δηλιάσουμε. Και όταν η καταιγίδα ξεσπάσει, φίλοι ακροατές, τότε και εκεί χρειάζεται να δείξουμε την δική μας υπομονή, την δική μας δύναμη και τη δική μας αγάπη προς το Θεό. Μη λέμε λοιπόν στο Θεό και μην προσευχόμαστε στο Θεό για αυτή τη μεγάλη καταιγίδα που περνάμε, αλλά θα πρέπει να πούμε στην καταιγίδα πόσο μεγάλος είναι ο Θεός στον οποίον πιστεύουμε. Αυτός ο Θεός που δεν αποτελεί υπόσχεση ότι δεν θα βρέξει. Ξέρετε, όταν είμαστε κοντά στο Θεό δεν σημαίνει πως όλα στη ζωή μας θα πηγαίνουν ρολόι. Πολλοί άνθρωποι έρχονται στην εκκλησία γιατί δεν τους πηγαίνει, λέει, τίποτα καλά και θεωρούν την εκκλησία ως ένα μαγικό χώρο όπου όλα στη ζωή τους θα είναι εντάξει. Όχι. Όποιος είναι κοντά στο Θεό, αντίθετα, θα έχει δυσκολίες, θα έχει προβλήματα, θα έχει πειρασμούς, αλλά όμως θα έχει και τον τρόπο να τα ξεπεράσει, να τα νικήσει, να τα παλέψει. Εκείνο που προέχει είναι να συνειδητοποιήσουμε ποιοι είμαστε, τι θέλουμε και βεβαίως να διαμορφώνουμε όσο το δυνατόν καλύτερα την σχέση μας με τον Θεό. Ξέρετε, η πίστη μας δεν είναι αφηρημένη. Η πίστη μας εκφράζεται με έργα. Η πίστη μας είναι ζωή. Πολλοί άνθρωποι λένε πως πιστεύουν στο Θεό, αλλά ζουν μακριά και έξω από την εκκλησία. Δεν ξέρω τι είδους πίστη είναι αυτό. Αυτός που πιστεύει πραγματικά ζει και κινείται εκκλησιαστικά. Διότι καλό είναι να πιστεύει κανείς, αλλά πιο ωραίο και πιο δυνατό είναι να ενσαρκώνει κανείς την πίστη του σε ένα έργο. Αυτή η ενσάρκωση της πίστης σε έργο, όταν δηλαδή την πίστη μας την κάνουμε πράξη και ζωή, τότε αυτή η πίστη, αυτή η ζωή κάνει την διαφορά. Για να γίνει όμως κάτι τέτοιο, φίλοι ακροατές, οφείλουμε και εμείς να αγωνιστούμε και βεβαίως να νικήσουμε όλα εκείνα τα εμπόδια, όλες εκείνες τις δυσκολίες και βεβαίως όλα εκείνα τα οποία ο διάβολος, αυτός ο μισόκαλος και μισάνθρωπος, βάζει στη ζωή μας. Ο άνθρωπος εκείνος που θέλει να διευθύνει μια ορχήστρα, έλεγε ένας σοφός, θα πρέπει να γυρίσει την πλάτη του στον κόσμο. Και ο πιστός άνθρωπος που θέλει να κάνει εναρμόνια τη ζωή του, πρέπει να στρέψει την πλάτη του στους πειρασμούς του κόσμου, στον διάβολο. Σ' ό,τι τέλος πάντων έρχεται να τον διασπάσει και να τον απομακρύνει
από τον Θεό. Φίλοι ακροατές, τίποτα δεν γίνεται στη ζωή μας χωρίς αγώνα. Παραξενεύομαι όταν ακούω κάποιους ανθρώπους να λένε πως περιμένουν τα πάντα από το Θεό και πως ο Θεός ευθύνεται για την αποτυχία τους, για το κακό, για την ασθένειά τους. Μα εμείς τι κάνουμε? Εμείς γιατί είμαστε εδώ? Πρέπει και εμείς να κουνήσουμε τα χέρια μας και τότε να ελπίζουμε και να περιμένουμε τη βοήθεια του Θεού. Όταν εμείς, φίλοι ακροατές, σταυρώσουμε τα χέρια μας, τότε η βοήθεια του Θεού δεν θα έλθει ποτέ, γιατί ο Θεός δεν βοηθάει τεμπέληδες. Ο Θεός βοηθάει εκείνους που θέλουν να προσπαθήσουν και θέλουν να κάνουν κάτι. Γι' αυτό λοιπόν όλες οι αποτυχίες είναι αποτέλεσμα του ότι εμείς οι άνθρωποι τα παρατάμε πολύ γρήγορα. Με την πρώτη δυσκολία αφήνουμε κάθε προσπάθεια. Μην ξεχνάμε πως για να καρφωθεί το καρφί της επιτυχίας χρειάζεται πάντοτε το σφυρί της υπομονής. Εμείς τα θέλουμε όλα τούτη τη στιγμή. Αν είναι δυνατόν να γίνουν όλα αυτοστιγμής? Όχι. Για να μεγαλώσει ένα δέντρο το παίρνουμε μικρό φυτό, το βάζουμε στη γη, το σκαλίζουμε, το ποτίζουμε, το φροντίζουμε και μετά από πολλά πολλά χρόνια αυτό το δέντρο θα μας δώσει καρπούς. Έτσι και οι προσπάθειες οι δικές μας δεν θα δώσουν καρπούς από τη μια μέρα στην άλλη, αλλά με υπομονή, με καρτερία, με ζήλο και πολλή δουλειά, ίσως μετά από αρκετό καιρό θα συλλέξουμε τους καρπούς αυτούς, τους πνευματικούς πάντοτε των προσπαθειών μας, και αν βεβαίως η χάρις του Θεού, φίλοι ακροατές, αυτό το θελήσει. Γι' αυτό οφείλουμε να στηριχτούμε στο Θεό, να πιαστούμε από την χάρη Του, να επικαλούμαστε την ευλογία Του κάθε φορά στη ζωή μας και κάθε φορά που αποτολμούμε να κάνουμε κάτι. Βέβαια εδώ θα ήθελα έτσι να ανοίξω μια παρένθεση και να πω πως πολύ συχνά εμείς οι άνθρωποι στηριζόμαστε στους ανθρώπους. Δεν λέω να μην έχουμε φίλους, δεν λέω να μην έχουμε κοινωνία με τους άλλους ανθρώπους, αλλά η αναφορά μας και ο επιστηριγμός μας θα πρέπει να είναι μόνο στο Θεό. Γιατί οι άνθρωποι, φίλοι ακροατές, συχνά μας απογοητεύουν, συχνά μας εγκαταλείπουν, συχνά μας προδίδουν. Βέβαια δεν φταίνε οι άνθρωποι που μας απογοητεύουν, αλλά φταίμε εμείς που τους δίνουμε μεγαλύτερη αξία από όσοι μπορούν να αντέξουν. Και αυτός είναι ένας πολύ σοφός λόγος, γιατί πολλές φορές θεοποιούμε τους ανθρώπους, αγιοποιούμε τους ανθρώπους, και όταν τους δούμε να έχουν και αυτοί ελαττώματα και όταν τους δούμε και αυτοί να υστερούν, τότε πραγματικά πέφτουμε από τα σύννεφα. Όχι. Ο Θεός μας είναι η αναφορά μας, εκεί ακουμπάμε, εκεί στηριζόμαστε και πάντοτε με τη βοήθεια των άλλων ανθρώπων προσπαθούμε και εμείς να καταφέρουμε να κάνουμε σκοπό μας, την ένωσή μας με εκείνον. Βέβαια, πολύ συχνά παρατηρούμε πως ενώ προσπαθούμε στη ζωή μας, κάποιες φορές δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε. Αυτό δεν πρέπει να μας οδηγεί στην απελπισία, δεν πρέπει να μας κάνει να καταθέτουμε τα όπλα ή να σταματάμε τις όποιες προσπάθειες κάναμε, αλλά πάλι με υπομονή, πάλι με νέες αντοχές, με καινούριες δυνάμεις, να συνεχίζουμε τον αγώνα. Αν δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτε επάνω στα ίδια τα γεγονότα της ζωής μας, φίλοι ακροατές, μπορούμε όμως να τα μεταβάλουμε με τον τρόπο που θα τα δεχθούμε και θα τα αντιμετωπίσουμε. Και αν ακόμα δεν αλλάξει τίποτα στη ζωή μας, τουλάχιστον σήμερα, οφείλουμε εμείς
να δούμε αλλιώς αυτό το γεγονός, να αντιμετωπίσουμε διαφορετικά εκείνη την κατάσταση, και αυτή η διαφορετική αντιμετώπιση θα φέρει τη μεγάλη αλλαγή και σε εμάς και στα γεγονότα και στις καταστάσεις και στη διάθεσή μας και παντού, και θα μας βοηθήσει τελικά να καταφέρουμε εκείνο το οποίο προσπαθούμε. Ό,τι και να γίνει, όπως και να έχει, αγαπητοί αδελφοί, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το εξής, πως οι προκλήσεις της ζωής δεν είναι για να μας παραλύσουν, αλλά για να μας βοηθήσουν να ανακαλύψουμε ποιοι είμαστε. Ο Θεός ποτέ δεν μας βυθίζει στον πόνο για να μας πνίξει, αλλά για να μας καθαρίσει. Και βέβαια, μόνο μέσα από την απώλεια και από την αποτυχία μπορούμε να μάθουμε τι έχει πραγματικά σημασία στη ζωή μας. Και η αποτυχία καλή είναι. Και όταν κάτι δεν πάει καλά, πάλι και αυτό στο τέλος κάτι καλό θα έχει να μας δώσει. Μην είμαστε και εγωιστές, μην περνάμε τον εαυτό μας για τέλειο και για αλάθητο, και τα λάθη όταν αντιμετωπιστούν σωστά και κάτω από πνευματικό πρίσμα και σκοπιά, και αυτά τα λάθη πάλι μας ωφελούν. Ας κάνουμε όμως ένα όμορφο μουσικό διάλειμμα και σε λίγο θα επανέλθουμε για να συνεχίσουμε τούτη την ωραία κουβεντούλα μας.

συνεχίζουμε ευθύς αμέσως την όμορφη συζήτησή μας γύρω από θέματα που όλους μας απασχολούν και όλους μας ενδιαφέρουν. Μιλάμε λοιπόν για την πορεία μας σε αυτόν τον κόσμο, για τη ζωή μας και για τον αγώνα και για την προσπάθεια που όλοι οφείλουμε να κάνουμε και καλούμαστε καθημερινά να επιδείξουμε ώστε να προκόψουμε, φίλοι ακροατές, να προχωρήσουμε και κάποια στιγμή να καταφέρουμε αυτό που αποτελεί σκοπό της ζωής μας, την ένωσή μας με το Θεό. Και όλοι μας μέσα στη ζωή μας θέλουμε αυτή να αποτελείται από ομορφιές, από χαρές, από ευτυχισμένες τέλος πάντων στιγμές. Φίλοι ακροατές, τα πράγματα όμως δεν είναι έτσι. Και αν όλοι μας είχαμε κάποιον τρόπο να μετρήσουμε τη ζωή μας και να ξεχωρίσουμε εκεί στη ζωή μας πόσες είναι χαρές και πόσες είναι οι λύπες, δυστυχώς η ζυγαριά θα έγερνε από την πλευρά της λύπης. Περισσότερες φορές το κακό, η λύπη, το αναπάντεχο, το απρόσμενο, τέλος πάντων το άσχημο είναι που μας επισκέπτεται και λιγότερες φορές το καλό, η ομορφιά, η ηρεμία και η ευτυχία. Τούτο όμως δεν σημαίνει πως εμείς πρέπει να σταματήσουμε να προσπαθούμε. Το είπαμε και προηγουμένως. Ξέρετε, η ευτυχία στη ζωή δεν μας περιμένει σε κάποιο σταθμό, αλλά η ευτυχία συνοδοιπορεί μαζί μας με τον τρόπο που εμείς ταξιδεύουμε, με τον τρόπο που εμείς περπατάμε, με τον τρόπο που εμείς ζούμε στη ζωή. Μην περιμένουμε να βρούμε κάτι κάπου. Όλα ξεκινούν από τώρα. Αναλόγως πως εμείς βλέπουμε τα πράγματα, αναλόγως πως εμείς αντιλαμβανόμαστε τη ζωή, κάπως έτσι και το καλό και το κακό θα κάνει την εμφάνισή του και θα συνοδοιπορεί μαζί μας. Πολλές φορές μας καταλαμβάνει η λύπη όταν μια ευτυχισμένη στιγμή, όταν κάτι ευχάριστο τελειώνει και ομολογουμένως όλα τα καλά τελειώνουν πάρα πολύ γρήγορα. Πάλι και εδώ κάνουμε λάθος. Επιβάλλεται να μην λυπούμαστε για κάτι το οποίο έφυγε, για κάτι το οποίο χάσαμε, ίσως και γρήγορα, φίλοι ακροατές. Επιβάλλεται όμως να ευχαριστούμε τον Θεό που μας έδωσε την ευκαιρία και την ευλογία να το ζήσουμε έστω και για λίγο. Μου έκανε εντύπωση εκεί στους πατέρες εκκλησίας μας, οι οποίοι με απλά λόγια και απλά παραδείγματα μας μεταφέρουν όλη την αλήθεια και το μεγαλείο της θεολογίας μας. Και λένε και οι πατέρες πως μέσα σε αυτήν την ασχήμια και την δυσκολία της ζωής έρχεται ο Θεός να μας δώσει δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε, βάζοντας στο στόμα μας λίγη γλύκα με μια κουταλιά μέλι. Τι θέλουν να πούν οι πατέρες της εκκλησίας μας? Πως μέσα σε αυτό τον αγώνα μας έρχεται ο Θεός μέσα από κάποιο γεγονός, μέσα από κάποια έστω μικρή χαρά, σύντομη χαρά, να μας δώσει αυτή τη γλύκα για να μπορέσουμε να συνεχίσουμε. Κανείς δεν θα συνέχιζε εάν ο Θεός δεν μεριμνούσε γι' αυτό, για κάτι τέτοιο. Και απ' την άλλη, χωρίς τη θλίψη, φίλοι ακροατές, δεν μπορούμε να νιώσουμε τη χαρά και χωρίς το σκοτάδι δεν μπορούμε να εκτιμήσουμε τη λάμψη του φωτός και της καινούριας ημέρας. Να λοιπόν που και αυτά χρειάζονται μέσα στη ζωή μας, που και αυτά έχουν το σκοπό τους. Εξάλλου, όπως έχουμε ξαναπεί, όλα μέσα στη ζωή μας γίνονται για κάποιο σκοπό. Όλα μέσα στη ζωή μας έχουν το νόημά τους. Ένας
άλλος σοφός άνθρωπος λέει το εξής: κάθε δύση φέρνει μια ανάμνηση, κάθε ανατολή μια ελπίδα. Ανάμεσα στη δύση και την ανατολή είναι οι σκέψεις μας. Ας μην κάνουμε όνειρα για τη ζωή, αλλά επιβάλλεται και πρέπει και οφείλουμε να ζήσουμε τα όνειρά μας. Αυτά τα όνειρα λοιπόν οφείλουμε να ζούμε καθημερινά, φίλοι ακροατές. Σε αυτά τα όνειρα οφείλουμε να στοχεύουμε, να ελπίζουμε. Αυτά τα όνειρα πρέπει πάντοτε να έχουμε μπροστά μας για να συνεχίζουμε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ λοιπόν να ονειρευόμαστε. Ας μην σταματήσουμε ποτέ να ελπίζουμε. Η ζωή, αγαπητοί μου αδελφοί, είναι πάρα πολύ μικρή για να μην είμαστε ευτυχισμένοι. Ας βρούμε λοιπόν κάτι που θα μας κάνει να χαμογελάμε. Και ξέρετε, μόνο ένα χαμόγελο χρειάζεται κάθε φορά για να κάνει τη ζωή μας υπέροχη. Σίγουρα σήμερα έχουμε στερηθεί πάρα πολλά. Σίγουρα σήμερα κάποιοι άνθρωποι ίσως στερούνται ακόμα και αυτά τα αναγκαία. Όμως οφείλουμε να το διαπιστώσουμε αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί. Λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν διαφορετική τη ζωή. Μάλλον, λίγα πράγματα χρειάζονται για να μας κάνουν υπέροχη τη ζωή. Ένα χαμόγελο, ένα σφίξιμο στο χέρι, ένας καλός λόγος. Να, πράγματα απλά, καθημερινά, πράγματα που όλοι μπορούμε, χωρίς κάποιο έξοδο και χωρίς κάποιον κόπο, να τα δώσουμε και τα οποία αυτόματα θα αλλάξουν τα πάντα. Το ζήτημα λοιπόν δεν είναι ότι δεν μπορώ, το ζήτημα είναι ότι δεν θέλω. Και είναι απορίας άξιον γιατί, ενώ τα πράγματα είναι τόσο εύκολα, εμείς να μην μπορούμε να τα διαμορφώσουμε έτσι. Εμείς να μην μπορούμε να τα προσφέρουμε πλουσιοπάροχα στους άλλους. Κανείς δεν είναι τόσο πλούσιος, φίλοι ακροατές, που να μην έχει ανάγκη από ένα χαμόγελο, και κανείς δεν είναι τόσο φτωχός που να μην μπορεί να το δώσει. Όλοι μας μπορούμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλοι μας μπορούμε να προσφέρουμε αυτήν την μεγάλη προσφορά. Όλοι μας μπορούμε να χαμογελάσουμε, όλοι μας μπορούμε να πούμε ένα καλό λόγο, όλοι μας μπορούμε να βρεθούμε δίπλα στον συνάνθρωπό μας, όλοι μας μπορούμε να αγαπήσουμε. Γιατί όμως δεν το κάνουμε? Γιατί όμως δεν το προσπαθούμε? Σημασία έχει η ένταση και όχι η διάρκεια. Μπορεί κανείς να φτάσει 100 χρονών και να μην έχει ζήσει ούτε μια μέρα. Γι' αυτό, φίλοι ακροατές, οφείλουμε, θα το πω έτσι απλά, να ζούμε τη ζωή μας με ένταση, με πολύ αγάπη, με πολύ χαρά, με πολύ χαμόγελο, με πολύ προσφορά, για να πούμε στο τέλος πως ζήσαμε. Ενώ αντίθετα, όταν ζούμε μέσα στη μιζέρια, μέσα στην κακομεριά, μέσα σε αυτή τη ζωή που από το πρωί μέχρι το βράδυ θα λέμε για τα προβλήματά μας και για τις δυσκολίες μας, τότε αυτή η ζωή καταντάει μια πραγματική τυραννία. Είναι ζωή απάνθρωπη. Και ξέρετε, δεν χρειάζεται κανείς να γίνει μεγάλος άνθρωπος. Φτάνει και περισσεύει κανείς να είναι μόνο άνθρωπος. Οφείλουμε λοιπόν να εξανθρωπίσουμε τον εαυτό μας για να κάνουμε και πιο ανθρώπινη την κοινωνία μας. Οφείλουμε, και επιβάλλεται φίλοι ακροατές, να ζήσουμε και να ζούμε πλέον σε μια ανθρώπινη και όχι απάνθρωπη κοινωνία. Μια κοινωνία που μέσα της θα βρίσκει κανείς εύκολα την ανθρωπιά, την αγάπη, την προσφορά, την χαρά και το χαμόγελο.

αρχίζοντας, φίλοι ακροατές, αυτές τις σκέψεις γύρω από τα θέματα της καθημερινότητας και της ζωής και των αντιξουοτήτων που όλοι καλούμαστε να παλέψουμε και να ξεπεράσουμε, θέλω να πω πως αυτές οι μέρες και αυτές οι εποχές είναι πραγματικά μέρες και εποχές που θα ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Αυτή η κρίση είναι η ευκαιρία που θα δείξει ποιος πραγματικά είναι τι. Και βεβαίως αυτές οι μέρες θα ξεχωρίσουν τον άνθρωπο που πραγματικά πιστεύει από εκείνον που πιστεύει χλιαρά, επιδερμικά ή τυπικά απέναντι στο Θεό. Μου κάνει εντύπωση το γεγονός πως κάποιοι άνθρωποι έρχονται στην Εκκλησία, έρχονται στο Θεό, όντως να πούν τον πόνο τους, να βρουν κάποιο στήριγμα, να βρουν κάποιο καταφύγιο, κάπου να ακουμπήσουν, αλλά με θλίβει το γεγονός, με το φτωχό μου το μυαλό, της διαπίστωσης πως οι άνθρωποι ακόμα δεν έχουν μετανιώσει. Και το ζητούμενο, φίλοι ακροατές, αυτές τις μέρες δεν είναι αν θα έχουμε πολλά ή λίγα χρήματα, αν θα έχουμε δουλειά ή όχι, μακάρι να τα είχαμε όλα αυτά. Το ζητούμενο είναι αν μετανοήσαμε ή όχι. Το ζητούμενο είναι εάν καθίσαμε να σκεφτούμε, να δούμε ποιοι είμαστε, τι έχουμε, τι χάσαμε, τι μας πρέπει, τι δρόμο θα ακολουθήσουμε, τι θα πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να φτάσουμε κάποια στιγμή κοντά στο Θεό. Γιατί, φίλοι ακροατές, ας μην γελιόμαστε και ας μην λέμε πολλά λόγια, λόγια έτσι κούφια του αέρα. Εκείνο που χάσαμε, εκείνο που μας λείπει, εκείνο που απολέσαμε, εκείνο το οποίο δεν έχουμε και γι' αυτό είμαστε έτσι, είναι ο Θεός. Τον Θεό χάσαμε, τον Θεό δεν έχουμε, εκείνον ψάχνουμε, εκείνος παραμένει ο μεγάλος άγνωστος. Αυτόν, φίλοι ακροατές, θα πρέπει να βρούμε, θα πρέπει να συναντήσουμε για να μπορέσουμε να λύσουμε το πρόβλημά μας, για να μπορέσουμε να ωραιοποιήσουμε τη ζωή μας, για να καταφέρουμε να διαμορφώσουμε αλλιώς τα πράγματα μέσα μας και έξω μας και γύρω μας και παντού. Το ζητούμενο λοιπόν είναι ο Θεός, και αυτό πρέπει να το συνειδητοποιήσουν όλοι εκείνοι οι άνθρωποι που κρατούν στα χέρια τους τις τύχες του κόσμου, όταν κάθονται εκεί στα μεγάλα στρογγυλά τραπέζια και προσπαθούν να βρουν λύση. Η λύση, φίλοι ακροατές, δεν είναι κάτι. Η λύση είναι κάποιος. Και ούτε κάποιος. Η λύση είναι εκείνος. Εκείνος που ξέρουμε πως είναι η λύση στα προβλήματά μας, στο φόβο μας, στην αρρώστια μας, στη δυσκολία μας, στην αμφιβολία μας, σε οτιδήποτε. Εκείνος που είναι για εμάς ο αδελφός, ο πατέρας, ο φίλος, το νόημα, η ζωή και η Ανάσταση. Αγαπητοί μου αδελφοί, τούτη τη στιγμή όσοι ακούτε και σ' όσους θα μπορέσετε κι εσείς να μεταφέρετε, κάνω έκκληση, έκκληση αγάπης, να καταφέρουμε να μετανιώσουμε, να προσπαθήσουμε να μετανιώσουμε, να επιστρέψουμε κοντά στο Θεό. Αυτή η επιστροφή είναι αναγκαία για εμάς. Αυτή η επιστροφή αποτελεί τη λύση σε ό,τι μας απασχολεί, σε όποιο αδιέξοδο και αν έχουμε φτάσει σήμερα εμείς, είτε ως
προσωπικότητες ατομικά είτε ως κοινωνία και ως κόσμος συλλογικά. Όπως όμως και να έχει το πράγμα, φίλοι ακροατές,

0: αλλάξουν όλα τα πράγματα γύρω μας. Θα ήθελα να τελειώσω με ένα ωραίο, δύστιχο, πολύ έτσι επίκαιρο και πολύ ελπιδοφόρο, που θα ήθελα να το σκεφτόμαστε συχνά και κάθε μέρα, ξεκινώντας την όποια δραστηριότητά μας, μετά βεβαίως την προσευχή μας, να το επαναλαμβάνουμε. Πιστεύω θα μας βοηθήσει πάρα πολύ. Τυχαίο τίποτα στη γη δεν είναι. Να θυμάσαι, ό,τι και αν φέρει η αυγή, γέλα και μη φοβάσαι. Ό,τι και αν φέρει η ζωή, φίλοι ακροατές, ας γελάμε και ας μη φοβόμαστε. Ας έχουμε στραμμένο το βλέμμα μας, στραμμένη την προσοχή μας και την προσευχή μας στο Θεό, και ας μη φοβόμαστε. Η αγάπη προς τον Θεό έξω βάλει τον φόβο. Να είστε όλοι καλά. Γεια σας.
1: Η σοφία του λόγου παρηγοριά στην καρδιά. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός, ημών δόξα Σύ. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάσιδη δες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνες των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιασθήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης, των άρτων ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού. Εξαγερθέντες του ύπνου προσπίπτωμεν σι αγαθέ, και των αγγέλων των ύμνων βόμεν σι δυνατέ. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, της κλίνης και του ύπνου εξήγειράς με Κύριε, τον νουν μου φώτισον και την καρδίαν και τα χείλη μου άνοιξον, εις το υμνήν σε Αγία Τριάς. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αρθρώων ο Κρητής επελεύσετε και εκάστου επράξεις γυμνοθήσονται, αλλά φόβο κράξομεν εν το μέσο της νυχτός. Άγιος, Άγιος, Άγιος Υ ο Θεός, διά της Θεοτόκου ελέησον ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκ του ύπνου εξανιστάμενος, ευχαριστός η Αγία Τριάς, ότι δια την πολλήν σου αγαθότηταν και μακροθυμίαν, ούκ οργίστησε μη τώρα θύμω και αμαρτωλώ, ουδέ συναπολεσάς με τις ανομίες μου, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωσιν κείμενον ηγυράς με, εις το ορθρίσε και δοξολογήσε το κράτος σου. Και νυν φώτισό μου τα όματα της διανοίας, άνοιξό μου το στόμα του μελετάν τα λόγια σου, και συνιένε τα σέντολά σου, και ποιήν το θέλημά σου, και ψάλισι εν εξομολογήσει καρδίας, και ανυμνήν το Πανάγιον όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δόξα Σύ Βασιλεύ Θεέ Παντοκράτορ, ότι τη θεία σου και φιλανθρώπου προνοία ηξίωσάς με των αμαρτωλών και ανάξιων, εξύπνου αναστήνε και τυχήν της εισόδου του Αγίου σου οίκου. Δέξε Κύριε και την φωνήν της δεήσεώς μου, ως των Αγίων και νοερών σου δυνάμεων, και ευδόκισον εν καρδία καθαρά και πνεύματι ταπεινώσεως προς εν εκθήνεση την εκ των ρυπαρών χιλέων μου ένεσιν, όπως καγό κοινωνος γένομαι των φρονίμων παρθένων εν φεδρά λαμπιδόνι της ψυχής μου, και δοξάζωσε τον εν Πατρί και πνεύματι δοξαζόμενον Θεών λόγων. Αμήν. Δόξα Σύ ο Θεός ημών, δόξα Σύ, δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο αεί παρορώντας αμαρτίας ημών. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με και την σήμερο θεάσαστε. Δόξα Σύ Παναγία Τριάς ο Θεός ημών. Προσκυνώ την αγαθότητάν σου την ανεκδίγητον, υμνώ την μακροθυμίαν σου την ανεξιχνίαστον, ευχαριστώ και δοξολογώ το αμέτρητον σου έλεος, ότι μυρίων κολάσεων και τιμωριών όντα άξιων ελεείς και ευεργετείς με μυρίες ευεργεσίες. Δόξα Σύ Κύριε ο Θεός μου πάντων ένεκα.

Κύριε, αγαθήν με την ημέραν ταύτην δόρισε και αναμάρτητον. Κύριε, μη εγκαταλείπεις με τη βουλή των εχθρών μου, μη δε αποστήσαπε μου. Κύριε, ρίσε με από τις επικρατείες των παθών και τις φλογώσεως των ειδονών. Κύριε, δώσ' μη χείραν βοηθείας και στήριξον με εις των φόβων σου. Κύριε, δώρισε μη πένθος και ταπείνωση την καρδία μου ή να κλάψω τας ανομίας μου. Κύριε, δώρισε μη υπομονήν εν της πειρασμής και διάκρισιν. Κύριε, εξάλειψον απ' εμού την άγνοιαν, την εραθυμίαν, την πόρωσιν. Κύριε, ρίσε με από των φθοροποιών συνδυασμών και από συγκαταθέσεως των πονηρών λογισμών. Κύριε, δίωξον απ' εμού την λύθην, την αναισθησίαν και την του νοός μου εχμαλωσίαν. Κύριε, σκεπασόν με από του πολέμου της πορνείας. Κύριε, ένθες μη μίσος προς τα σιδονάς και δώρισε μη ενάρετον διαγωγήν και βίωνα κατέσχυντον και κατάρτισε τα διαβήματά μου προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείες της Παναχράντου δεσπίνης ημών Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε δι' αρχή της ημέρας ταύτης, ευδόκισον το διαφυλάξε με σών και υγιή ψυχήτε και σώματι εν αυτή, και βοήθησον με τη δυνάμει σου σήμερον, ή να ίσου δε να παρεσκόνσει αποκλίνω. Αλλά προστοποιήσε το θέλημά σου και την δικαιοσύνη σου, οι διαλογισμοί και οι λόγοι μου προβιβάζονται και τα έργα κατευθύνονται. Ότι σου εστίνει η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο καταξιώσας με προσεγγίσε τη αρχή της ημέρας ταύτης, καταξίωσον του διορθώσε και αγιάσε μεν αυτή, διοικήσετε και διακυβερνήσε την ψυχή και το σώμα μου, την αίσθηση και τους λόγους, τας κινήσεις και τας πράξεις μου, κατά το όνομά σου και κατά την των εντολών σου εκπλήρωσιν. Είναι εν το παρόντι και εν το μέλλοντι δυνηθώ ευαρεστήσεσαι, ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Κύριε Παντοκράτορο Θεός ημών, ούτω κράτη υποτέταχτε και διακυβερνάτε πάσα ορατή και αόρατος κτήσεις. Ευχαριστώσει ότι ανέπαυσάς με επί της κλίνης εν την παρελθούσιν νυχτή και ηγυράς με εκ του ύπνου σώων και υγιήν εις προσκύνησιν και λατρείαν της απεριγράπτου θεότητός σου και εις εργασίαν της αναγκαίας μου χρίας. Και δέω μέσου καθάπερ, διέλυσας το σκότος της νυχτός και έδωκας πάλιν το ποθούμενον φως τη ημέρα ταύτη. Ούτω διαλύσας τα νέφη των παθών και της αγνίας μου, φώτισον τον νουν και την θέλησήν μου, το φωτί της χαριτός σου, εις εκπλήρωσιν των εντολών σου. Και τη δυνάμει του κράτου σου ενίσχυσόν με, ή να αρχίσω προθύμος και τελειώσω ευαρέστο σύ την εργασία της κλίσεως, ή σύν υπό της αρρήτου σου προνοίας εκλήθην εν τη ημέρα ταύτη. Και δίδαξόν με του ερευνάν επιμελώς των νόμων σου και μανθάνειν αληθώστα και κρυμμένα εν αυτό μυστήρια, διόν καθεκάστην οδηγούμενος πορεύομαι εν τη οδό της δικαιοσύνης σου. Ότι λίχνος της ποσή μου ο νόμος σου και φως της τρίβης μου τα δικαιώματά σου πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.

ευχαριστώσει Κύριο Θεός ημών, ότι δια την αμετρών σου αγαθότηταν και πολλήν φιλανθρωπίαν κατηξίωσας με τον ταπεινών και ανάξιον δούλων σου, διελθύν την παρελθούσα νύκταν ανεπηρέαστον παντός κακού, και εκ της κλίνης του ύπνου εξαναστήνε προς δοξολογίαν του προσκυνητού σου ονόματος. Ναι, δέσποτα φιλάνθρωπε, ευεργέτα των ψυχών ημών, ευδόκισον εν το πλήθη της χάριτος και τον νυκτυρμό σου, διελθύν με και την παρούσαν ημέραν ειρηνικήν και αναμάρτητον, και φώτισον τον νουν και την καρδίαν μου εις το ποιήνα ή το θέλημά σου το Άγιον. Πορεύεστε ασφαλώς των δρόμων των εντολών σου και αξίως εξυμνήνσε τον εν τριάδι Θεό ημών, ότι σύ μόνο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης εις τους αιώνας. Αμήν.

Κύριε ο Θεός μου, ότι πολύ σου αγαθότητη και της μεγάλης σου εκτιρμής, δούσε μη το δούλο σου την παρελθούσα νύχτα διελθύν απείραστον κακών. Αυτός δέσποτα φιλάνθρωπε, παράσχουμη την ενεστική ανημέραν, ειρηνικήν και αναμάρτητον και πάσα στα σημέρα στη ζωή μου. Και αξίωσον με το αληθή σου φωτί και επεφωτισμένη καρδία ποιήν το θέλημάν σου. Νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεοημών, και αίτησε ή να σώσει διασούντας ψυχάς ημών. Άγιοι Απόστολοι, προφήτε, μάρτυρες, ιεράρχε, όσοι και πάντες Άγιοι, οικετεύσατε τον Θεόν υπέρ εμού του αμαρτωλού. Επί το Θεό και πλάστη μου παρατήθημη την ψυχήν και το σώμα μου, αυτός με ευλόγησον, αυτός με ελέησον, αυτός ελευθέρωσον με από παντός κακού. Και δώσμη ειρηνικήν και αναμάρτητον διελθύν ταύτην την ημέραν εις δόξαν του ονόματός σου και σωτηρίαν της ψυχής μου. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς. Αμήν.

18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου.

των τυράννων ήλεξα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ίσχυνα στην αθεότα των πλάνην, ύφρανας τα στον αγγέλων χωροστασίας, ίασιν των νοσημάτων πιστής παρέχεις, δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέ λεόντιε.

Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, της Ελλάδος προσφοράν, ως ορμημένον απ' αυτής, της Φινίκης καθαρμών, ως τεθυμένον εν αυτή, φωστήρα, ως εν σκότη εξαστράψαντα, γενναίων, ως αίτητον της πλήτουση, πολύτροπό σου η εύκλια, λεόντιε παμακάριστε, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου.

Τίσε ου θαυμάσι λεόντιε, ότι ένικον λαβόντις αληθείας την πηγήν, ποταμούς ευεργεσίας αναβλύζεις της πιστής, και πάσιν αναργύρος ανεπίφθονα προσφέρεις, της διψώσει τα δωρήματα, εφραίνεις δε τους μετέχοντας υδάτων των της Χριστότητος. Οικέτευε Άγιε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

χάρτη σου, Κύριε, εν δια θλίση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Έχων γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραυσεν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτούτες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τας εκείας, ακόνη αμόνη σιδερένιο και σφυρί, βανάυσος κακοποίησαν το σώμα του Λεοντίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Λεόντιος καταγόταν από την Ελλάδα. Παράλληλα με τη σωματική του ανάπτυξη, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ανδρεία και η γενναιότητά του. Για τον λόγο αυτό κατατάχθηκε στο στρατιωτικό σώμα. Στους πολέμους κατά των εχθρών, στους οποίους πήρε μέρος, έδειξεν όλη την ανδριοσύνη και πολλές φορές έστησε τρόπαια νίκης. Ύστερα λοιπόν από τη δόξα που ο Άγιος απέκτησε στους πολέμους, αλλά και επειδή διακρινόταν για την σύνεση και οξύνειά του, τιμήθηκε με τη στρατηγική στολή και πολλά παράσημα, έγινε δηλαδή στρατηγός. Ευρισκόμενος δε κάποτε στην Τρίπολη της Αφρικής, προσέφερε με φιλοφροσύνη στους φτωχούς τροφές από τα βασιλικά σιτηρέσια, ενώ παράλληλα λάτρευε με παρησία αλλά και με κάθε ειλικρίνεια και γνησιότητα τον μόνον αληθινό Θεό. Το γεγονός όμως αυτό το πληροφορήθηκε ο ηγεμόνας της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος ηγεμόνευε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ουεσπασιανού και έστειλε στον Άγιο Λεόντιο τον Τριβούνο Ιπάτιο με δυο στρατιώτες, από τους οποίους ο ένας ονομαζόταν Θεόδουλος. Ο Ιπάτιος, κατά την πορεία του προς τον Άγιο, προσβλήθηκε από πολύ ψηλό πυρετό. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και συγχρόνως άκουσε φωνή προερχόμενη από τον ουρανό και του έλεγε: «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένεια, να επικαλεστείς τρεις φορές τη βοήθεια του Θεού, του Λεοντίου». Τη φωνή μάλιστα αυτή την άκουσε και ο Θεόδουλος. Εκείνος έπραξε αμέσως ό,τι άκουσε από τη φωνή και έτσι θεραπεύτηκε από τον υψηλό πυρετό που τον βασάνιζε.

Μετά από τη θεραπεία του ο Ιπάτιος έφτασε με τους συνοδεύοντες αυτών στρατιώτες στον Άγιο Λεόντιο και φιλοξενήθηκε από εκείνον, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτός ήταν ο ζητούμενος. Αναζητώντας λοιπόν αυτόν, έλεγε κατά προσποίηση ότι είναι φίλος του, αλλά και φίλος των θεών. Τότε ο Άγιος του είπε ότι αυτός είναι ο Λεόντιος, τον οποίον αναζητά, και ότι είναι δούλος του ενός και μόνον αληθινού Θεού, ενώ τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας τους απεκθάνεται και τους αποστρέφεται. Τότε λοιπόν ο Ιπάτιος και ο Θεόδουλος, αφού άκουσαν τα λόγια αυτά, έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζήτησαν από αυτόν τη χάρη της εν Χριστώ οικείωσης. Εκείνος δέχτηκε το αίτημά τους και προσευχήθηκε στο Θεό για την ικανοποίησή του. Έτσι, καθώς λέγεται, κατήλθεν από τον ουρανό σύννεφο νερού, το οποίο τους φώτισε, τους βάπτισε και τους έντισε με λευκές στολές. Βλέποντας δε οι δωλολάτρες τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ταράχτηκαν πάρα πολύ και τα αποκάλυψαν στον ηγεμόνα Ανδριανό. Αυτός τότε πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τους τρεις Αγίους. Όταν δε η προσταγή του εκτελέστηκε, προσπάθησε με νουθεσίες να τους πείσει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού. Εκείνοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι κοντά στον Κύριο. Ύστερα δε από αυτό το γεγονός ο Ανδριανός πρόσταξε και τον μεν Άγιο Ιπάτιο τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα, ενώ τον Άγιο Θεόδουλο τον χτύπησαν βάναυσα με ξύλινα σπαθιά. Τελικά ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν και τους δυο. Ο μεγαλομάρτυρας όμως Λεόντιος υποβλήθηκε σε περισσότερα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον έδιραν με μια δέσμη ραβδιών. Ακολούθως ο τύραννος προσπάθησε και πάλι με νουθεσίες και κολακίες να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά και τον λιδόρισε, τον ενέπεξε. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τη συνέχιση των βασανιστηρίων. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι έδιραν απάνθρωπα τον μάρτυρα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχιζαν επί πολύ χρόνο το σώμα. Στο δε τράχυλό του προσέδεσαν μια βαριά πέτρα. Κατόπιν οι Δήμοι συνέχισαν το ξυλοδαρμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος Λεόντιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Τι σε αθλοφόρε προσήπομεν, στρατιώτην του Χριστού, ως καθαιρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών, ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των πεινόντων, ως φιλόπτωχον, δικαίων εραστήν, ως ουρανόφρονα, ποικίλα σου τα παθήματα, λαμπρότερα τα παλέσματα, οικέτευε λεόντιε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου. Αν ο Μέγας Αθανάσιος, αγαπητοί ακροατές, λόγω του ανυποχωρήτου φρονήματος ονομάστηκε άκμον τυπτώμενος, ο Άγιος Λεόντιος ονομάστηκε άκμον σιδηρούς λόγω της σωματικής και ψυχικής του δυνάμεως. Ο Λεόντιος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, με ωραίο παράστημα και έκτακτη σωματική δύναμη. Σαν αξιωματικός του στρατού γρήγορα διακρίθηκε και ανέβηκε στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, φθάνοντας μέχρι το βαθμό του στρατηγού. Ο ίδιος όμως θεωρούσε ως ανώτερο από όλα τα αξιώματα το ότι ήταν απλός χριστιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο χριστιανομάχος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν. Σε κάποια πολεμική αποστολή στην Αφρική μοίραζε άφθονα τα περισσεύματα του συσσιτίου των στρατιωτών σε φτωχούς και πεινασμένους της περιοχής κατά χριστιανικών καθήκων. Την ενέργεια αυτήν πληροφορείται ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος για να εξακριβώσει τα καταγγελθέντα έστειλε τον Ύπατο και τον Θεόδουλο, αλλά αυτοί όταν συναναστράφηκαν τον Λεόντιο και διαπίστωσαν τα ευγενή και χριστιανικά αισθήματά του, όχι μόνο τον δικαιολόγησαν αλλά και έγιναν χριστιανοί. Το μαθαίνει ο Ανδριανός και διατάσσει δυο αυτοί να κρεμαστούν, να βασανιστούν και να αποκεφαλιστούν. Απέναντι στο Λεόντιον όμως ακολούθησε άλλη τακτική. Τον κάλεσε αυτοπροσώπος και προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τον μεταστρέψει. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι χάνει τον καιρό του, αφού ο Λεόντιος ήταν αμετάπιστος, τον κρέμασε, τον βασάνιξε, τον έριξε στη φυλακή, τον έδεσε σε 4 πασάλους και τον χτυπούσε ανελέητα, οπότε και υπέκυψε ο μάρτυρας κάτω από τα απάνθρωπα χτυπήματα. Το όνομά του μαζί με εκείνα του Υπατίου και του Θεοδούλου πέρασαν στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας μας.

Όταν ένας αθλητής, αγαπητοί ακροατές, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ή τραβάει με τα δόντια του 5 αυτοκίνητα, προκαλεί τον θαυμασμό. Αποκτά θαυμαστές που τον καταχειροκροτούν. Αλλά τα κατορθώματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και αναστέφονται με τέτοιες επιδοκιμασίες. Τι είναι αυτά μπροστά στους πνευματικούς άθλους των Αγίων Ανδρών της Πίστεως? Τι το όφελος να νικάει κάποιος παλαιστές, αλλά να νικέται από το θυμό? Τι κερδίζει ο άλλος να σηκώνει βάρη και να συνθλίβεται κάτω από τα πάθη του? Τι ωφελείται ο τρίτος να εμπνέει φόβο επειδή έχει σωματικές δυνάμεις και να γίνεται παιχνίδι στα χέρια μιας αμαρτωλής γυναίκας? Τι κερδίζει ο τέταρτος να ξεφεύγει τις λάβες του αντιπάλου του, τις λαβές του αντιπάλου του παλαιστή, αλλά να συλλαμβάνεται στα δόκανα του σατανά? Ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές τέκνο και κάφημα της Μακεδονίας, νίκησε όλη την Ανατολή, αλλά νικήθηκε από τη Μέθη και την Οργή και σκότωσε το στρατηγό του Κλήτο. Γι' αυτό ένας που με τη χάρη του Θεού νικάει τα πάθη του είναι ανώτερος από πολλούς αθλητάς σωματικών άθλων. Ο πρώτος έχει πίστη και ευσέβεια, ενώ ο άλλος μόνο σωματικές δυνάμεις. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει: «Η μεν γυμναστική του σώματος και άσκηση λίγων ωφελεί. Η ευσέβεια όμως που είναι γυμναστική της ψυχής είναι σε όλα ωφέλιμη, διότι παρέχει υπόσχεση και ελπίδα για την τωρινή και για τη μέλουσα ζωή». Ο Άγιος Λεόντιος είχε ιεραρχήσει καλώς τις αξίες αυτές και έδωσε βαρύτητα στην ευσέβεια. Ας τον μιμηθούμε.

δόξη διαπρέπων στρατηγική, έγλυ ελαμπρύνθης εν κυρίω αθλητική. Σίγαρ του σωτήρος το όνομα δοξά σας, μεγαλομάρτης όφθης, αυτού λεόντιε. Των τυράννων ίσχυνα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ήλεγξας το αθεότατον σέβας. Θεογνωσίαν πάσιν ανθρώπης δόγμαση της ευσεβίας θεόφρον μάρτης. Δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν σήμερον, πόθο σοφέ λεόντιε.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Πολλών βασάνων Εθέρι ελαμβάνεις, τα σανταμύψεις εν πλάτη του Εθέρος. Για τα πολλά σου βασανιστήρια Εθέρι ελαμβάνεις τις ανταμοιβές σου στο πλάτος του Εθέρος, δηλαδή στην ουράνια βασιλεία. Ο Άγιος Μάρτης Εθέριος ζούσε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ύστερα από καταγγελία για τη χριστιανική του ιδιότητα, οδηγήθηκε στον άρχοντα Ελεύσιο, στον οποίο και ομολόγησε με παρρησία ότι πράγματι πιστεύει στον Χριστό. Μετά δε την ομολογία, ο Ελεύσιος πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Τότε άρπαξαν τον Εθέριον οι βασανιστές και αφού τον τέντωσαν, χρησιμοποιώντας ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, του κατέκαψαν ολόκληρο το σώμα με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία του έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες με τρεις μύτες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος, και του κατέκαψαν βαθιά το σώμα. Ακολούθως του πέρασαν ογκίνους σιδερένιους γαμψόνυχες στα ρουθούνια. Έπειτα τον ξάπλωσαν σε πειρακτωμένο χάλκινο τάπητα. Όμως εκείνος, με την παρουσία Θείου Αγγέλου, διαφυλάκτηκε χάρη τη Θεού, απόλυτα αυλαβής από όλα τα ανίκουστα βασανιστήρια. Τελικά ο Άγιος Μάρτυρας Εθέριος αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύραστας εκείας, ογδοάτη δεκάτη πληγήσι Λεόντιος εκπνή. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δώσ' πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Ποδιών, αλλά επί την λιχνίαν και λάμπη πάση της ενδικίαν. Ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως

και να τροπήσαν. Σταυρωθένεται υπέρ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παχώντα και τα φέντα και αναστάντα την τρίτη ημέρα καρτογραφάς και ανερθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενε δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενο μετά δόξης κρίνεζοντας και νεκρούς

Δόξα σοι ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι, ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός, ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Πανμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Εζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου και εν δόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, του Αγίου εν δόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς.

Θεούμι άψητε αυτόν βάσανος. Έδοξαν εν οφθαλμής αφρόνων τεθνάνε και ελογίστη κάκωσης η έξοδος αυτών και η αφημών πορεία σύντριμα ιδέη συν εν ειρήνη. Και γαρεν όψη ανθρώπων εάν κολαστώσιν η ελπής αυτών αθανασίας πλήρης. Και ολίγα παιδευθέντες μεγάλα ευεργετηθήσονται ότι ο Θεός επήρασεν αυτούς και έβρεν αυτούς αξίουσε αυτού. Ως χρυσόν έχων ευτηρίο εδοκίμασεν αυτούς και ως ολοκάρπωμα θυσίας προσεδέξατο αυτούς και εν καιρό επισκοπής αυτών αναλάμψουσι και ως πυμφύρες εν καλάμι διαδραμούνται κρινούσιν έθνη και κρατήσουσι λαών και βασιλεύσει αυτόν Κύριος εις τους αιώνας. Οι πεπιθώτες επ' αυτό συνήσουσιν αλήθειαν και οι πιστοί εν αγάπη προσμενούσιν αυτό.

θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη

προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του, και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον Σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του, που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητή μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό. Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο, γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό», μισεί όμως τον αδελφό του, είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλου του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει εν Θεούς θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό με έναν κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο.
Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού, εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπούμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγένεται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ εν των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλκεν ο Θεός εις τον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη. Και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος.
Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρωπινό όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον θεάνθρωπο, ζουν από τον θεάνθρωπο και μέσω του θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. «Η να ζήσομεν δι' αυτού», η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

Συνεχίζουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθεΐας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η έβυχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος μας κάνει παρέα τις ώρες της μοναξιάς, τις ώρες της ηρεμίας και του στοχασμού. Για ένα σύντροφο στοχαστικό, μορφωτικό και τόσο πολύτιμο θα έλεγα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μάλιστα προσπαθεί να πάρει και πάλι τη θέση του μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το σύντροφο που λέγεται βιβλίο. Αυτό το οποίο μας κάνει να γνωρίζουμε το άγνωστο και το παράξενο. Αυτό το οποίο μας δίνει όλα τα μυστικά της σκέψης και της φαντασίας. Αυτό που μας δίνει όλες εκείνες τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα αισθήματα των ηρώων του, χωρίς κανένα περιορισμό. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι ο μοναδικός και αληθινός μας φίλος. Ένας φίλος χωρίς ποτέ να μας ζητήσει τίποτε, αλλά πάντα να δίνει. Φίλος ο οποίος μας διευκολύνει τις σκέψεις μας. Φίλος με τον οποίο μαθαίνουμε μαζί κάθε τι το άγνωστο, αλλά και το σύγχρονο. Ένας φίλος ο οποίος μας δίνει απλόχειρα έννοιες, μας δίνει λέξεις, τις οποίες μπορούμε αμέσως να τις χρησιμοποιήσουμε και ασφαλώς τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όμως γεννάται το ερώτημα, διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες βιβλία? Αν ναι, τι διαβάζουμε και από πότε αρχίζουμε να διαβάζουμε? Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί και τους αναγνώστες του βιβλίου. Και έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι μόνο το 38% του πληθυσμού διαβάζει έστω και ένα βιβλίο το χρόνο. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγνωστών των διαφόρων βιβλίων είναι οι γυναίκες, που φτάνει το ποσοστό το 41%. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω λίγαν περιληπτικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αγάπη για το βιβλίο θα πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, όπου το βιβλίο είναι και γίνεται περισσότερο παιχνίδι. Επειδή έχει τις εικόνες, τις εντυπωσιακές θα λέγαμε εικόνες, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, καλόγουστα θα έλεγα. Όμως οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι απλές. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι κατανοητές και γνώριμες για τα παιδιά. Αργότερα, όσο περνάει η ηλικία, το βιβλίο λαμβάνει μια άλλη μορφή, όπου το παιδί μαζί με τη μητέρα του το διαβάζουν και μετά το κουβεντιάζουν. Το κουβεντιάζουν για τα μικρά του κείμενα, τα οποία και πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. Έτσι το βιβλίο από την πολύ μικρή ηλικία γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας, συνδέεται συναισθηματικά με τελείως φιλικές μορφές και μπορούμε να πούμε πως καταξιώνεται στη συνείδηση του παιδιού σαν κάτι το ευχάριστο και αγαπημένο. Τα χρόνια όμως περνούν και στο παιδί έρχεται πλέον η ηλικία του παιδικού μυθιστορήματος ή ακόμη και η ηλικία του παραμυθιού. Τότε το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει και να συνειδητοποιεί πλέον τα νοήματα που διαβάζει ή μπορεί να κουράζεται και να βαριέται. Η ειδική παιδαγωγή και οι διάφοροι παιδοψυχολόγοι λέουν ότι για να διαβάζει μόνο του το παιδί, μία καλή μέθοδος είναι να το διαβάζουμε εμείς το βράδυ στο κρεβάτι του, που το κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ. Το διαβάζουμε ένα μικρό κεφάλαιο από κάποιο βιβλίο, να το συζητάμε λίγο μαζί του και να το αφήνουμε μόλις δούμε ότι το ενδιαφέρον του μειώνεται. Την άλλη μέρα το παιδί θα πάρει μόνο του το βιβλίο για να δει τι έγινε πιο κάτω από εκεί που σταμάτησε η μαμά ή ο μπαμπάς να του διαβάζει, ή θα περιμένει με κάποια ανυπομονησία το βραδινό διάβασμα. Έτσι γνωρίζει πλέον το παιδί πως το βιβλίο κρύβει κάποιες απολαύσεις και μέσα από τις σελίδες του θα αναζητά τις όποιες χαρές που δίνει η πνευματική αυτή τροφή. Βέβαια, εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους βιβλία θα του αγοράζουμε. Εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να μην είναι δύσκολα και να τα καταλαβαίνει αυτά τα οποία του διαβάζουμε ή τα βιβλία τα οποία τα αγοράζουμε. Διότι αν συμβεί το αντίθετο, θα τα παρατάει και δύσκολα μετά θα αποφασίσει να τα ξαναδιαβάσει, όταν θα είναι σε θέση να ευχαριστηθεί με το περιεχόμενό τους. Έτσι, του δημιουργούμε μια κάποια προκατάληψη για κάποια βιβλία και του στερούμε τη χαρά να τα ανακαλύψει μόνο του στο σωστό γι' αυτό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σαν υποχρέωση το εξωσχολικό διάβασμα, διότι μοιραία γίνεται αντιπαθητικό, γίνεται αποθητικό, αν μπει σαν καθήκον μέσα στα τόσα άλλα του παιδιού. Ενώ αντιθέτως το βιβλίο πρέπει να γίνει ευχαρίστηση γι' αυτό και ένα είδος καταφυγής, θα λέγαμε, από τα καθήκοντα που το βαραίνουν και του απορροφούν όλο του το χρόνο. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε στο παιδί να αφήσει το παιχνίδι ή κάποια άλλη δική του ασχολία την οποία κάνει για να διαβάσει το βιβλίο που έχει αρχίσει. Να το αφήσουμε μόνο του να το πάρει αυτό όταν το θελήσει και τότε θα το διαβάσει. Γιατί απλά, απλούστατα, διότι θα είναι η δική του επιλογή. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε πως τα βιβλία θα πρέπει να είναι συναρπαστικά για να κεντρίζουν ενδιαφέρον και προσοχή, και τότε το παιδί θα το αποζητήσει μόνο του και θα το διαβάσει ξεχνώντας ακόμη και να φάει, όπως λένε οι παιδαγωγοί. Η μαθητική ηλικία είναι πλέον για το παιδί όλο υποχρεώσεις, είναι όλο ένταση, είναι όλο άγχος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε αν κάποια στιγμή παίρνει ένα άλλο βιβλίο για να καταφύγει σε κάτι που το ευχαριστεί. Διότι γι' αυτό εκείνη η στιγμή είναι κάτι το ξεχωριστό και το έχει τόσο ανάγκη. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την όποια πνευματική καλλιέργεια θα τη συμπληρώσει με το λεγόμενο εξωσχολικό διάβασμα. Πράγμα το οποίο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εκθέσεις του και στο πνευματικό του επίπεδο γενικότερα. Διότι το εξωσχολικό διάβασμα δεν είναι καθόλου άσχετο με τη μόρφωση του παιδιού και συμπληρώνει το σχολικό. Έτσι πιο σωστό θα είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί μας για μια πιο μεγαλυτέρα μόρφωσή του. Διότι η ηλικία κατά την οποία διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ανθρώπου είναι ακριβώς τα σχολικά του χρόνια. Γι' αυτό και ο σεβασμός του βιβλίου θα πρέπει να διδαχθεί στο παιδί από πολύ ενωρίς και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο παιδί να σκίσει τα βιβλία, ακόμη και αν πρόκειται για τα πρώτα του βιβλία, τα εικονογραφημένα, και έτσι θα του εμπνεύσουμε αγάπη, θα του εμπνεύσουμε σεβασμό για το βιβλίο σαν ένα καλό, σαν ένα πρακτικό αντικείμενο.

Είπαμε και προηγουμένως πόσο αγαπάμε το βιβλίο και τι ακριβώς διαβάζουμε. Γι' αυτό και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια απάντηση, έκανε πρόσφατα μια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την όποια θετική ή αρνητική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δεν ήσαν και τόσο ενθαρρυντικά. Έτσι βλέπουμε πως εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν κάποιο βιβλίο δεν αποτελούν και την πλειονότητα. Επειδή το 38% απήντησε καταφατικά ότι διαβάζει έστω ένα βιβλίο το χρόνο. Το 8,5% διαβάζει περισσότερα από 10 βιβλία μέσα στην ίδια περίοδο. Το 32% διάβασε ή συμβουλεύθηκε ένα τουλάχιστον ειδικού ενδιαφέροντος βιβλίο. Εάν διακρίνουμε και ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που διαβάζουν, θα δούμε, κατά την έρευνα πάντοτε και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό άρθρο της εξαίρετης κυρίας Ελένης Μπαμπαλιούτα, θα δούμε ότι το 34% των ανδρών δηλώνουν ότι διαβάζουν βιβλίο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 41%. Και αν προχωρήσουμε ακόμη, το ποσοστό των αγνωστών που είναι παντρεμένοι ανέρχεται στο 32% και το διαζευμένων μόλις το 29%. Ενώ το ποσοστό των ανυπάντρων παρουσιάζεται αυξημένο. Τέλος, η αναγνωστική συμπεριφορά μεταβάλλεται και αναλόγως της εδαφικής διαφοροποιήσεως της χώρας και του τόπου κατοικίας, όπου σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αστικών περιοχών δηλώνουν ότι διαβάζουν, ενώ το 25% ότι δεν διαβάζουν. Στις ημιαστικές περιοχές το 34% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου, ενώ το 28% διαβάζει. Και τέλος, στις αγροτικές περιοχές το 38,3% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου. Το βιβλίο λοιπόν μας ευχαριστεί και μας μορφώνει. Το βιβλίο μας ηρεμεί και μας προβληματίζει. Και όπως λέει η έρευνα, αναλόγως με το πνευματικό επίπεδο των αναγνωστών φαίνεται και η προτίμηση. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία των αγνωστών καθώς και οι ώρες εργασίας, τόσο μειώνεται η προτίμηση για το βιβλίο και αυξάνεται η προτίμηση για τις εφημερίδες, ενώ η προτίμηση για τα περιοδικά μειώνεται αισθητά και αυτή. Βέβαια, η ελληνική λογοτεχνία αλλά και η ξένη ιστορία κυριαρχούν από 46% έως και 73%, ενώ η ψυχολογία, φιλοσοφία, γεωγραφία κτλ. Συγκεντρώνουν κάτω του 35%. Πάντως, αυτός ο οποίος αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία, διαβάζει τα πάντα. Δηλαδή, διαβάζει λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ακόμα και τα εικονογραφημένα παιδικά. Και προκειμένου να στραφούν σε κάποιο βιβλίο, λαμβάνουν και τη γνώμη των φίλων ή την ενημέρωση των βιβλιοπωλείων. Άλλοι διαβάζουν στις διακοπές. Άλλοι διαβάζουν όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες να κάνουν. Άλλοι διαβάζουν τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Και άλλοι διαβάζουν σε οποιαδήποτε στιγμή και ευκαιρία τους παρουσιαστεί. Άλλοι διαβάζουν τις απογευματινές ώρες και άλλοι τις βραδινές. Άλλοι τις πρωινές και άλλοι όλες τις ώρες της ημέρας, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ διαβάζουν ένα καλό βιβλίο, αφήνουν συχνά ή και πολύ συχνά ένα βιβλίο στη μέση, και τούτο επειδή ίσως το θεωρούν βαρετό, ίσως δεν τους συγκινεί, ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλο, και τέλος ίσως επειδή είναι κακογραμμένο.

Είπαμε λοιπόν πώς και γιατί. Πώς και γιατί διαβάζουμε ένα βιβλίο, όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα αυτή του βιβλίου. Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί μας λείπει η όποια διάθεση και ενδιαφέρον για διάβασμα, είτε γιατί έχουν προβλήματα υγείας, ηλικίας, ελλείψεως γνώσεων κλπ. Είναι πάρα πολλά τα είτε. Πάντως αυτοί οι οποίοι δεν αρέσκονται στο βιβλίο κάνουν καθημερινά κάτι άλλο, όπως να βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό είναι το 86%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Διαβάζουν εφημερίδες, το 30%, ή και τα περιοδικά, ένα 7%. Έτσι έλεγε η έρευνα. Και αυτοί που διαβάζουν βιβλία, δηλαδή οι λεγόμενοι συστηματικοί αναγνώστες, μαζί με όλους τους υπολείπους, ακούνε συχνότερα ραδιόφωνο και διαβάζουν συχνότερα εφημερίδες και περιοδικά. Ενώ όσοι δεν διαβάζουν καθόλου βιβλία έχουν μία αρκετά καλή και χαλαρή, θα λέγαμε, σχέση με τα έντυπα. Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι δηλαδή αναγνώστες εφημερίδων και περιοδικών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία αναλογία των μη αναγνωστών, αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία ή έντυπα μέσα ενημέρωσης, και οι οποία μεν τα άτομα νεαρής ηλικίας από 15 έως 24 είναι κάπως σε μικρό βαθμό και φτάνει έως και το 55%. Για τα άτομα που δεν είναι αναγνώστες από 65 και πάνω. Εδώ επισημαίνεται ως χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό εκείνο που διαβάζουν μόνο πρακτικά επαγγελματικά βιβλία είναι αρκετό και φτάνει σε αρκετό υψηλό ποσοστό της 100, ενώ για το άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών μειώνεται αισθητά και φτάνει μέχρι το 19%. Επίσης βλέπουμε ότι το ποσοστό των ασθενών αναγνωστών μειώνεται, και αυτό όσο αυξάνεται και η ηλικία. Ακόμη οι ειδικοί ερευνητές και μελετητές του θέματος αγάπης για το βιβλίο λέγουν ότι έχει αποδειχθεί ότι όσοι δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο αναγκαστικά στρέφονται προς τα καφενεία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα γήπεδα και τα κέντρα διασκεδάσεως. Ενώ αυτοί οι ίδιοι δεν πηγαίνουν σε θέατρο, δεν πηγαίνουν σε κινηματογράφο ή σε εκθέσεις σε μουσεία. Αλλά τότε τι κάνουν? Πώς κατανέμουν τον ελεύθερο χρόνο τους? Απλά ξεκουράζονται, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν ασχολούνται με μαστορέματα, δεν ασχολούνται με μουσική, δεν ασχολούνται με γράψιμο. Ανεξαρτήτως όλων αυτών που προαναφέραμε σήμερα, βλέπουμε πως το βιβλίο κάνει έντονη την παρουσία του παντού και κυρίως σε κοινωνικά στρώματα και τάξεις που ίσως να μην το είχαν ανακαλύψει ποτέ. Πώς και γιατί, μόνοι μας θα μπορέσουμε να δώσουμε την όποια απάντηση. Πάντως σήμερα το βιβλίο έγινε γνωστό και η παρουσία του είναι έντονη. Κλείνοντας, και προκειμένου να υπάρξει κάποια παρότριση προς το βιβλίο, προκειμένου να υπάρξει κάποια ενθάρρυνση αναγνωστικής συμπεριφοράς για να αγαπηθεί και πάλι το βιβλίο, ίσως θα πρέπει να επισημανθούν και τα εξής. Πρέπει να υπάρξει ως ανάγκη μια ανάπτυξη πολιτικών μείωσης των όποιων ανισοτήτων υπάρχουν, ιδία εκπαιδευτικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα. Καθώς πρέπει να υπάρξει και μια εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στην πράξη της ανάγνωσης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη πολιτικών για την ανάδειξη της σημασίας του βιβλίου ως ένα στοιχείο μιας ατομικής αλλά και κοινωνικής διάκρισης. Σε μια συνάρτηση ασφαλώς με τις υποδιαμόρφωσης τάσεις και επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Και ως προς τις δύο βασικές λειτουργίες του, ως ένα μέσο αισθητικής απολαύσεως, μιας μορφωτικής ψυχολογίας και ως μιας πηγής γνώσεων και πληροφοριών. Σήμερα το βιβλίο, αυτό πράγματι το υπέροχο αντικείμενο, εμφανίζεται σε σημεία όπου προηγουμένως μάλλον για διακοσμητικό στοιχείο έκανε την εμφάνισή του. Σήμερα συναντάται παντού. Σε γραφεία, σε βιβλιοθήκες, στα αρχαία των αναγνωστών, ακόμη και μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς. Και το βλέπουμε πολύ συχνά. Φίλες και φίλοι,
Το βιβλίο έχει την κοινωνικότητά του, σαν ένα είδος το οποίο χαρίζουμε, το δεχόμαστε σαν δώρο, το δανείζουμε ή το επιστρέφουμε. Αξίζει να διδάξουμε στο παιδί από μικρό βέβαια τη σωστή συμπεριφορά γύρω από την κοινωνικότητα του βιβλίου. Έτσι που να μάθει να χαρίζει βιβλία, να μάθει να προσέχει και να σέβεται τα βιβλία που του χαρίζουν ή να μάθει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση αυτά τα οποία δανείζεται. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.

οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των σύναυτων Ιπατίου και Θεοδούλου.

των τυράννων ήλεξα στας πονηράς επινίας και Ελλήνων ίσχυνα στην αθεότα των πλάνην, ύφρανας τας των αγγέλων χωροστασίας, ίασιν των νοσημάτων πιστής παρέχεις, δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέ λεόντιε.

Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, της Ελλάδος προσφοράν, ως ορμημένον απ' αυτής, της Φινίκης καθαρμών, ως τεθυμένον εν αυτή, φωστήρα, ως εν σκότη εξαστράψαντα, γενναίων, ως αίτητον της πλήτουση, πολύτροπό σου η εύκλια, λεόντιε παμακάριστε, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου.

Τι σε ου θαυμάσει Λεόντιε, ότι ένικον λαβόντις αληθείας την πηγήν, ποταμούς ευεργεσίας αναβλύζεις της πιστής, και πάσιν αναργύρος ανεπίφθονα προσφέρεις, της διψώσει τα δωρήματα, εφραίνεις δε τους μετέχοντας υδάτων των της Χριστότητος. Οικέτευε Άγιε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

μάρτι σου, Κύριε, εν τία θλίση ευτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Έχων γάρ την ισχύν σου, του τυράννους καθήλεν, έθραυσεν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτούτες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τασεκίας, ακόνη αμόνη σιδερένιο και σφυρί, βανάυσος κακοποίησαν το σώμα του Λεοντίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Λεόντιος καταγόταν από την Ελλάδα. Παράλληλα με τη σωματική του ανάπτυξη, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ανδρεία και η γενναιότητά του. Για τον λόγο αυτό κατατάχθηκε στο στρατιωτικό σώμα. Στους πολέμους κατά των εχθρών, στους οποίους πήρε μέρος, έδειξεν όλη την ανδριοσύνη και πολλές φορές έστησε τρόπαια νίκης. Ύστερα λοιπόν από τη δόξα που ο Άγιος απέκτησε στους πολέμους, αλλά και επειδή διακρινόταν για την σύνεση και οξύνειά του, τιμήθηκε με τη στρατηγική στολή και πολλά παράσημα, έγινε δηλαδή στρατηγός. Ευρισκόμενος δεκάποτε στην Τρίπολη της Αφρικής, προσέφερε με φιλοφροσύνη στους φτωχούς τροφές από τα βασιλικά σιτηρέσια, ενώ παράλληλα λάτρευε με παρησία αλλά και με κάθε ειλικρίνεια και γνησιότητα τον μόνον αληθινό Θεό. Το γεγονός όμως αυτό το πληροφορήθηκε ο ηγεμόνας της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος ηγεμόνευε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ουεσπασιανού, και έστειλε στον Άγιο Λεόντιο τον τριβούνο Ιπάτιο με δυο στρατιώτες, από τους οποίους ο ένας ονομαζόταν Θεόδουλος. Ο Ιπάτιος κατά την πορεία του προς τον Άγιο προσβλήθηκε από πολύ ψηλό πυρετό. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και συγχρόνως άκουσε φωνή προερχόμενη από τον ουρανό και του έλεγε: «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένεια, να επικαλεστείς τρεις φορές τη βοήθεια του Θεού, του Λεοντίου». Τη φωνή μάλιστα αυτή την άκουσε και ο Θεόδουλος. Εκείνος έπραξε αμέσως ό,τι άκουσε από τη φωνή και έτσι θεραπεύτηκε από τον υψηλό πυρετό που τον βασάνιζε.

Μετά από τη θεραπεία του ο Ιπάτιος έφτασε με τους συνοδεύοντες αυτών στρατιώτες στον Άγιο Λεόντιο και φιλοξενήθηκε από εκείνον, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτός ήταν ο ζητούμενος. Αναζητώντας λοιπόν αυτόν, έλεγε κατά προσποίηση ότι είναι φίλος του, αλλά και φίλος των θεών. Τότε ο Άγιος του είπε ότι αυτός είναι ο Λεόντιος, τον οποίον αναζητά, και ότι είναι δούλος του ενός και μόνον αληθινού Θεού, ενώ τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας τους απεκθάνεται και τους αποστρέφεται. Τότε λοιπόν ο Ιπάτιος και ο Θεόδουλος, αφού άκουσαν τα λόγια αυτά, έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζήτησαν από αυτόν τη χάρη της εν Χριστώ οικείωσης. Εκείνος δέχτηκε το αίτημά τους και προσευχήθηκε στο Θεό για την ικανοποίησή του. Έτσι, καθώς λέγεται, κατήλθεν από τον ουρανό σύννεφο νερού, το οποίο τους φώτισε, τους βάπτισε και τους έντισε με λευκές στολές. Βλέποντας δε οι ειδωλολάτρες τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ταράχτηκαν πάρα πολύ και τα αποκάλυψαν στον ηγεμόν Ανδριανό. Αυτός τότε πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τους τρεις Αγίους. Όταν δε η προσταγή του εκτελέστηκε, προσπάθησε με νουθεσίες να τους πείσει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού. Εκείνοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι κοντά στον Κύριο. Ύστερα δε από αυτό το γεγονός ο Ανδριανός πρόσταξε και τον μεν Άγιο Ιπάτιο τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα, ενώ τον Άγιο Θεόδουλο τον χτύπησαν βάναυσα με ξύλινα σπαθιά. Τελικά ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν και τους δυο. Ο μεγαλομάρτυρας όμως Λεόντιος υποβλήθηκε σε περισσότερα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον έδιραν με μια δέσμη ραβδιών. Ακολούθως ο τύραννος προσπάθησε και πάλι με νουθεσίες και κολακίες να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά και τον λιδόρισε, τον ενέπαιξε. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τη συνέχιση των βασανιστηρίων. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι έδιραν απάνθρωπα τον μάρτυρα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχιζαν επί πολύ χρόνο το σώμα. Στο δε τράχυλό του προσέδεσαν μια βαριά πέτρα. Κατόπιν οι Δήμοι συνέχισαν το ξυλοδαρμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος Λεόντιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

τι σε αθλοφόρε προσήπομεν, στρατιώτην του Χριστού, ως καθαρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών, ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των ποινώντων, ως φιλόπτωχον, δικαίων εραστήν, ως ουρανόφρονα, ποικίλα σου τα παθήματα, λαμπρότερα τα παλέσματα, οικέτευε λεόντιε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου. Αν ο Μέγας Αθανάσιος, αγαπητοί ακροατές, λόγω του ανυποχωρήτου φρονήματος ονομάστηκε άκμον τυπτώμενος, ο Άγιος Λεόντιος ονομάστηκε άκμον σιδηρούς λόγω της σωματικής και ψυχικής του δυνάμεως. Ο Λεόντιος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, με ωραίο παράστημα και έκτακτη σωματική δύναμη. Σαν αξιωματικός του στρατού γρήγορα διακρίθηκε και ανέβηκε στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, φθάνοντας μέχρι το βαθμό του στρατηγού. Ο ίδιος όμως θεωρούσε ως ανώτερο από όλα τα αξιώματα το ότι ήταν απλός χριστιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο χριστιανομάχος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν. Σε κάποια πολεμική αποστολή στην Αφρική μοίραζε άφθονα τα περισσεύματα του συσσιτίου των στρατιωτών σε φτωχούς και πεινασμένους της περιοχής κατά χριστιανικών καθήκων. Την ενέργεια αυτήν πληροφορείται ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος για να εξακριβώσει τα καταγγελθέντα έστειλε τον Ύπατο και τον Θεόδουλο, αλλά αυτοί όταν συναναστράφηκαν τον Λεόντιο και διαπίστωσαν τα ευγενή και χριστιανικά αισθήματά του, όχι μόνο τον δικαιολόγησαν αλλά και έγιναν χριστιανοί. Το μαθαίνει ο Ανδριανός και διατάσσει οι δυο αυτοί να κρεμαστούν, να βασανιστούν και να αποκεφαλιστούν. Απέναντι στο Λεόντιο όμως ακολούθησε άλλη τακτική. Τον κάλεσε αυτοπροσώπως και προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τον μεταστρέψει. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι χάνει τον καιρό του, αφού ο Λεόντιος ήταν αμετάπιστος, τον κρέμασε, τον βασάνιξε, τον έριξε στη φυλακή, τον έδεσε σε 4 πασάλους και τον χτυπούσε ανελέητα, οπότε και υπέκυψε ο μάρτυρας κάτω από τα απάνθρωπα χτυπήματα. Το όνομά του μαζί με εκείνα του Υπατίου και του Θεοδούλου πέρασαν στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας μας.

Όταν ένας αθλητής, αγαπητοί ακροατές, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ή τραβάει με τα δόντια του 5 αυτοκίνητα, προκαλεί τον θαυμασμό. Αποκτά θαυμαστές που τον καταχειροκροτούν. Αλλά τα κατορθώματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και αναστέφονται με τέτοιες επιδοκιμασίες. Τι είναι αυτά μπροστά στους πνευματικούς άθλους των Αγίων Ανδρών της Πίστεως? Τι το όφελος να νικάει κάποιος παλαιστές, αλλά να νικέται από το θυμό? Τι κερδίζει ο άλλος να σηκώνει βάρη και να συνθλίβεται κάτω από τα πάθη του? Τι ωφελείται ο τρίτος να εμπνέει φόβο επειδή έχει σωματικές δυνάμεις και να γίνεται παιχνίδι στα χέρια μιας αμαρτωλής γυναίκας? Τι κερδίζει ο τέταρτος να ξεφεύγει τις λάβες του αντιπάλου του, τις λαβές του αντιπάλου του Παλαιστή, αλλά να συλλαμβάνεται στα δόκανα του Σαντανά? Ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές τέκνο και κάφημα της Μακεδονίας, νίκησε όλη την Ανατολή, αλλά νικήθηκε από τη Μέθη και την Οργή και σκότωσε το στρατηγό του Κλήτο. Γι' αυτό ένας που με τη χάρη του Θεού νικάει τα πάθη του είναι ανώτερος από πολλούς αθλητάς σωματικών άθλων. Ο πρώτος έχει πίστη και ευσέβεια, ενώ ο άλλος μόνο σωματικές δυνάμεις. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει: «Η μεν γυμναστική του σώματος και άσκηση λίγον ωφελεί. Η ευσέβεια όμως που είναι γυμναστική της ψυχής είναι σε όλα ωφέλιμη, διότι παρέχει υπόσχεση και ελπίδα για την τωρινή και για τη μέλουσα ζωή». Ο Άγιος Λεόντιος είχε ιεραρχήσει καλώς τις αξίες αυτές και έδωσε βαρύτητα στην ευσέβεια. Ας τον μιμηθούμε.

δόξη διαπρέπων στρατηγική, έγλυ ελαμπρύνθης εν κυρίω αθλητική. Σίγαρ του σωτήρος το όνομα δοξά σας, μεγαλομάρτης όφθης, αυτού λεόντιε. Των τυράννων ίσχυνα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ήλεγξας το αθεότατον σέβας. Θεογνωσίαν πάσιν ανθρώπης δόγμαση της ευσεβίας θεόφρον μάρτης. Δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν σήμερον, πόθο σοφέ λεόντιε.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Πολλών βασάνων Εθέρια λαμβάνεις, τα σανταμίψεις εν πλάτη του Εθέρος. Για τα πολλά σου βασανιστήρια Εθέρια λαμβάνεις τις ανταμοιβές σου στο πλάτος του Εθέρος, δηλαδή στην ουράνια βασιλεία. Ο Άγιος Μάρτης Εθέριος ζούσε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ύστερα από καταγγελία για τη χριστιανική του ιδιότητα, οδηγήθηκε στον άρχοντα Ελεύσιο, στον οποίο και ομολόγησε με παρρησία ότι πράγματι πιστεύει στον Χριστό. Μετά δε την ομολογία, ο Ελεύσιος πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Τότε άρπαξαν τον Εθέριον οι βασανιστές και αφού τον τέντωσαν, χρησιμοποιώντας ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, του κατέκαψαν ολόκληρο το σώμα με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία του έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες με τρεις μύτες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος, και του κατέκαψαν βαθιά το σώμα. Ακολούθως του πέρασαν ογκίνους, σιδερένιους γαμψόνιχες στα ρουθούνια. Έπειτα τον ξάπλωσαν σε πειρακτωμένο χάλκινο τάπητα. Όμως εκείνος, με την παρουσία Θείου Αγγέλου, διαφυλάκτηκε χάρη τη Θεού, απόλυτα αυλαβής από όλα τα ανήκουστα βασανιστήρια. Τελικά ο Άγιος Μάρτυρας Εθέριος αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύραστας εκείας, ογδοάτη δεκάτη πληγήσει Λεόντιος εκπνή. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Στις προηγούμενες ραδιοφωνικές μας συναντήσεις είχαμε μιλήσει για τους τρόπους με τους οποίους πρέπει και επιβάλλεται να διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Είχαμε αναφερθεί στην προσευχή, στην ευλάβεια, το φόβο, το σεβασμό, την ανεπιφύλακτη εμπιστοσύνη και τέλος τη διάθεση υπακοής και εφαρμογής όλων όσων διαβάζουμε. Είχαμε αναφερθεί τέλος σε ένα κείμενο του πατρός Ιουστίνου Πόποβιτς που μιλούσε και μιλά για την Αγία Γραφή και τους τρόπους με τους οποίους πρέπει να την διαβάζουμε. Διαβάζοντας την Αγία Γραφή, γράφει ο πατήρ Ιουστίνος, μεταφέρεις το φύραμα στη ζύμη της ψυχής και του σώματός σου, το οποίο σταδιακά αυξάνεται. Διαπερνά την ψυχή μέχρι ότου διεισδύσει σε αυτήν και ζυμωθεί με την ευαγγελική αλήθεια και δικαιοσύνη. Τελικά, η παραβολή του Σωτήρου περί του σπορέως και του σπόρου μπορεί να εφαρμοστεί στον καθένα μας. Σε μας δόθηκε μέσα στην Αγία Γραφή ο σπόρος της θεϊκής αλήθειας. Διαβάζοντάς την, σπείρουμε το σπόρο αυτό στην ψυχή. Και αυτός πέφτει και σε πετρώδη και σε ακαθόδη μέρη της ψυχής, αλλά κάτι πέφτει και στην καλή γη της καρδιάς μας και φέρει καρπό. Και όταν θα δεις τον καρπό και τον δοκιμάσεις, τότε από τη γλυκύτητα και τη χαρά θα βιαστείς να καθαρίσεις και τα πετρώδη και τα ακαθόδη μέρη της ψυχής, να οργώσεις και να σπείρεις το σπόρο του Λόγου του Θεού. Ξέρετε πότε ο άνθρωπος είναι σοφός μπροστά στα μάτια του Κυρίου μας Ιησού Χριστού? Όταν ακούει τους λόγους και τους εκτελεί. Η αρχή της σοφίας είναι η υπακοή του Λόγου του Θεού. Κάθε λόγος του Σωτήρος έχει την ισχύ και τη δύναμη να θεραπεύσει και τις φυσικές και τις ψυχικές ασθένειες. Ο Σωτήρ είπε λόγο και θεραπεύτηκε ο δούλος του εκατοντάρχου. Όπως τότε, έτσι και τώρα ο Κύριος αδιάκοπα επαναλαμβάνει τους λόγους του και σε σένα, και σε μένα και σε όλους μας. Μόνο πρέπει να σταθούμε, να εμβαθύνουμε σε αυτούς και να δεχθούμε αυτά που λέγει ο Κύριος με την πίστη του εκατοντάρχου. Το θαύμα θα γίνει και σε μας. Θα θεραπευτεί η ψυχή μας όπως ακριβώς θεραπεύτηκε ο δούλος του εκατοντάρχου. Γιατί στο Ευαγγέλιο είναι γραμμένο και το ακόλουθο. Προσύνεγκαν αυτό δαιμονιζομένους πολλούς και εξέβαλε τα πνεύματα λόγο και πάντας τους κακώς έχοντας εθεράπευση. Αυτό κάνει και σήμερα, γιατί ο Κύριος Ιησούς Χριστός χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Στη μέλουσα κρίση θα κριθούν εκείνοι που δεν υπήκουσαν στο Λόγο του Θεού. Θα είναι ανεκτικότερη η γη των Σοδόμων και της Γομόρας από ότι η μέρα της κρίσεως για αυτούς. Πρόσεξε, στην τελική κρίση θα ζητηθεί λόγος για το τι έκανες με τους λόγους του Θεού, γιατί αν τους υπήκουσες, τους υιοθέτησες, αν χαιρόσουν ή ντρεπόσουν για αυτούς. Για αυτή την ενότητα όμως θα συνεχίσουμε και θα ολοκληρώσουμε στην επόμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε.

Η ώρα είναι 10. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

σκέψεις για την Εκκλησία που είναι εσφαλμένες. Μερικοί νομίζουν πως πρόκειται για κάποια οργάνωση που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση ή παράταση του βίου. Όμως δεν είναι αυτό Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού που έρχεται σε προσωπική σχέση μαζί Του, εντασσόμενος και συγκροντώντας ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν οδηγεί στη σωτηρία, αλλά ταυτίζεται με τη σωτηρία. Είναι αόρατη και ορατή πραγματικότητα που σαν σώμα Χριστού μένει αδιάκοπα ενωμένη μαζί Του και δεν αποστατεί. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αποκοπή από αυτήν συνεπάγεται πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό και οι πιστοί παραμένουν στην Εκκλησία και συναυξάνονται με αυτήν. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, με πρότυπο την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος, κοινωνία ισότητας, αρμονίας και αγάπης. Με τη δημιουργία των αγγέλων συγκροτήθηκε η ουράνια Εκκλησία, στην οποία προστέθηκε και ο άνθρωπος. Αυτή την κοινωνία υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα εν Χριστώ.

Εσείς όμως έχετε προσέλθει στο όρος Σιών και στην πόλη τους ζώντος Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων, απογεγραμμένων στον ουρανό, και στον Θεό τον Κριτή όλων και στα πνεύματα των δικαίων που έγιναν τέλειοι. Η εκκλησία αυτή, στην οποία εντάχθηκε ο άνθρωπος, χαρακτηρίζει τη φύση του, γιατί ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, του Θεού της αγάπης. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε σαν άτομο, αλλά σαν ζευγάρι, δηλαδή σαν κοινωνία προσώπων, και εισήλθε στην πνευματική κοινωνία του Θεού και των αγγέλων. Η πτώση του ανθρώπου έφερε την μετατόπιση της Εκκλησίας από τον Παράδεισο στη γη αυτή. Όμως ο Θεός από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του χωρίς ελπίδα. Ταυτόχρονα με την πτώση του πρόσφερε την ελπίδα της σωτηρίας που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το προαιώνιο μυστήριο του Θεού που αποκαλύφθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την οικονομία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από αιώνες εν το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες, στα επουράνια δια της Εκκλησίας, η πολυπίκυλη σοφία του Ιησού Χριστού σύμφωνα με τον προαιώνιο σκοπό που πραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Παλαιά Διαθήκη η Εκκλησία αποτελείται κυρίως από τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που πορεύεται μέσα από την έρημο με κατεύθυνση τη γη της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή συμβολίζει την πορεία του νέου λαού του Θεού, της Εκκλησίας, που συγκροτείται εν Χριστώ Ιησού. Όχι μόνο η έξοδος από την Αίγυπτο, αλλά και η διασπορά του Ισραήλ κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία και η υπόσχεση της επιστροφής και της ανασυγκρότησης του λαού χρησιμοποιούνται από τους προφήτες για να προαναγγείλουν τη συναγωγή του νέου λαού του Θεού για τη συγκρότηση του σώματος του Χριστού, του ενός σώματος της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ιερεμίας αναγγέλει τους θρήνους της Ραχήλ για τους απογόνους της που μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και διακηρύσει πως τα δάκρυα αυτής της μητέρας θα στεγνώσουν και οι θρήνοι της θα μεταβληθούν σε ανέκφραστη χαρά για την επιστροφή των παιδιών του Ισραήλ και για την εγκατάστασή τους σε νέα μόνιμη πατρίδα, όχι πλέον σε τόπο εξορίας. Λέγει λοιπόν: «Φωνή ακούστηκε στη Ραμά, κλάμα και θρήνος και μεγάλος κοπετός. Η Ραχήλ έκλαιε και δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, γιατί δεν υπάρχουν πια. Όμως ο Κύριος της είπε: «Θα σταματήσει πια το κλάμα σου, γιατί θα αμυφθείς για τους κόπους σου. Θα επιστρέψουν από την εχθρική χώρα και για τα τέκνα σου θα είναι μόνιμη η εγκατάσταση». Τα τέκνα της Ραχήλ είναι τύπος της διασποράς και της αποδημίας του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού, που συντελέστηκε με την πτώση του ανθρώπου και τη συναγωγή του σε μοναδικό λαό του Θεού, της συγκρότησης της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Χριστού. Ο προφήτης Ιερεμίας μιλάει για διαθήκην κοινήν, την αντιπαραβάλλει με τη διαθήκη του νόμου στο όρος Σινά και υπογραμμίζει πως θα γραφεί όχι σε πέτρινες πλάκες αλλά στις καρδιές των ανθρώπων. «Ιδού έρχονται ημέρες», λέγει ο Κύριος, «και θα συνάψω διαθήκη καινούρια για τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα. Δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη των προγόνων τους. Θα δώσω βεβαίως νόμους στη διάνοιά τους και θα χαράξω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Παρόμοια προαναγγέλει και ο προφήτης Εζεκίηλ: «Τάδε», λέγει Κύριος, «θα τους δεχθώ και πάλι επανερχόμενους από τα έθνη. Θα τους συγκεντρώσω από τις χώρες που τους σκόρπισα και θα τους δώσω τη γη του Ισραήλ. Θα τους δώσω άλλη καρδιά και άλλο πνεύμα και θα τους αφαιρέσω την πέτρινη καρδιά από το σώμα τους. Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα κάνω να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές μου, να φυλάξετε και να τηρήσετε τα προστάγματά μου».

Η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του παρομοιάζεται με αποκλειστική κοινωνία αγάπης ανάμεσα σε δύο συζύγους. Γι' αυτό και ο Θεός ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη ζηλότυπος, δηλαδή ζηλιάρης. Κάθε αποστασία από μέρους του λαού του Θεού λογίζεται πορνεία και μοιχεία. Για να κάνει ο Θεός φανερό το στενό και αποκλειστικό σύνδεσμο αγάπης με το λαό του και να τον παρακινήσει σε επιστροφή κατά τους χρόνους της αποστασίας, δίνει εντολή στον προφήτη Οσιέ να λάβει για γυναίκα του μία πόρνη. Το γεγονός αυτό θα εικόνιζε και θα φανέρωνε την αληθινή κατάσταση του αποστάτη λαού. Αλλά ακόμη και τότε ο Θεός δεν κόβει το δεσμό αγάπης με την άπιστη γυναίκα, δηλαδή με τον αποστάτη λαό του. Αντίθετα, αναγγέλει με το στόμα του προφήτη πως θα εξαγνίσει το λαό του και θα ανανεώσει το δεσμό της μνηστίας του με αυτόν. «Θα σε μνηστευθώ τότε σαν δική μου για πάντα. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Θα την διασπείρω για τον εαυτό μου στη γη και θα ελεήσω την ουκ ηλεημένη και θα πάω στον ου λαό μου. Συ είσαι λαός μου, και εκείνος θα απαντήσει: Συ είσαι Κύριος ο Θεός μου». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα λόγια αυτά εφαρμόζονται στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλει τη συγκρότηση ενός νέου λαού του Θεού που δεν αποτελείται από ένα μόνο έθνος. Ο Ισαΐας, απευθυνόμενος στους ειδωλολάτρες λαούς, τους καλεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο λαό και να γίνουν νέα κτήση. «Εγγενίζεστε προς με νήσι», λέγει, «ο Ισραήλ σώζεται υπό του Κυρίου σωτηρίαν αιώνιον». Η Εκκλησία ονομάζεται Όρος Σιών, πόλη του Θεού του Ζώντος, Επουράνια Ιερουσαλήμ, και ο Ιωάννης την βλέπει να κατεβαίνει από τον ουρανό περιβεβλημένη με όλη τη δόξα του Θεού. Έτσι μπορούμε να κατανοήσουμε τον προφήτη Μιχαία που λέγει: «Στους τελευταίους καιρούς θα φανερωθεί το όρος του Κυρίου, περίβλεπτο από τις κορυφές των ωραίων. Θα υψωθεί πάνω από τα βουνά. Προς αυτό θα σπεύσουν οι λαοί, θα μεταβούν εκεί πολλά έθνη και θα λέγουν αναμεταξύ τους: Ελάτε να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, να μας δείξουν το δρόμο του και θα πορευθούμε στις οδούς του. Γιατί από τη Σιών θα εξέλθει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Θα κρίνει μεταξύ πολλών λαών, θα ελέγξει έθνη ισχυρά έως μακριά. Τότε θα καταστρέψουν τις ρομφαίες τους και θα τις μεταβάλουν σε αλέτρια. Τα δόρατά τους θα τα μεταβάλουν σε θεριστικά δρεπάνια και θα σηκώσει έθνος εναντίον έθνους φωνική ρομφαία και οι λαοί δεν θα μάθουν πια να πολεμούν. Βασιλιάς τους θα είναι ο Κύριος στο όρος Σιών από του νυν και έως του αιώνος. Τα έθνη λοιπόν θα ενωθούν με κέντρο το όρος Σιών κάτω από το νέο νόμο σε μια κοινωνία ειρήνης και αγάπης. Δεν θα μιλάει ο καθένας τη δική του ξεχωριστή γλώσσα. Τότε θα κάνω τις γλώσσες των λαών μία
στην αρχική, για να επικαλούνται όλοι το όνομα Κυρίου και αυτόν να υπηρετούν υπό ένα ζυγό. Από τα πέρατα των ποταμών της Αιθιοπίας θα υποδεχθώ τους διεσπαρμένους μου, που θα μου προσφέρουν θυσία. Αυτή η οικουμενικότητα υπογραμμίζεται και από τον προφήτη Μαλαχία. Από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση θα δοξάζεται το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη. Σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυμία μας το όνομά μου, θυσία καθαρά, γιατί θα γίνει μεγάλο το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ.

πρόκειται εδώ για ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά για θείο κάλεσμα. Τα παιδιά της Άνω Ιερουσαλήμ δεν γεννιούνται με φυσικό τρόπο, αλλά με υπερφυσικό, όπως εγέννησε η Σάρα. Είναι παιδιά της υπόσχεσης του Θεού. Η υιοθεσία τους είναι καρπός της πίστης, δεν βασίζεται στην καταγωγή. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας αναφωνεί: «Θα εφρανθείς εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί περισσότερα παιδιά θα έχει αυτή που εγκαταλείφθηκε παρά εκείνη που έχει τον άνδρα. Γιατί είπε ο Κύριος: πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου, άπλωσε τα παραπατάσματά της, πλάτινε την και μην τη λυπηθείς, μάκρυνε τα σχοινιά της, στερέωσε τους πασάλους της, άπλωσε την στα δεξιά και στα αριστερά, γιατί οι απόγονοί σου θα κληρονομήσουν έθνη. Ούτε να εντραπείς, γιατί ονειδίστηκες. Θα λησμονήσεις την μακροχρόνια εσχήνη σου. Δεν θα θυμηθείς πια το όνειδο της χειρίας σου, γιατί ο Κύριος είναι που σε συνεκρότησε. Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά Του. Ο λυτρωτής σου είναι ο ίδιος ο Θεός του Ισραήλ. Θα ονομάζεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Δεν σε εκάλεσε σαν εγκαταλελειμμένη και μικρόψυχη γυναίκα, ούτε σαν γυναίκα που μισήθηκε από τα χρόνια της νιώτης της, είπε ο Θεός σου. Για μικρό χρόνο σε εγκατέλειψα, όμως θα σε ελεήσω με μέγα έλεος. Με μικρό θυμό σου απέστρεψα το πρόσωπό μου, όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, είπε ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεν θα λείψει ποτέ το έλεος μου από σε, ούτε θα ατονίσει ποτέ η διαθήκη της ειρήνης σου, είπε ο Κύριος. Θα σου είμαι ελεήμων. Η σκηνή λοιπόν πρέπει να απλωθεί, γιατί τα τέκνα της επαγγελίας, τα παιδιά της στήρας, θα είναι πολλά από όλα τα έθνη. Θα είναι συγκομιδή νέας ιεραποστολής και θα αποδείξει πως όλα τα έθνη εκλήθησαν να αποτελέσουν το νέο λαό του Θεού. Η εξάλειψη του χρέους του ανθρώπου, η απελευθέρωση από τον εχθρό, η συμφιολίωση και προπαντός η παρουσία του Κυρίου πλημμυρίζει την καρδιά με χαρά και ευφροσύνη. Χαίρες φόδρα κόρη μου Σιών, κήρυξε τη χαρά σου θυγατέρα μου Ιερουσαλήμ. Εφραίνου και τέρπου με όλη σου την καρδιά κόρη μου Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Κύριος αφαίρεσε τα αδικήματά σου, σε λύτρωσε από τα χέρια των εχθρών σου. Είναι δυνατός, θα σε σώσει, θα σε πλημμυρίσει με ευφροσύνη, θα σε ανακοινήσει με την αγάπη του και θα εφρανθεί εις εσέ με χαρά, όπως την ημέρα της γιορτής. Και προς αυτόν, λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Κύριός μας, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν, λέγει ο Κύριος. Ο νέος λοιπόν λαός του Θεού συγκροτείται από όλα τα έθνη. Είναι τα παιδιά της επαγγελίας και της πίστης.

με αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Radio TOA, Οδυπόρη 91.9 FM. Μνήμη Θεού, ημέρα και νύχτα.

Θεόν Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διαβάζει ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

ελεημοσύνης. Προσέχετε να μην κάνετε την ελεημοσύνη σας μπροστά στους ανθρώπους για να σας δουν. Αλλιώς δεν θα έχετε μισθό από τον ουράνιο πατέρα σας. Όταν λοιπόν κάνεις ελεημοσύνη, μην την διαλαλήσεις όπως κάνουν οι υποκριτές στις συναγωγές και στους δρόμους για να θαυμαστούν και να επενεθούν από τους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω, έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους από τους ανθρώπους. Από το Θεό δεν θα λάβουν τίποτε. Όταν δε σύ κάνεις ελεημοσύνη, να μην γνωρίζει το αριστερό σου χέρι τι κάνει το δεξί σου, για να είναι η ελεημοσύνη σου στα κρυφά και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Περί προσευχής. Επίσης, όταν προσεύχεσαι, να μην είσαι όπως οι υποκριτές, διότι αρέσκονται να στέκονται όρθιοι και να προσεύχονται στις συναγωγές και στις γωνίες των οδών, στα σταυροδρόμια, για να φανούν στους ανθρώπους. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους. Αλλά εσύ, όταν πρόκειται να προσευχηθείς, έμπα στο ιδιαίτερο δωμάτιό σου και κλείσε την πόρτα και προσευχήσου στον πατέρα σου, ο οποίος είναι παρόν στα κρυφά, και ο πατέρας σου που βλέπει στα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Όταν δε προσεύχεστε, να μην φλιαρείτε όπως οι ειδωλολάτρες, διότι νομίζουν ότι με την πολυλογία τους θα εισακουστούν. Να μην γίνετε λοιπόν όμοιοι με αυτούς. Άλλωστε ο πατέρας σας γνωρίζει ποια πράγματα χρειάζεστε προτού σεις ζητήσετε από αυτόν.

κακή προσευχή. Έτσι δε να προσεύχεστε εσείς. Ουράνιε Πατέρα μας, να δοξάζεται το όνομά Σου, να έρχεται η Βασιλεία Σου, να βασιλεύεις σε μας, να κυβερνάς τη ζωή μας, να γίνεται το θέλημά Σου όπως στον ουρανό, έτσι και στη γη. Το ψωμί μας το αναγκαίο για τη ζωή δώσε μας σήμερα και χάρισέ μας τα χρέη μας, τα αμαρτήματά μας, όπως και εμείς χαρίζουμε στους χρεώστες μας, σ' όσους αμάρτησαν σε μας. Και να μην επιτρέψεις να υποκύψουμε σε πειρασμό, αλλά γλίτωσέ μας από τον πονηρό, διότι δική Σου και όχι του πονηρού είναι η βασιλική εξουσία και η δύναμη και η ισχύς στους αιώνες. Αμήν. Προϋπόθεση της Θείας Συγγνώμης. Εάν συγχωρήσετε δε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους προς εσάς, θα συγχωρήσει και σε εσάς ο Πατέρας σας ο Ουράνιος. Αλλά αν δεν συγχωρήσετε στους ανθρώπους τα αμαρτήματά τους, ούτε ο Πατέρας σας θα συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας.

αμαρτίας. Όταν δεν νηστεύετε, μη γίνεστε όπως οι υποκριτές και θροποί, διότι αφήνουν άπλυτα και ατιμέλυτα τα πρόσωπά τους για να φανούν στους ανθρώπους ότι νηστεύουν. Αληθινά σας λέγω ότι έχουν λάβει πλήρως το μισθό τους. Σύ δε, όταν νηστεύεις, άλυψε το κεφάλι σου, περιποιήσου τα μαλλιά σου και νύψε το πρόσωπό σου για να μη φανείς στους ανθρώπους ότι νηστεύεις, αλλά στον πατέρα σου που είναι παρόν στα κρυφά και τα βλέπει. Ο δε πατέρας σου που βλέπει τα κρυφά θα σου αποδώσει στα φανερά. Περί θησαυρισμού, μη θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς πάνω στη γη, όπου σκόρος και σκουλίκι τους αφανίζουν και όπου κλέπτες κάνουν διάρρηξη και τους κλέβουν, αλλά να θησαυρίζετε για τους εαυτούς σας θησαυρούς στον ουρανό, όπου ούτε σκόρος ούτε σκουλίκι αφανίζει και όπου κλέπτες δεν κάνουν διάρρηξη και δεν κλέβουν. Όπου δε είναι ο θησαυρός σας, εκεί θα είναι και η καρδιά σας.

λίχνος του σώματος και το εσωτερικό φως. Ο λίχνος του σώματος είναι ο οφθαλμός. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι υγιής, όλο το σώμα σου θα είναι φωτεινό. Εάν δε ο οφθαλμός σου είναι βλαμμένος και τυφλωμένος, όλο το σώμα σου θα είναι σκοτεινό. Εάν δε το εσωτερικό σου φως, ο νους, η συνείδηση είναι σκοτάδι, το σκοτάδι πόσο θα είναι. Θεός και μαμονάς. Κανείς δεν δύναται να είναι δούλος σε δύο κυρίους συγχρόνους, διότι ή τον ένα θα μισήσει και τον άλλο θα αγαπήσει, ή στον ένα θα προσκοληθεί και στον άλλο θα καταφρονήσει. Δεν δύναστε να είστε δούλοι και του Θεού και του μαμονά, του χρήματος. Το άγχος για τη ζωή. Γι' αυτό σας λέγω, μην αγωνιάτε για τη ζωή σας, τι θα φάτε και τι θα πηγείτε, ούτε για το σώμα σας τι θα ντυθείτε. Η ζωή δεν είναι ανώτερη από την τροφή και το σώμα από το ένδυμα. Κοιτάξετε στα πετεινά του ουρανού, ότι δεν σπείρουν, ούτε θερίζουν, ούτε αποθηκεύουν, αλλά ο πατέρας σας ο ουράνιος τα τρέφει. Σεις δεν υπερέχετε πολύ από αυτά. Ποιος δε από σας, όσο και αν φροντίσει, δύναται να προσθέσει στο ανάστημά του έναν πύχη. Και για ένδυμα τι αγωνιάτε? Παρατηρήσετε τα άνθη του αγρού πόσο ωραία είναι. Δεν κοπιάζουν, ούτε γνέθουν. Σας λέγω δε ότι ούτε ο Σολομών παρόλη τη δόξα του ντύθηκε σαν ένα από αυτά. Και αν το χορτάρι του αγρού που σήμερα υπάρχει και αύριο ρίχνεται στο φούρνο και καίεται, ο Θεός τόσο ωραία ντύνει, δεν θα δώσει ένδυμα πολύ περισσότερο σε εσάς ολιγόπιστοι? Μη αγχώνεστε λοιπόν λέγοντας τι θα φάμε ή τι θα πιούμε ή τι θα ντυθούμε. Όλα δε αυτά επιδιώκουν σαν να είναι μέγιστα αγαθά οι εθνικοί, οι ειδωλολάτρες. Γνωρίζει δε ο πατέρας σας ο ουράνιος ότι έχετε ανάγκη από όλα αυτά. Γι' αυτό πρώτα να ζητείτε για να λάβετε τη βασιλεία και τη δόξα που δίνει ο Θεός, και όλα αυτά θα σας δοθούν επιπροσθέτως. Επίσης, να μην μεριμνήσετε για την αυριανή ημέρα, διότι η αυριανή ημέρα θα μεριμνήσει η ίδια για τα δικά της πράγματα, αρκεί στην κάθε ημέρα η δική σας ταλαιπωρία. Περί κατακρίσεως, μη κατακρίνετε για να μην κατακριθείτε, διότι με όποια κρίση κρίνετε θα κριθείτε και με όποιο μέτρο μετρείτε θα μετρηθείτε. Γιατί δε την αγκίδα που είναι στο μάτι του αδελφού σου βλέπεις, το δε δοκάρι που είναι στο δικό σου μάτι δεν βλέπεις? Ή πώς θα είπεις στον αδελφό σου, άφησε να βγάλω την αγκίδα από το μάτι σου, ενώ το δοκάρι είναι στο δικό σου μάτι? Υποκριτά, βγάλε πρώτα το δοκάρι από το δικό σου μάτι και τότε θα ειδείς καθαρά για να βγάλεις την αγκίδα από το μάτι του αδελφού σου. Ό,τι είναι άγιο μη το δώσετε στα σκυλιά και τα μαργαριτάρια μη ρίξετε στους χείρους, για να μην τα καταπατήσουν με τα πόδια τους και γυρίσουν και σας ξεσχίσουν. Ετείτε, ζητείτε, κρούετε. Ζητείτε και θα σας δοθεί, αναζητείτε και θα βρείτε, κρούετε τη θύρα και θα σας ανοιχθεί. Ναι, καθένας που ζητεί λαμβάνει, και όποιος αναζητεί βρίσκει, και σ' όποιον κρούει τη θύρα θα του ανοιχθεί. Ή ποιος άνθρωπος από σας που το παιδί του θα του ζητήσει ψωμί θα του δώσει πέτρα? Και αν του ζητήσει ψάρι, μήπως θα του δώσει φίδι? Αν λοιπόν εσείς που είστε κακοί ξέρετε να δίνετε πράγματα καλά στα παιδιά σας, πόσο μάλλον ο πατέρας σας ο ουράνιος θα δώσει πράγματα καλά σε αυτούς που το ζητούν.

σως κανόν της χριστιανικής ηθικής. Όλα δε όσα θα θέλετε να κάνουν οι άνθρωποι σε εσάς, ομοίως και εσείς να κάνετε σε αυτούς. Αυτός δε συνοπτικά είναι ο νόμος και οι προφήτες. Η στενή και η πλατεία πύλη. Περάστε από τη στενή πύλη, διότι είναι πλατιά η πύλη και ευρύχωρη η οδός που οδηγεί στο θάνατο, τον πνευματικό θάνατο, την κόλαση, και είναι πολλοί εκείνοι που περνούν από αυτή. Πόσο στενή είναι η πύλη και στενόχωρη η οδός που οδηγεί στη ζωή, και είναι ολίγοι αυτοί που την ανακαλύπτουν. Οι ψευδοπροφήτες. Να προσέχετε δε από τους ψευδοπροφήτες, ψευδοδιδασκάλους, οι οποίοι έρχονται προς εσάς με εμφάνιση προβάτων, ενώ εσωτερικός είναι λύκοι αρπακτικοί. Θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Μήπως μαζεύουν από αγκάθια, σταφύλια ή από τριβόλια σίκα. Επίσης, κάθε δένδρο καλό κάνει καρπούς καλούς. Το δε κακό δένδρο κάνει καρπούς κακούς, ανοφελείς ή επιβλαβείς. Δένδρο καλό δεν είναι δυνατό να κάνει καρπούς κακούς, ούτε δένδρο κακό να κάνει καρπούς καλούς. Κάθε δένδρο που δεν κάνει καρπό καλό κόβεται και ρίχνεται στη φωτιά. Ασφαλώς λοιπόν θα τους καταλάβετε από τους καρπούς τους. Ο αληθινός δούλος του Κυρίου. Δεν θα μπει στη βασιλεία των ουρανών καθένας που μου λέγει «Κύριε, Κύριε», αλλά όποιος κάνει το θέλημα του Πατέρα μου, του Επουρανίου. Πολλοί εκείνη την ημέρα θα μου υπούν «Κύριε, Κύριε, με το όνομά σου δεν προφητεύσαμε και με το όνομά σου δεν βγάλαμε δαιμόνια και με το όνομά σου δεν κάναμε θαύματα πολλά». Αλλά τότε θα υπώ σ' αυτούς «Ποτέ δεν σας γνώρισα, φύγετε από μένα εργάτες της ανομίας». Ο φρόνιμος και ο μωρός οικοδόμος. Καθένα δε που ακούει αυτούς τους λόγους μου και τους εφαρμόζει, θα τον θεωρήσω όμοιο με άνθρωπο συνετό που έκτισε το σπίτι του πάνω στο βράχο και έπεσε η βροχή και ήλθαν τα ρεύματα των υδάτων και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και εν τούτης δεν έπεσε διότι είχε θεμελιωθεί πάνω στο βράχο. Αντιθέτως, καθένας που ακούει αυτούς τους λόγους μου αλλά δεν τους εφαρμόζει θα θεωρηθεί όμοιος με άνθρωπο ανόητο που έκτισε το σπίτι του πάνω στην άμμο και έπεσε η βροχή και ήλθαν τα ρεύματα των υδάτων και έπνευσαν οι άνεμοι και έπεσαν με ορμή στο σπίτι εκείνο και έπεσε και ήταν η πτώση του μεγάλη. Ο Ιησούς ο αυθεντικός διδάσκαλος. Όταν δε ο Ιησούς τελείωσε αυτούς τους λόγους, τα πλήθη εκδήλωναν το θαυμασμό τους για τη διδασκαλία του, διότι τους δίδασκε ως πρόσωπο που έχει εξουσία και όχι

Κορυφαίων Ευαγγέλιο. Σε ερμηνευτική απόδοση Νικολάου Σωτηρόπουλου. Διάβασε ο πρωτοπρεσβύτερος Χρήστος Δρυσάνος.

Ιερά Μονή Χρυσοσκαλητής της Κρήτης. Η Μονή βρίσκεται στο νοτιοδυτικό άκρο της Κρήτης και ανήκει στην Ιερά Μητρόπολη Κισάμου και Σελήνου. Δεν υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες για το ξεκίνημα του ιερού προσκυνήματος της Χρυσοσκαλίτισσας. Η παράδοση αναφέρει ότι η ιερότητα του χώρου αρχίζει με την παρουσία έβρεση της εικόνας της κοίμησης της Θεοτόκου σε κόγχη του βράχου. Η εικόνα αυτή κρύφτηκε εκεί πιθανότατα την εποχή της εικονομαχίας 726-842 μετά Χριστόν. Λέγεται μάλιστα ότι βρέθηκε από έναν γεωργό που έβλεπε σαν όραμα φλόγα καντιλιού τα βράδια. Στη Χρυσοσκαλίτισσα, στη θέση της, υπήρχε άλλος ένας ναός το όνομα της κοίμησης της Θεοτόκου. Ήταν προσκολλημένο σε σπηλαιώδη βράχο. Στη σκέπη του βράχου υπήρχε και άλλος συνεχόμενος ναός της Αγίας Τριάδος. Κάποτε αποφάσισαν να κτίσουν μεγαλύτερη την εκκλησία και σκέφτηκαν η ανέγερση να γίνει στους πρόποδες του βράχου, γιατί έτσι θα απέφευγαν τις δυσκολίες και τον κόπο του ανεβάσματος των υλικών.

Λέγεται ότι ενώ η εικόνα είχε μεταφερθεί αλλού, μυστηριακά γυρνούσε στη θέση που είχε πρωτοβρεθεί. Όλοι θεώρησαν το γεγονός θέληση της Παναγίας να κτιστεί ο ναός επάνω στο βράχο. Πράγμα που έγινε. Το όνομα το πήρε κατά την παράδοση πάντα από ένα χρυσό σκαλοπάτι, το τελευταίο από τα 98 που είχε τότε. Τα πρώτα χρόνια της τουρκοκρατίας, ο Πατριάρχης αναγκάστηκε να πουλήσει τα κτήματα της Μονής, καθώς και το χρυσό σκαλοπάτι, για να πληρώσει τους βαρύτατους φόρους που είχε επιβάλει ο Σουλτάνος, με συνέπεια την ερήμωση του μοναστηριού.

μέρα του Πάσχα του έτους 1824 έγινε η μεγάλη σφαγή στο Λαφωνήσι από τους Τουρκοαιγύπτιους. Στο πέρασμά τους χάλασαν 10 εκκλησίες της περιοχής. Πέρασαν από τη Χρυσοσκαλίτισσα που ήταν έρημη. Ήθελαν να την ισοπεδώσουν, αλλά τους εμπόδισε ένας μήνος μελισσών που είχε για κυψέλη την Κόγχη που βρίσκεται το εικονοστάσι, το οποίο συναντάμε καθώς ανεβαίνουμε στη Μονή. Πρώτος που κατοίκησε μετά την ερήμωση ήταν ένας μοναχός Ιωαννίκιος από τα Κύθυρα. Μετά το θάνατό του ακολούθησε νέα ερήμωση. Το 1855 άρχισε η αναβίωση της Μονής με την εγκατάσταση του μοναχού Μανασί Καραγιαννάκη.

μοναχός καταγόταν από την οικογένεια των Γλινιάδων του χωριού Ασκήφου των Σφακίων. Από συνδρομές άρχισε την ανακαίνιση της ερυπωμένης μονής και από τα ερείπια έκτιζε νέα κτίρια. Μετά από μερικά χρόνια ήρθε στη μονή ο Εμμανουήλ Καλιτσουνάκης, καταγόμενος από το χωριό Τζιτζιφιά. Χειροτονήθηκε ιερομόναχος και πήρε το όνομα Μελέτιος. Ο Μανασής έφερε την αργυρή εικόνα της Παναγίας από τη Σμύρνη. Το 1866 πέθανε ο Μανασής αφήνοντας μια μικρή περιουσία που είχε αγοράσει από συνδρομές και χρήματα. Ο Μελέτιος συνέχισε επάξια το έργο του προϊσταμένου του Μανασή και επί των ημερών του το μοναστήρι ήταν ιδιόρυθμο. Τον Μελέτιο διαδέχθηκε ο Μανασής κατά κόσμον Μιχαήλ Κατερινάκης από το αμυγδαλοκεφάλι. Επί Μανασή χάλασαν την παλιά εκκλησία και έκοψαν το βράχο για τη δημιουργία χώρου για το χτίσιμο της εκκλησίας που βλέπουμε σήμερα.

επί Μανασί χάλασαν την παλιά εκκλησία, έκοψαν το βράχο όπως προείπαμε και ξεκίνησαν το κτίριο με προθυμία και ζήλο την 9η Μαΐου 1894 και περατώθηκε τη 10η Αυγούστου του ίδιου έτους. Τα εγγένεια έγιναν την ημέρα της εορτής της κοιμήσεως της Θεοτόκου, 15 Αυγούστου. Το 1897 ο Μανασής έφυγε στο εξωτερικό και τον διαδέχθηκε ο Γρηγόριος Πλοκαμάκης από τα Πλοκαμιανά, που υπηρέτησε τη Μονή περισσότερο από μισό αιώνα. Αυτόν αναφέρει ο Καζαντζάκης στο έργο του «Αναφορά στον Γκρέκο». Το 1900 η Μονή διαλύθηκε με άλλες μονές της Κρήτης. Επανιδρύεται σαν γυναικεία το 1940. Μετά την κατάληψη της Κρήτης από τους Γερμανούς, φιλοξενήθηκαν στη Μονή αρκετοί στρατιώτες, αγωνιστές και άλλοι που ανήκαν στην Αγγλική κατασκοπία. Το 1943 εγκαταστάθηκαν οι Γερμανοί κατακτητές στη Μονή, αφού πρώτα έδιωξαν τους μοναχούς. Τότε πολυβολήθηκαν από αγγλικό αεροπλάνο σημάδια του πυροβολισμού, φαίνονται σε χαμηλή εικόνα του τέμπλου. Η ζωή ξαναγύρισε μετά την 27η Ιανουαρίου 1944, η μέρα που έφυγαν οι Γερμανοί. Αυτή η ζωή συνεχίζεται αδιάκοπα από τους φιλόξενους και δραστήριους μοναχούς που προσφέρουν τις υπηρεσίες τους και κρατούν ζωντανό το ιερό αυτό προσκύνημα.

0: Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9.
1: Μαθητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

Αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χαίρετε. Σήμερα είναι η μέρα της συνάντησής μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα μας επιτρέψετε μία μικρή διάκριση. Ασφαλώς τα χαιρετίσματά μας και οι ευχές μας πηγαίνουν σε όλους εσάς, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Θα μας επιτρέψετε όμως ιδιαιτέρως να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους από την Σερβία, από την πολύπαθη αυτή αδελφή χώρα, να την πούμε έτσι. Φίλους μας οι οποίοι μας ακούν μέσω του ίντερνετ και οι οποίοι μας έστειλαν ένα email αναφέροντάς μας αρκετά σχόλια για τον σταθμό και λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά είμαστε κι εμείς μια φωνή παρηγοριάς και ένα στήριγμα στην καθημερινή του ζωή. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας

Κύριος μας να τους δίνει δύναμη, όπως τους έχει δώσει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα, και ελπίζουμε να τους δώσει ακόμα δύναμη σε όλα όσα εκείνος έχει επιτρέψει με την πρόνοιά του να υποστούν ακόμα. Ας περάσουμε όμως τώρα στην σημερινή μας εκπομπή και σε όσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε. Όπως θα θυμάστε πολύ καλά, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές είναι αυτό της κοινοδοξίας. Διδάσκαλός μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ποιος άλλος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Παρακολουθήσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές πάρα πολλούς λόγους του σχετικά με το μεγάλο αυτό θηρίο της κοινοδοξίας και πάρα πολλά παραδείγματα στο πόσο επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά. Ακούσαμε όμως και από τα χείλη του μεγάλου διδασκάλου το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτό το πάθος, το οποίο είναι ολέθριο και από το οποίο γεννώνται πάρα πολλά άλλα πάθη. Ουσιαστικά αποτελεί και αυτό μια πολύ μεγάλη ρίζα όλων των υπόλοιπων παθών, και γι' αυτό θα θυμάστε ότι ο Άγιος Ιωάννης πάρα πολλές φορές προέτρεπε μέσα από τους λόγους του να νικήσουμε αυτό το πάθος και να απαλλαγούμε από αυτό. Θα περάσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση από επιλεγμένα κομμάτια από ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου, πάντα μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων Β, που είναι μια έκδοση της συνοδείας του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου έχουν να κάνουν όλα με πολύ σημαντικά πάθη, με τις ρίζες θα μπορούσαμε να πούμε των παθών, αλλά έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες αρετές. Τα περιεχόμενα του λοιπόν αναφέρονται στην υπερηφάνεια, την κενοδοξία, την αλαζονία και την κάφχηση, όμως και στην πολύ μεγάλη αρετή η οποία καταστρέφει όλα αυτά τα πάθη και μας αναδεικνύει μιμητές του Χριστού, και αυτή είναι η ταπείνωση. Ας περάσουμε όμως να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε τα αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή.

πες μου λοιπόν, φροντίζετε για αυτή την δόξα των πολλών? Μη σας παρακαλώ και σας οικετεύω, γιατί αυτό τα έκανε όλα άνω κάτω. Αυτό γέννησε την πλεονεξία, τον φθόνο, την κατάκριση και τις σκευωρίες. Αυτό οπλίζει και εξακριώνει εκείνους που δεν έχουν αδικηθεί σε τίποτε, εναντίον εκείνων που δεν έκαναν καμία αδικία. Κι ούτε φιλία γνωρίζει όποιος πέσει σε αυτό το νόσημα, ούτε έθιμα θυμάται, και γενικά ούτε γνωρίζει να σέβεται κανέναν. Αλλά αφού απέβαλε από την ψυχή του όλα τα καλά, μάχεται ενάντια σε όλους και είναι ασταθής και άστοργος. Και το πάθος της οργής, βέβαια, μολονότι και αυτό είναι τυραννικό και αφόρητο, δεν συνηθίζει όμως να ενοχλεί πάντοτε, παρά μόνον όταν υπάρχουν εκείνοι που το ερεθίζουν. Το πάθος της καινοδοξίας όμως ενοχλεί συνέχεια, και δεν υπάρχει στιγμή κατά την οποία θα μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει, αν δεν την εμποδίσει και τη συγκρατήσει ο λογισμός. Αλλά είναι συνέχεια παρούσα, και όχι μόνο μας πείθει να αμαρτάνουμε, αλλά και αν συμβεί να κατορθώσουμε κάτι, και αυτό μας το αρπάζει από τα χέρια. Και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μας αφήνει από την αρχή να το κατορθώσουμε. Και αν ο Παύλος ονομάζει την πλεονεξία ειδωλολατρία, τη μητέρα της και τη ρίζα και την πηγή, δηλαδή την καινοδοξία, πώς πρέπει να την ονομάσουμε? Ας συνέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και ας βγάλουμε από πάνω μας αυτό το πονηρό ένδυμα και ας το σχίσουμε, και ας γίνουμε κάποτε ελεύθεροι με την αληθινή σημασία της ελευθερίας, και ας συναισθανθούμε την ευγένεια που μας έχει δοθεί από το Θεό. Ας περιφρονήσουμε τη δόξα των πολλών, διότι τίποτε δεν είναι τόσο καταγέλαστο και άτιμο όσο αυτό το πάθος. Τίποτε δεν είναι γεμάτο με τόση αισχύνη και πολλή αδοξία. Και αυτό είναι δυνατό να το καταλάβει κάποιος από πολλές πλευρές, ότι δηλαδή ο έρωτας της δόξας είναι αδοξία, ενώ πραγματική δόξα είναι να την περιφρονούμε και να μην κάνουμε καθόλου λόγο για αυτήν, αλλά να λέμε και να κάνουμε τα πάντα όπως αρέσουν στο Θεό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε και ανταμοιβή από εκείνον ο οποίος βλέπει τις πράξεις μας με ακρίβεια, όταν δηλαδή αρκόμαστε σε αυτόν μόνον ως θεατή. Διότι τι μας χρειάζονται και άλλοι οφθαλμοί, αφού εκείνος που πρόκειται να μας τιμήσει βλέπει συνεχώς όλα όσα κάνουμε? Και δεν είναι παράλογο ο δούλος να κάνει όσα κάνει για να αρέσει στον Κύριό του, και να μην επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την παρατήρηση εκείνου, ούτε να προσπαθεί να ελκύσει άλλους οφθαλμούς στην πράξη του, έστω και αν αυτοί που τον βλέπουν είναι μεγάλοι, αλλά ένα μόνο εξετάζει, πώς δηλαδή να τον δει ο Κύριός του. Ενώ εμείς που έχουμε τόσο σπουδαίο Κύριο, να επιζητούμε άλλους θεατές, οι οποίοι ενώ δεν μπορούν να μας ωφελήσουν σε τίποτα, μπορούν όμως να μας βλάψουν, βλέποντας και να σκορπίσουν όλο τον κόπο μας. Μη σας παρακαλώ, αλλά από εκείνον που θα λάβουμε την ανταμοιβή, αυτό να σκαλούμε να επενέσει όσα πράττουμε, αυτό να ζητούμε ως θεατή. Ας μη χρειαζόμαστε και ανθρώπινους οφθαλμούς, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε και αυτή τη δόξα, θα την πετύχουμε τότε μόνον όταν θα επιζητούμε μόνο τη δόξα του Θεού. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους αντιδοξάσω, λέγει. Και όπως τότε έχουμε χρήματα πολλά όταν τα περιφρονούμε και ζητούμε μόνο τον πλούτο του Θεού, διότι λέγει να ζητείτε πρώτα απ' όλα τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του, και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Έτσι και για τη δόξα, όταν η παροχή της θα μας είναι ακίνδυνη, τόσο των χρημάτων όσο και της δόξας, τότε θα μας τη χορηγήσει με αυθονία ο Θεός. Και τότε είναι ακίνδυνη όταν δεν μας κυριεύει, ούτε μας νικά, ούτε μας διατάζει σαν δούλους. Γι' αυτό άλλωστε δεν θέλει να τα επιθυμούμε έντονα, για να μην υποταγούμε σε αυτά. Και όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε μας τα δίνει με μεγάλη αυθονία. Διότι τι είναι λαμπρότερο από τον Παύλο, ο οποίος λέγει
ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Και ποιος είναι πιο εύπορος από εκείνον που δεν έχει τίποτε και τα έχει όλα? Διότι όταν, όπως είπα, δεν κυριαρχούμαστε από αυτά, τότε θα γίνουμε κύριοι τους, τότε θα τα αποκτήσουμε. Αν λοιπόν επιθυμούμε να αποκτήσουμε δόξα, ας αποφεύγουμε τη δόξα, διότι έτσι θα μπορέσουμε, αφού εκτελέσουμε τις εντολές του Θεού, να επιτύχουμε και τα εδώ αγαθά και αυτά που μας υποσχέθηκε με τη χάρη του Χριστού.

αιτία όλων των κακών είναι η κενοδοξία. Διότι αυτή οδήγησε τους Φαρισαίους στη ζηλοτυπία και αυτή πάλι τους αναστάτωσε, ενώ προσωρινά είχαν ησυχάσει. Γι' αυτό, αφού πλησίασαν τον Ιησού, τον ρώτησαν «Γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ας αποφύγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό το πάθος. Διότι αν το αποφύγουμε, θα απαλλαγούμε από την γέννα. Αυτό το πάθος κατακαίει τους ανθρώπους και όπου έχει απλώσει την εξουσία του, γίνεται τυραννικό για κάθε ηλικία και για κάθε αξίωμα. Αυτό έχει κάνει τις εκκλησίες άνω κάτω. Αυτό λιμένεται και τις υποθέσεις της πολιτείας. Αυτό έχει καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες και λαούς και έθνη. Και γιατί απορείς που ακόμα και στην έρημο εξήλθε το πάθος αυτό και έκανε μεγάλη επίδειξη της δυνάμεώς του? Διότι άνθρωποι που αρνήθηκαν τα πλούτη και όλη την κοσμική επίδειξη, που δεν συναναστράφηκαν με κανένα και δάμασαν τις δυνατότερες αρχικές επιθυμίες, όταν καταλήφθηκαν από την κενοδοξία, τα έχασαν όλα. Από το πάθος αυτό ο Φαρισαίος, μολονότι είχε κοπιάσει τόσο πολύ, ταπεινώθηκε από τον τελώνη, από αυτή την ασθένεια, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε κοπιάσει καθόλου, αλλά είχε κάνει και πολλά αμαρτήματα. Αλλά με το να κατηγορούμε το πάθος δεν πετυχαίνουμε τίποτε, διότι όλοι τα ίδια αποφασίζουν. Εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι πώς θα τον νικήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αν κάνουμε αντιπαράθεση της μίας δόξας με την άλλη. Όπως δηλαδή περιφρονούμε τα επίγεια πλούτη όταν προσβλέπουμε στα επουράνια και περιφρονούμε τη ζωή αυτή όταν σκεπτόμαστε την καλύτερη ζωή, έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και την επίγεια δόξα όταν προσβλέψουμε στην πολύ σεμνότερη από αυτήν, που είναι η αληθινή δόξα. Διότι η μία είναι κενή και μάταιη και το όνομά της είναι χωρίς περιεχόμενο, ενώ εκείνη, η επουράνια, είναι αληθινή και την επαινούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων, ακόμη και οι άνθρωποι. Αν παρακολουθήσεις εκείνο το θέαμα και δεις εκείνους τους στεφάνους, αν μεταφερθείς νοερά εκεί που ακούγονται τα χειροκροτήματα, ποτέ δεν θα μπορέσουν να σε κρατήσουν τα επίγεια. Ούτε θα θεωρήσεις σαν σπουδαία αυτά που γίνονται εδώ, ούτε θα ζητήσεις αυτά που λείπουν. Διότι και σε αυτά τα βασίλεια, κανένας από τους δορυφόρους του βασιλιά δεν θέλει να γίνεται αρεστός σε εκείνον που φορεί το στέμα και κάθεται πάνω στο θρόνο, ούτε μιμείται τις φωνές της καλιακούδας ή τον θόρυβο των κουνουπιών και των μυγών που βουίζουν όταν πετούν. Διότι δεν διαφέρουν πολύ οι έπαινοι των ανθρώπων από τα βουητά αυτών. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε τη μηδαμινότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, ας τα μεταφέρουμε όλα στα ασφαλή θησαυροφυλάκια και ας ενδιαφερόμαστε για τη διαρκή και αιώνια δόξα, την οποία μακάρι όλοι μας να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ότι είναι δαπανηρή αυτή η αρρώστια της ματαιοδοξίας είναι φανερό από εκείνους που ξοδεύουν άσκοπα και χωρίς λόγο στα θέατρα και στις υποδρομίες και σε παρόμοιες άλλες άκερες πατάλες. Από εκείνους που κτίζουν τα λαμπρά και πολυτελή σπίτια και που κατασκευάζουν όλα για να είναι περιουσία άχρηστη, τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε με το λόγο. Το ότι βέβαια, αφού είναι πολυέξοδος και σπάταλος εκείνος που έχει αυτή την αρρώστια, είναι ανάγκη να γίνει και άρπαγας και πλεονέκτης, αυτό είναι φανερό στον καθένα. Διότι για να μπορεί να δώσει τροφή στο θηρίο, απλώνει τα χέρια του στις ξένες περιουσίες. Και τι λέγω στις περιουσίες? Όχι μόνο χρήματα, αλλά και ψυχές κατατρώγει αυτή εδώ η φωτιά. Και προετοιμάζει όχι μόνο τον παρόντα, αλλά και τον μελλοντικό θάνατο. Μητέρα της γέννας είναι η κενοδοξία, που ανάβει δυνατά τη φωτιά εκείνη και τρέφει το φαρμακερό σκουλίκι. Θα μπορούσε βέβαια να τη δει κανείς να επικρατεί και στους νεκρούς, πράγμα από το οποίο
τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι όλα τα άλλα πάθη καταργούνται με το θάνατο. Ενώ αυτή, και μετά το θάνατο, αγωνίζεται και προσπαθεί να δείξει τη φύση της στο νεκρό σώμα. Δηλαδή, όταν πεθαίνοντας αφήνουν παραγγελία να τους κατασκευάσουν τάφους λαμπρούς, ξοδεύοντας όλη την περιουσία τους, και φροντίζουν εκ των προτέρων να μαζέψουν πολλά χρήματα και τα έξοδα της ταφής. Και όσο ζουν, περιφρονούν τους φτωχούς που τους πλησιάζουν για ένα ψωμί και για έναν οβολό. Και όταν πεθαίνουν, προσφέρουν πλούσιο τραπέζι στα σκουλίκια. Ποια άλλη υπερβολή ζητάς της τυραννικής εξουσίας αυτής της αρρώστιας? Από αυτό το κακό γεννιούνται και παράλογοι έρωτες. Έτσι, πολλούς τους έριξε στη μοιχεία όχι η ομορφιά του προσώπου, ούτε η επιθυμία της αρχικής μίξεως, αλλά το ότι θέλουν να καφιούνται, ότι την τάδε την έριξα κάτω.

Ακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή «Μαθητεία στους Πατέρες», θέμα της οποίας σήμερα είναι το πάθος της καινοδοξίας μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τα άλλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσα κακά φυτρώνουν από εδώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να γίνω δούλος σε αμέτρητους βαρβάρους παρά μία φορά στην καινοδοξία. Διότι εκείνοι δεν προστάζουν στους υπηκόους τους τέτοια που αυτή διατάζει στους υπηκόους της. Σε όλους λοιπόν λέγει να είσαι δούλος, είτε κατώτεροι σου τυχαίνουν να είναι αυτοί, είτε ανώτεροι σου. Περιφρόνησε την ψυχή, μη φροντίζεις καθόλου για την αρετή. Περιγέλα την ελευθερία, θυσίασε τελείως τη σωτηρία σου. Και αν κάνεις κάποιο αγαθό, να μην το κάνεις για να αρέσεις το Θεό, αλλά για επίδειξη στους πολλούς, για να χάσεις το βραβείο για αυτά. Και όταν κάνεις ελεημοσύνη ή νηστεύεις, να υπομένεις τον κόπο, αλλά φρόντισε να χάσεις το κέρδος. Τι θα μπορούσε αλήθεια να υπάρξει σκληρότερο από τις διαταγές αυτές? Από εδώ προέρχεται και ο φθόνος, από εδώ και η απόγνωση, από εδώ και η μητέρα των κακών, η φιλαργυρία. Διότι το πλήθος των υπηρετών και οι χρυσοστολισμένοι βάρβαροι και οι παράσιτοι και οι κόλακες και τα καλυμμένα με ασήμιο χήματα και τα άλλα που είναι πιο καταγέλαστα από αυτά δεν γίνονται για την ειδονή ούτε για κάποια ανάγκη, αλλά μόνο για την καινοδοξία. Ναι, λέγει, το ότι βέβαια το πάθος αυτό είναι κακό είναι φανερό στον καθένα. Πρέπει όμως να μας πεις πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα κάνεις λοιπόν μια άριστη αρχή της διορθώσεώς σου, αν πρώτα απ' όλα πείσεις καλά τον εαυτό σου ότι η αρρώστια αυτή είναι δύσκολη. Ακόμη και ο άρρωστος, αν μάθει αυτό πριν από τα άλλα, ότι δηλαδή είναι άρρωστος, γρήγορα θα ζητήσει τον ιατρό. Αν όμως ζητάς και άλλον τρόπο αποφυγής από εδώ, να βλέπεις παντοτινά προς το Θεό και να αρκίσεις τη δόξα Του. Και αν ακόμα δεις το πάθος να σε γαργαλίζει και να σε παρακινεί να πεις στους ανθρώπους τα κατορθώματά σου, αφού σκεφτείς ότι λέγοντάς τα δεν προκύπτει κανένα κέρδος, σβήσε την παράλογη επιθυμία και πες στην ψυχή σου: «Να, τόσο πολύ χρόνο πάσχιζες να πεις τα κατορθώματά σου και δεν μπόρεσες να τα κρατήσεις μυστικά, αλλά τα φανέρωσες σε όλους. Τι κέρδισες λοιπόν από εδώ?» Κέρδος βέβαια κανένα. Ζημιά όμως η χειρότερη. Το ότι δηλαδή άδειασαν εκείνα που συγκεντρώθηκαν με πολύ κόπο. Μαζί με αυτά όμως σκέψου και εκείνο, ότι δηλαδή η απόφαση και η κρίση των πολλών είναι λανθασμένη. Και όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και γρήγορα μαραίνεται. Και αν ακόμα σε θαυμάσουν για την ώρα, όταν περάσει ο καιρός, όλα θα τα ξεχάσουν. Γιατί θα αρπάξουν το στεφάνι που θα σου έδινε ο Θεός, αλλά δεν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν για δικό σου. Αν και βέβαια και αυτό ανέμενε, θα ήταν πολύ ελεηνό να αλλάξεις εκείνο με αυτό. Όταν όμως καταστρέφεται και αυτό, ποια δικαιολογία θα έχουμε? Αφού για χάρη εκείνου που δεν μένει, δίνουμε αυτό που μένει. Και για τον έπαινο των ολίγων, χάνουμε τόσα αγαθά. Και ένα ακόμα είναι πολλοί αυτοί που επαινούν. Και έτσι είμαστε άξιοι για ταλανισμό. Και τότε μάλιστα, όταν είναι περισσότεροι εκείνοι που κάνουν αυτό. Αν όμως απορείς για αυτό που λέχθηκε, άκουσε το Χριστό που τα επιδοκιμάζει αυτά. Αλίμονο, λέγει, όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Και πολύ σωστά. Διότι αν για κάθε τέχνη πρέπει κανείς να ψάχνει σαν κριτή τον ανάλογο τεχνίτη, πώς επιτρέπεις τον έλεγχο της αρετής στους πολλούς και όχι πριν από όλους σε εκείνον που γνωρίζει πολύ περισσότερο από όλους και που μπορεί να επιδοκιμάσει και να στεφανώσει? Αυτή τη φράση λοιπόν ας τη γράψουμε και στους στίχους και στις πόρτες και στη σκέψη μας, και συνέχεια ας λέμε στους εαυτούς μας:
αλίμονο όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Πραγματικά λοιπόν, και αυτοί που σε επαινούν σε συκοφαντούν αργότερα σαν κενόδοξο και φιλόδοξο, και ότι επιθυμείς υπερβολικά το δικό τους έπαινο. Ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό, αλλά όταν δει ότι επιθυμείς τη δική του δόξα, τότε προπάντων θα σε επενέσει και θα σε θαυμάσει και θα σε στεφανώσει. Αντίθετα, ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά θεωρώντας σε δούλο αντί για ελεύθερο, και πολλές φορές χαρίζοντάς σου με απλά λόγια μόνο ψεύτικο έπαινο, σου αρπάζει τον αληθινό μισθό και αγοράζοντάς σε έτσι σε κάνει πιο δούλο. Διότι εκείνος τους έχουν οι κύριοι τους να υπακούν ύστερα από τις προσταγές. Εσύ όμως γίνεσαι δούλος και χωρίς προσταγές. Γιατί δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι από αυτούς, αλλά μόνο αν καταλάβεις εκείνα με τα οποία θα τους δώσεις χαρά, τα κάνεις όλα, χωρίς να προστάζουν αυτοί. Για πόση γένα λοιπόν είμαστε άξιοι, όταν ευχαριστούμε τους μοχθηρούς και τους περιποιούμαστε προτού να προστάξουν. Ενώ το Θεό, που καθημερινά προτρέπει και συμβουλεύει, ούτε έτσι τον ακούμε. Αν όμως επιθυμείς πολύ τη δόξα και τους επαίνους, απόφυγε τον έπαινο των ανθρώπων και τότε θα πετύχεις τη δόξα. Περιφρόνησε τα καλά λόγια και τότε θα απολαύσεις πάρα πολλούς επαίνους και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Διότι συνήθως κανένα δεν δοξάζουμε τόσο όσο εκείνον που περιφρονεί τη δόξα. Ούτε επαίνουμε και θαυμάζουμε όσο εκείνον που περιφρονεί τον έπαινο και το θαυμασμό. Αν αυτό συμβαίνει σε εμάς, πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό με το Θεό. Και όταν εκείνος σε δοξάζει και σε επαινεί, ποιος μπορεί να γίνει πιο ευτυχισμένος από εσένα? Πραγματικά, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και στην περιφρόνηση, τόση είναι η διαφορά της δόξας του Θεού προς την ανθρώπινη. Ή καλύτερα, πολύ περισσότερη και άπειρη. Αν λοιπόν είναι πολύ αισχρή και άσχημη και όταν δεν συγκρίνεται με τίποτα, σκέψου πόσο θα φανεί το έσχος της όταν τη συγκρίνουμε με την άλλη. Διότι όπως ακριβώς η πόρνη γυναίκα και όταν μένει στο σπίτι της εκδίδει τον εαυτό της σε άλλους, έτσι και η δούλη της κενοδοξίας. Και μάλλον αυτή είναι χειρότερη από εκείνη. Διότι οι γυναίκες εκείνες πολλές φορές περιφρόνησαν και κάποιους που τις επιθύμησαν. Εσύ όμως έχεις εκθέσει τον εαυτό σου σε όλους, και σε δραπέτες και σε ληστές και σε κλέφτες χρημάτων. Διότι από τέτοιους και παρόμοιους αποτελούνται οι θεατές που σε επαινούν. Και αυτούς που όταν είναι μόνοι τους δεν τους υπολογίζεις καθόλου, αυτούς αφού συγκεντρωθούν τους προτιμάς από τη δική σου σωτηρία και παρουσιάζεις τον εαυτό σου πιο άδοξο από όλους εκείνους. Διότι πώς δεν είσαι πιο άδοξος εσύ που χρειάζεσαι τον έπαινο από άλλους και που νομίζεις ότι αν δεν δοξαστείς από τους άλλους δεν είσαι χρήσιμος για τον εαυτό σου? Πες μου, δεν σκέπτεσαι μετά από όσα λέχθηκαν πως όταν σε βλέπουν από παντού και είσαι γνωστός σε όλους, αν αμαρτήσεις έχεις αμέτρητους κατηγόρους, ενώ αν είσαι άγνωστος παραμένεις σε ασφάλεια? Ναι, λέγει, αλλά και όταν κάνω κατορθώματα έχω άπειρους θαυμαστές. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δηλαδή όχι μόνο όταν αμαρτάνεις αλλά και όταν κατορθώνεις την αρετή σε βλάπτει η αρρώστια της κενοδοξίας. Τότε βέβαια ρίχνοντας κάτω πάρα πολλούς, ενώ τώρα αφαιρώντας όλο το μισθό σου.

Φοβερό λοιπόν και γεμάτο από κάθε ατιμία το να επιθυμείς πολύ τη δόξα στα κοσμικά πράγματα. Όταν όμως το ίδιο παθαίνεις και στα πνευματικά, ποια συγγνώμη πλέον σου απομένει, αφού δεν θέλεις να προσφέρεις στο Θεό τόση τιμή όση έχεις εσύ ο ίδιος από τους υπηρέτες σου. Γιατί και ο δούλος βλέπει στα μάτια του Κυρίου του και ο εργάτης τον εργοδότη που πρόκειται να πληρώσει τους μισθούς και ο μαθητής το δάσκαλο. Εσύ όμως κάνεις εντελώς το αντίθετο, αφού έσβησες το Θεό και δεσπότη που σε πήρε με μισθό στην εργασία του. Βλέπεις τους συνανθρώπους σου και παρόλο που γνωρίζεις αυτά, ότι δηλαδή ο Θεός θυμάται και στο μέλλον τα κατορθώματά σου, ενώ ο άνθρωπος μόνο στο παρόν, και μολονότι έχεις τους θεατές να κάθονται στον ουρανό, συγκεντρώνεις τους θεατές της γης. Και ο αθλητής όπου αγωνίζεται, εκεί θέλει να διακρίνεται. Ενώ εσύ, αν και αγωνίζεσαι στον ουρανό, θέλεις να στεφανώνεσαι στη γη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο από την ανοησία αυτή? Αν θέλεις όμως, ας δούμε και τα στεφάνια. Διότι το ένα αποτελείται από ανοησία, το άλλο από φθόνο για το άλλο, άλλο από ηρωνία και κολακία, άλλο από χρήματα και από δουλοπρεπή διακονία. Και όπως ακριβώς τα παιδιά που παίζουν βάζουν στεφάνι από χόρτο το ένα πάνω στο άλλο και πολλές φορές, χωρίς να το γνωρίζει εκείνο που στεφανώθηκε, το περιγελούν από πίσω, έτσι και τώρα λοιπόν εκείνοι που σε επαινούν πολλές φορές σε χλέβασαν τοποθετώντας πάνω σου το χορταρένιο στεφάνι. Τώρα όμως το στεφάνι είναι γεμάτο από βλάβη πολύ και καταστρέφει όλα τα κατορθώματά μας. Διότι πόσοι θέλεις να είναι αυτοί που σε επαινούν? 100, 200, 300 και 400. Αν θέλεις όμως, υπολόγισε τους και 10 φορές τόσοι και 20, και ας είναι και 2.000 και 4. Αν όμως θέλεις και 10.000 εκείνοι που σε χειροκροτούν. Και αυτοί όμως δεν διαφέρουν καθόλου από τις καλιακούδες που κράζουν από ψηλά. Ή καλύτερα, αν σκεφτείς το θέατρο των αγγέλων, θα φανούν αυτοί πιο τυποτένιοι και από τα σκουλίκια και ο έπαινός τους πιο αδύνατος και από την αράχνη και από τον καπνό και τα όνειρα. Άκουσε λοιπόν πως ο Παύλος, που τα έχει σκεφτεί με προσοχή όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα επιζητεί αλλά και τα απέφχεται, λέγοντας: «Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση παρά μόνο το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτή λοιπόν την κάφηση να μιμηθείς κι εσύ, για να μην εξοργήσεις τον Κύριο. Ούτε βέβαια αν ήσουν ζωγράφος και είχες κάποιο μαθητή, και αν αυτό στη συνέχεια, παραλείποντας να σου δείξει την τέχνη του, τοποθετούσε έξω τον πίνακα μόνο για τους περαστικούς, θα το υπέφερες αυτό ήρεμα. Αν όμως αυτό είναι αυθάδεια για τους συνανθρώπους σου, πολύ περισσότερο είναι αυθάδεια για τον Κύριο. Και αν θέλεις να μάθεις κι αλλιώς να περιφρονείς το πράγμα, γίνε ανώτερος στη σκέψη. Περιφρόνησε τα ορατά πράγματα. Μεγάλωσε τον έρωτα της αληθινής δόξας, γέμισε από πνευματικό φρόνημα. Πες στην ψυχή σου ό,τι είπε ο Παύλος: «Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα?» Και αφού την εξυψώσεις έτσι, επετίμησέ τη στη συνέχεια και πες της: «Εσύ που θα κρίνεις αγγέλους, θέλεις να κρίνεσαι από καθάρματα και να επαινείσαι μαζί με τους χορευτές και τους μίμους και τους θηριωμάχους και τους συνιώχους? Διότι αυτοί επιδιώκουν αυτούς τους επένους. Εσύ όμως κάνε το φτερό ψηλότερο από τις κραυγές τους και μιμήσου τον Ιωάννη, τον κάτοικο της ερήμου, και μάθε πώς περιφρονούσε το πλήθος εκείνος, και όταν τον κολάκευαν δεν άλλαζε, αλλά βλέποντας ότι όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης είχαν ξεχυθεί γύρω του και τον θαύμαζαν και έμεναν έκπληκτοι, δεν γινόταν οθρός από την τόσο μεγάλη τιμή, αλλά και αγανακτούσε εναντίον τους, και μιλώντας με τόσο πολλούς, σαν να μιλούσε με ένα μικρό παιδί, έτσι τους επιτιμούσε, λέγοντας: «Φίδια, γεννήματα οχιάς». Αν και βέβαια γι' αυτόν συγκεντρώθηκαν και άφησαν τις πόλεις για να δουν την ιερή εκείνη κεφαλή. Αλλά όμως τίποτα από αυτά δεν τον εξαχρίωσε, διότι ήταν μακριά από τη δόξα και ελεύθερος από κάθε αλαζονία. Έτσι και ο Στέφανος, βλέποντας πάλι τον ίδιο λαό να μην τον τιμά,
αλλά να είναι εξαγριωμένος και να τρίζει τα δόντια του, αφού έγινε ανώτερος από την οργή τους, έλεγε: «Σκληροτράχυλη και με πορωμένη την καρδιά». Έτσι και ο Ηλίας, ενώ ήταν παρόντα τα στρατεύματα εκείνα, καθώς και ο βασιλιάς και όλος ο λαός, έλεγε: «Έως πότε θα αμφιταλαντεύεστε?» Εμείς όμως τους κολακεύουμε όλους, τους υπηρετούμε δουλικά, εξαγοράζοντας την τιμή τους με τη δουλική αυτή υπηρεσία. Γι' αυτό έγιναν όλα άνω κάτω και τα πράγματα του χριστιανισμού απομακρύνθηκαν από τη χάρη αυτή και όλα έχουν παραμεληθεί για τη δόξα των πολλών. Ας ξεριζώσουμε λοιπόν, αδελφοί, αυτό το πάθος και τότε θα γνωρίσουμε καλά την ελευθερία και το λιμάνι και τη γαλήνη, διότι ο κενόδοξος μοιάζει με εκείνους που βρίσκονται σε τρικυμία. Πάντοτε τρέμει και φοβάται, υπηρετεί αμέτρητους κυρίους, ενώ αυτός που βρίσκεται έξω από την τυραννία αυτή μοιάζει με εκείνους που κάθονται σε λιμάνια και απολαμβάνουν καθαρή ελευθερία. Εκείνος όμως δεν είναι έτσι, αλλά σε όσους είναι γνωστός, τόσους κυρίους έχει και αναγκάζεται να γίνεται δούλος σε όλους.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θα συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μας ότι και η σημερινή διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και εξαιρετικά χρήσιμη για όλη μας τη ζωή. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στην εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες. Θερμές ευχαριστίες στον Παρασκευά Μαραζάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

0: παρουσιάζει ο αγιογράφος Γιάννης Ναυπλιώτης.
1: Χαίρετε, και σήμερα κοντά σας. Καλεσμένοι μας, ειδικοί επιστήμονες από την Ελλάδα και το εξωτερικό, μας δίνουν τη δική τους άποψη για θέματα που αφορούν τα παιδιά και τα προβλήματά τους. Όπως επίσης θέσεις για την υπογεννητικότητα, το δημογραφικό, τις εκτρώσεις, το δικαίωμα των παιδιών και πολλά άλλα ενδιαφέροντα και επίκαιρα, όπως είναι η πνευματική και σωματική υγεία των παιδιών, ακούγονται από αυτήν εδώ την εκπομπή. Είναι μια προσπάθεια να συνημερώσουμε καλύτερα, ώστε να γίνουμε όλοι μαζί περισσότερο πνευματικά ευαισθητοποιημένοι. Ένα, δύο, τρία και τέσσερα παιδιά.
2: Το νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος που διανέμεται δωρεάν.
1: Στο πρώτο τεύχος διαβάστε.
2: Πού οφείλεται το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα?
1: Επιπτώσεις από τις αμβλώσεις.
2: Ψυχολογικά προβλήματα.
1: Θεολογική προσέγγιση.
2: Θα το βρείτε στα βιβλιοπωλεία και στο φιλανθρωπικό οργανισμό Θεόφιλο.
1: Τηλέφωνο 210 88 19 397.

κλιματικό πρόβλημα στην Ελλάδα θα είναι και σήμερα το θέμα της εκπομπής μας. Θα σας διαβάσω το κείμενο που έχει γράψει ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας, με θέμα της αμβλώσης και τις ψυχολογικές επιπτώσεις. Το κείμενο έχει δημοσιευθεί στο νέο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το οποίο διανέμεται δωρεάν και μπορείτε να το βρείτε στα βιβλιοπωλεία ή να το ζητήσετε από τον οργανισμό στο τηλέφωνο 210-88-19-397. Γράφει λοιπόν ο πατρίς Τηλιανός για τις αμβλώσεις και τις ψυχολογικές επιπτώσεις τους. Από την πλευρά της ψυχιατρικής, οι αμβλώσεις αποτελούν βασική αιτία σημαντικών ψυχολογικών διαταραχών, κυρίως στη γυναίκα. Οι διαταραχές αυτές εκδηλώνονται τόσο βραχυπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα. Είναι δε συνειδητές ή ασυνειδητές. Δηλαδή, είτε συνδέονται άμεσα με το τραυματικό αυτό γεγονός της άμβλωσης, συνειδητές, είτε εμφανίζονται ψυχοπαθολογικές αντιδράσεις με τις οποίες μασκαρεύεται το συγκεκριμένο πρόβλημα, ή ασυνείδητες. Η άμβλωση συνιστά βίαιη παρέμβαση τόσο στο σωματικό εγώ της γυναίκας, όσο και στην άμεση συνδεδεμένη με αυτό ψυχολογία της. Ως μέτρα αντιστάθμισης στην ψυχοπιεστική κατάσταση που δημιουργεί η άμβλωση και απειλεί με κατάρρευση τον ψυχικό κόσμο της γυναίκας, χρησιμοποιούνται

κυρίως οι ψυχολογικοί αντισταθμιστικοί μηχανισμοί της απόθεσης της ενοχής, της μετάθεσης δηλαδή του προβλήματος της συγκεκριμένης πράξεως. Οι μηχανισμοί όμως αυτοί δεν προσφέρουν καθοριστική και εις βάθος λύση του προβλήματος. Γι' αυτό και η θετική τους δράση στην οικονομία της ψυχικής υγείας της γυναίκας είναι χρονομετρημένη. Το πρόβλημα υφίσταται, αλλά εμποδίζεται με τα υπάρχοντα στην ανθρώπινη φύση τεχνάσματα των μηχανισμών αυτών. Η ανάδυση του μοιάζει δηλαδή σαν τη φωτιά, καλυμμένη με τη στάχτη. Γι' αυτό, παρά την πρόοδο της ηλικίας, η αίσθηση ότι πρέπει να πληρώσει για αυτό που επέτρεψε να τη συμβεί, παραμένει ισχυρή και ακέραιη. Οι κυριότερες ψυχοπαθολογικές καταστάσεις που προκύπτουν στη γυναίκα, η οποία πέστη άμβλωση, είναι οι εξής. Έντονα αισθήματα μειονεξίας, φοβικά αισθήματα, βαθιά ενοχικά αισθήματα, αγχώδεις αντιδράσεις, καταθλιπτικές διαταραχές, μείωση της σεξουαλικής επιθυμίας, αισθήματα επιθετικότητας, ιστερικές εκδηλώσεις, αισθήματα βαθύτατης αποτυχίας και υπερπροστατευτικότητα. Στα υπάρχοντα παιδιά, ως προσωπική ψυχολογική ανάγκη και όχι ως εκδήλωση ειλικρινούς αγάπης. Έτσι θέλει να πείθει τον εαυτό της ότι μπορεί να αντισταθμίζει ένα κακό με μια συναισθηματική υπερβολή, της οποίας τα αποτελέσματα είναι προφανώς αρνητικά. Σας διάβασα μια περίληψη από το κείμενο που έχει δημοσιεύσει στο περιοδικό του φιλανθρωπικού οργανισμού Θεόφιλος, το που αφορά το δημογραφικό πρόβλημα, που έχει δημοσιεύσει, όπως σας είπα, ο πατέρας Τηλιανός Καρπαθίου, θεολόγος, ψυχίατρος και συγγραφέας. Ήταν μια μικρή περίληψη, διότι ο χρόνος εκπομπής μας δεν μας επιτρέπει να το διαβάσουμε ολόκληρο.

0: Και να συνεχίσουμε. Καλεσμένος εδώ στο στούντιο σήμερα είναι ο φιλόλογος και συνεργάτης αυτής εδώ της εκπομπής για πάρα πολλά χρόνια, ο κύριος Κώστας Γανωτής. Καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκα.
0: Θα συνεχίσουμε βέβαια με το θέμα το δημογραφικό όπως έχουμε αρχίσει. Να μας πείτε για τη δική σας θέση για το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα.
1: Το δημογραφικό πρόβλημα στην Ελλάδα είναι πολύ χαρακτηριστικό της μετάλλαξης που γίνεται στην κοινωνία μας.
0: Μετάλλαξης.
1: Μεταλλάσσεται η κοινωνία μας από μια ορθόδοξη χριστιανική παραδοσιακή κοινωνία σε μια αστική κοινωνία. Το μέρος της κοινωνίας που αστικοποιείται μαραίνεται και πεθαίνει. Διότι ή δεν παντρεύονται.
0: Η αστικοποίηση.
1: Ναι, ή δεν παντρεύονται οι άνθρωποι αυτοί, είτε όταν παντρεύονται δεν κάνουν παιδιά ή κάνουν ελάχιστα παιδιά τα οποία δεν μπορούν να επιβιώσουν. Δεν μπορούν να αποβιώσουν όχι για λόγους οικονομικούς, αλλά για λόγους καθαρά κοινωνικούς. Αν πάτε τώρα σε νοσοκομεία και θα δείτε ανθρώπους που κοίτονται στα κρεβάτια και δεν έχουν ούτε αδέρφια, ούτε γονείς, ούτε ξαδέρφια να πάνε να τους δουν. Και μάλιστα δεν είναι και από επαρχία, ούτε μακρινοί συγγενείς δεν έρχονται. Αυτοί οι άνθρωποι έχουν λιγότερα όπλα για να αντιμετωπίσουν τις δύσκολες περιστάσεις. Και θα βρείτε όχι μόνο στα νοσοκομεία, στις φυλακές.
0: Και στα γυροκομεία.
1: Στα γυροκομεία, στα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται στη ζωή, τα οικονομικά, τα κοινωνικά, τα οικογενειακά. Είναι ολομόναχοι οι άνθρωποι.
0: Βλέπουμε όμως και γονείς που είναι ολομόναχοι και έχουν πολύτεκνη. Συμβαίνει και αυτό.
1: Διότι τα παιδιά τους αποτελούν ένα μέρος της αστικής κοινωνίας. Και γι' αυτό. Γι' αυτό σας λέω ότι η αστική κοινωνία αυτοκτονεί ουσιαστικά και πεθαίνει. Και μένει ένα υγιές κομμάτι της κοινωνίας, το παραδοσιακό, που έχει και λόγον. Δεν είναι ας πούμε όπως παλιότερα που αυτή ήταν η κατάσταση, έτσι είχαν μάθει οι άνθρωποι, δεν ξέραν αλλιώς, όπως συμβαίνει στους πρωτόγονους λαούς που κάνουν πολλά παιδιά λόγω πρωτογονισμού. Εδώ πέρα δεν είναι πρωτογονισμός, είναι καθαρά πεποίθηση και τρόπος ζωής. Οπότε μετά από λίγα χρόνια ακόμη, ήδη έχει αρχίσει αυτό να γίνεται, αλλά μετά από λίγα χρόνια, μετά από 10-20 χρόνια το πολύ, 30, θα έχουμε μια ελληνική κοινωνία που θα είναι όλοι σχεδόν άνθρωποι με πεποιθήσεις πνευματικές, με χριστιανική ζωή, προπαντός χριστιανική ζωή και μάλιστα εκκλησιαστική ζωή, γενικότερα χριστιανική, με συνείδηση και με πατριωτισμό. Θα είναι οι οικογένειες των πολυτέκνων. Ήδη το 5% των γυναικών της Ελλάδος γεννάει το 25% των παιδιών. Ίσως και περισσότερο τώρα, γιατί αυτή η στατιστική είναι πριν από 5-6 χρόνια. Λοιπόν, έτσι εξηγένεται η κοινωνία από μόνη της. Τα μέλη της κοινωνίας, τα κομμάτια της κοινωνίας που δεν ακολουθούν την παράδοση, που αστικοποιούνται, δηλαδή που ζουν με μια απλοϊκή φιλοσοφία του κοινού νου. Σου λέει να φάμε, να πιούμε, να ντυθούμε, να ζήσουμε καλά σαν άνθρωποι, να διεκδικήσουμε τα δικαιώματά μας, τέλος πάντων να ζήσουμε καλά, βρε αδερφέ. Αυτή είναι η φιλοσοφία, η αστική. Λοιπόν, αυτοί ήδη πεθαίνουν.
0: Μάλιστα. Να σας πω για το πρόγραμμα που εφαρμόζει ο Θεόφιλος για την στήριξη της πολυτεκνής οικογένειας. Είναι ένα πρόγραμμα το οποίο ζητούμε αναδόχους, οι οποίοι μπορούν να βαπτίσουν το τρίτο, τέταρτο ή πέμπτο παιδί κάποιας πολυτεκνής οικογένειας που γεννήθηκε από το 2005 και έπειτα και κατοικεί σε νησιωτική ορεινή παραμεθόρια περιοχή της πατρίδας μας, δημιουργώντας έτσι ένα μόνιμο πνευματικό δεσμό με το παιδί και αναλαμβάνοντας να δίνει ο ίδιος το ποσό των 100 ευρώ ή και περισσότερα κάθε μήνα. Έτσι λοιπόν έχουμε αναδόχους οι οποίοι αναλαμβάνουν να δίνουν αυτό το ποσό κάθε μήνα και μια οικογένεια η οποία έχει σταθερό ένα ποσό για τα έξοδα του παιδιού της. Πώς το βλέπετε αυτό? Το εφαρμόζει ο Θεόφιλος και έχει αρκετά μεγάλη επιτυχία και αρκετοί άνθρωποι μας τηλεφωνούν.
1: Εκείνο με στεναχωρεί ότι έχει επιτυχία, διότι ήθελα να μην έχει επιτυχία.
0: Γιατί?
1: Διότι είναι μια αμερικανοποίηση της χριστιανικής κοινωνίας. Σου λέει 100 ευρώ το μήνα, εντάξει, θα κάνουμε και ένα παιδί ακόμα, γιατί 100 ευρώ είναι αυτά, μας βοηθάνε. Δεν είναι ωραίο πράγμα.
0: Είναι,
1: μπορεί να είναι πραγματικό να συμβαίνει
0: και να βοηθάει.
1: Και να βοηθάει στην αριθμητική αύξηση.
0: Αλλά εσείς θέλετε να κάνουν
1: παιδιά. Αλλά δεν έχει ποιότητα.
0: Ναι,
1: αυτό.
0: Θέλετε να κάνουν παιδιά απλώς γιατί θέλουν εκείνοι να κάνουν παιδιά. Και όχι γιατί να έχουν αυτό το βοήθημα.
1: Ένα παράδειγμα θα δείτε.
0: Κοιτάξτε, ναι. Ας το έχουν και αυτό το βοήθημα όμως.
1: Δεν είναι κανείς. Όλα χρειάζονται. Και στον δρόμο περπατάς και βρίσκεις, ας πούμε, ένα χαρτονόμισμα, το μαζεύεις, αλλά δεν είναι αυτό η λύση του προβλήματος.
0: Σίγουρα δεν είναι. Αλλά είναι μια βοήθεια. Ξέρετε, αντιμετωπίζουν τεράστια προβλήματα. Και ειδικά στον Εύρο έχουμε πολλά προβλήματα αυτόν τον καιρό. Στις οικογένειες, στις πολίτεκνες του Εύρου, που ξέρετε, εκεί είχαμε την υπερχείληση του ποταμού και δεν υπάρχει τίποτα. Δεν υπάρχουν ούτε κτήματα, ούτε σπίτια, ούτε τίποτα. Και βοηθάμε πάρα πολύ και προς τα εκεί.
1: Υπάρχουν πολλοί τρόποι να ζήσει κανείς με περισσότερη ευημερία. Μια κοπέλα, ας πούμε, πολύ φτωχή οικογένεια, γίνεται πόρνη και αρχίζει και ντύνεται ωραία, αποκτά ένα σπίτι καλό, μιλάει ευγενικότερα, μπορεί να μάθει και μια ξένη γλώσσα και λέει τις εισίδες πως την ωφέλησε. Δεν είναι όμως αυτά.
0: Ότι έχει πρόοδο.
1: Αύξηση ποιότητας. Εσείς καλά κάνετε, δηλαδή με αθώα καρδιά το κάνετε και χαίρομαι που το κάνετε, γιατί δείχνει ότι τουλάχιστον προβληματίζεστε. Είσαι έτσι, του χώρου είναι απροβλημάτιστο. Θα ήθελα όμως να αντιληφθούμε το εξής, ότι στην κοινωνία, όσο ανεβαίνουν ανεβαίνει το οικονομικό επίπεδο, τόσο λιγοστεύουν τα παιδιά. Από ό,τι τα παιδιά τα κάνει φτώχεια.
0: Και στις φτωχότερες περιοχές της Ελλάδος έχουμε περισσότερους
1: πολίτες. Εκείνο νομίζω που ωφελεί πιο πολύ τους ανθρώπους που τους πλησιάζει ο Θεόφιλος, αφού είναι δά και Θεόφιλος, δεν μπορούμε να τον αδικήσουμε, είναι ότι οι άνθρωποι λένε κάποιος μας πρόσεξε και χαϊδεύονται λιγάκι και χαίρονται. Οι απλοϊκοί άνθρωποι δεν είναι τόσο οικονομολόγοι όσο είναι οι αστεί. Λένε, μας προσέξανε. Όπως συμβαίνει και με τους με αυτούς που είναι ναρκωμανείς και πάνε και κάνουν συνεντεύξεις. Ναι. Και λέει, τους ωφέλησε ο διάλογος, λέει, και τους ωφέλησε το ότι κάποιος κάθισε κοντά τους, χαράμισε μια ώρα και τους μίλησε αγγλικά. Και αυτό τους παρηγορεί.
0: Ναι,
1: ίσως και με αυτό έμεσα να ωφελείται, αλλά πρέπει να αναζητήσουμε τις βαθύτερες φιλοσοφικές αιτίες για τις οποίες ο κόσμος μας χάνεται. Δηλαδή η πατρίδα μας είναι σαν να είναι λεπρή και κομμάτια από το σώμα πεθαίνουν και πέφτουν κάτω. Και μένει ένα μέρος του σώματος το οποίο είναι υγιές ακόμα.
0: Ευτυχώς
1: και δεν ξέρω
0: και αυτό.
1: Πού θα σταματήσει αυτή η προοδευτική φθορά.
0: Τι πρόοδος λοιπόν είναι αυτή χωρίς πατρίδα και παιδιά? Πώς μπορεί να είναι πρόοδος?
1: Κοιτάξτε, λένε οι καλόγεροι καμιά φορά ότι εμείς λέει είμαστε καλόγεροι μέχρι το μεσημέρι ώρα 3. Λέω, γιατί λέω, ύστερα δεν είστε καλόγεροι? Μετά λέει, μόλις φάμε για κάποιες ώρες δεν είμαστε καλόγεροι, λέει. Λοιπόν, αν η ευημερία είναι ο μέγιστος προαγωγός της κοινωνίας, θα πεις να μην παλεύουμε να ζήσουμε καλύτερα, βρε αδερφέ? Τι, όλος ο αγώνας του πολιτισμού γι' αυτό δεν γίνεται? Ναι, αλλά αυτός ο αγώνας του πολιτισμού οδηγεί τους ανθρώπους πέρα από τις ανάγκες. Δηλαδή στον αγώνα για να ζήσουν καλύτερα ξεχνούν την πνευματική τους υπόσταση, τα οράματά τους. Χορταίνουν οι άνθρωποι. Ένας χορτασμένος άνθρωπος δεν σώζεται με κανένα τρίκ, όσο και ιερό να είναι αυτό το τρίκ, όσο και αν προέρχεται από τα πιο ιερά στοιχεία που διαθέτει η κοινωνία.

0: Θεόφιλος.
1: Ο φιλανθρωπικός αυτός οργανισμός βοηθά τις πολύτεκνες οικογένειες που κατοικούν στις ορεινές και παραμεθόριες περιοχές της πατρίδας μας.
0: Ο Θεόφιλος συγκεντρώνει και προσφέρει οικονομική ενίσχυση σε όσες οικογένειες έχουν ανάγκη.
1: Ρούχα, τρόφιμα, σχολικά είδη και παιχνίδια.
0: Τώρα μπορείτε να ενισχύσετε κι εσείς τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: Τηλεφωνήστε στο 210-8819-397.
0: 210-8819-397.
1: Ο Θεόφιλος θα συνεχίσει με τη δική σας συμπαράσταση και προσφορά.

0: Μεθαύριο της Ελλάδας, κύριε Γνωτή. Ο κύριος Γνωτής είναι σήμερα, να πω για όσους τώρα έπαιξαν το ραδιοφωνό τους. Ο κύριος Γνωτής, θεολόγος, είπα. Από φιλόλογο, σας έκανα θεολόγο.
1: Συνήθισατε εδώ μέσα, όλο τέτοια μιλάμε.
0: Λοιπόν, κύριος Γνωτής, συνεργάτης μας και φιλόλογος, να μας πείτε, κύριε Γνωτή, για το αύριο της Ελλάδας, πώς το βλέπετε?
1: Το αύριο της Ελλάδος έχει αρχίσει από χτες.
0: Ναι.
1: Και προχωράει και το βλέπουμε στις στατιστικές. Βέβαια, εάν παραδοθούμε στις στατιστικές και μόνο, θα πέσουμε να πεθάνουμε. Γιατί ήδη έχουμε...
0: Στα λεγόμενα γκάλωπ, ας πούμε.
1: Ναι, όχι μόνο στα γκάλωπ, αλλά και στις στατιστικές.
0: Ναι.
1: Αυτές που βγάζει
0: τις μελέτες,
1: η στατιστική
0: υπηρεσία. Τις σοβαρές μελέτες.
1: Η οποία μετακόμισε τώρα σε ένα ωραίο κτίριο μεγάλο, γιατί εκτιμήσαμε πολύ τη στατιστική. Αλλά ξέρετε, η στατιστική, άμα πάει μαθηματικά, λέει ότι γύρω στο 2080 περίπου δεν θα υπάρχει Ελλάδα. Θα αλλάξει και το όνομα. Λέβαια. Αλλά πιστεύω ότι αυτή η πτώση της Ελλάδας σε αυτό το βάραθρο, το κοινωνικό και το ηθικό και το πνευματικό, θα σταματήσει κάπου. Θα σκοντάψει πάνω σε εκείνο το κομμάτι της κοινωνίας, το οποίο αυτή την ώρα μπορεί να αποτελεί μια μειοψηφία, να αποτελεί ένα 30%, αλλά με την αποσύνθεση και την πτώση των κομματιών της Ελλάδας που σαπίζουν, θα βρεθεί κάποτε να είναι το 70-80%. Και τότε θα επηρεάσει τα πράγματα, δεν θα συνεχίσει η στατιστική, δηλαδή η μαθηματική εξέλιξη. Και περιμένω από τη γενιά των παιδιών μας
0: και
1: των εγγονιών μας να
0: πείτε,
1: προκύψει μια κοινωνία η οποία θα ξαναφέρει τις παραδόσεις. Θα ξαναβγούν τα παιδάκια να λένε τα κάλαντα λόγου χάρη, το λέω λίγο ρομαντικά. Τώρα έρχονται τα κουρδάκια και μας λένε τα κάλαντα. Θα ξαναζυμώνουν οι κοπέλες πρόσφορα, θα φέρουν τον παπά στο σπίτι να κάνει αγιασμό, θα δέχονται όσα παιδιά δίνει ο Θεός και θα είναι 6-7-8 παιδιά σε κάθε οικογένεια. Δεν θα πετάνε τα ρούχα που δεν είναι μοντέρνα, αλλά θα τα φοράνε ο ένας μετά τον άλλο.
0: Θα
1: έχουμε αγία φτώχεια.
0: Μια και είπατε για τα κουρδάκια, θέλω να σας πω ότι φροντίζουμε και γι' αυτά στο Θεόφιλο.
1: Βέβαια.
0: Ετοιμάζουμε ένα βιβλίο, το οποίο λέγεται «Η Ορθόδοξη Λαϊκή Κατήχηση». Το έχει γράψει ο πρωτοπρεσβύτερος πατέρας Ιωάννης Αντωνόπουλος, προϊστάμενος στον Άγιο Σιλιανογκής για πολλά χρόνια, καθηγητής του Κολεγίου Αθηνών. Θα κυκλοφορήσει μεταφρασμένο σε 7 γλώσσες. Στα αλβανικά, στα τούρκικα, στα αράβικα, στα σέρβικα, στα γεωργιανά, στα ρουμάνικα και στα ρώσικα.
1: Βάλτε το και στα ελληνικά όμως.
0: Στα ελληνικά κυκλοφορεί ήδη.
1: Κυκλοφορεί
0: από τις εκδόσεις Καρδιάς.
1: Αυτό μας λείπεται. Άμα δουν εμάς.
0: Αλλά από τον Θεόφιλο θα κυκλοφορεί δωρεάν σε αυτές τις γλώσσες. Δηλαδή, ζητούμε χορηγούς, δωρητές, οι οποίοι μας δίνουν χρήματα, τυπώνουμε αυτό το βιβλίο σε αυτές τις γλώσσες και το μοιράζουμε δωρεάν. Έτσι λοιπόν, όλοι οι ιερείς σε όλη την Ελλάδα φιλοδοξούμε να το έχουν αυτό το βιβλίο και να το προσφέρουν σε όσους ζητούν να κατηχηθούν στην Ορθόδοξη πίστη
1: και παραδοσία. Και στο Δραπετσόνα, που γύρω στους ναούς της Δραπετσόνας είναι πομάκι που είχαν έρθει και δουλεύανε στο εργοστάσιο λιπασμάτων και τώρα έχουν απολυθεί, κάνουν άλλες δουλειές και οι άνθρωποι είναι πολύ καλύτεροι από εμάς γενικά. Και θα μπορούσαν να προχωρήσουν στον χριστιανισμό, ο οποίος ήταν και η θρησκεία τους, πριν να ξαναγκαστούν δια της μαχαίρας να γίνουν μουσουλμάνοι.
0: Το ένασμα μας το έδωσε ο γείτονάς σας, ο πατέρας
1: Αντώνιος,
0: στην Κιβωτό, ο οποίος αυτός μας ζήτησε πρώτος την κατήχηση μεταφρασμένη.
1: Γιατί τη χρειάζεται.
0: Και, ναι, ακριβώς. Και ειδικά στα τουρκικά και σε άλλες γλώσσες τη χρειάζεται. Τώρα, το μόνο που μένει είναι να μπορέσουμε να συγκεντρώσουμε χρήματα για να τυπώσουμε τις πρώτες γλώσσες.
1: Και θα δείτε παπάδες Τούρκους, παπάδες Κούρδους εδώ αργότερα και πρέπει να κοινωνάμε από τα χεράκια τους.
0: Γιατί όχι.
1: Και θα μας λένε, βρε, εσείς να είστε Έλληνες, δεν τρέπεστε λίγο.
0: Για όσους λοιπόν θέλουν να ενισχύσουν αυτήν την έκδοση, το τηλέφωνο είναι το 210 88 19 397.

0: ρωτήσω ένα τελευταίο. Έχουμε λίγο χρόνο. Μπορούμε να νικήσουμε την ευημερία. Σας πάω αλλού τώρα.
1: Θυμάμαι πριν από 2-3 χρόνια, όταν ξέσπασε ο πόλεμος στο Ιράκ, που είχε ξεσηκωθεί μια διαμαρτυρία εδώ στην Ελλάδα, και βγήκε ένας και είπε ότι, δεν θυμάμαι το όνομά του τώρα, ότι γιατί καταφέρεστε εναντίον των Αμερικάνων, εφόσον όλοι διψάτε να ζήσετε Αμερικάνικα.
0: Καλό.
1: Εσείς λέει τους πείθετε ότι έχουν δίκιο και ότι πρέπει να επιβάλλουν τη φιλοσοφία τους και στους άλλους. Είναι αλήθεια ότι η ευημερία δεν νικέται εύκολα. Το είπε και ο Χριστός ότι ένας πλούσιος δύσκολα μπαίνει. Απ' την άλλη μεριά, όπου να πατήσεις το πόδι σου στην Ελλάδα, ακόμα και εδώ που καθόμαστε οι δυο μας, είναι δωρεές πλουσίων. Οι Έλληνες, οι Ορθόδοξοι, οι πλούσιοι, ευάλθηκαν να διαψεύσουν και τον Χριστό, επιτρέψτε μου την έκφραση, με τις δωρεές, τις πλούσιες. Όχι απλώς να πει έχω 100 δισεκατομμύρια, δίνω και κανένα 2 δισεκατομμύρια την ψυχή μου. Εδώ δώσαν το σάλιο από το στόμα τους.
0: Είναι αλήθεια αυτό.
1: Αυτό το πράγμα είναι φοβερό και έχει μεγαλύτερη αξία από την Επανάσταση του 1921.
0: Και νομίζω ότι γίνεται μόνο στην Ελλάδα. Από ό,τι λένε.
1: Ξέρετε, την Ελλάδα τη μιμούνται όλοι οι Ανατολίτες. Και έχουμε και τώρα έχουμε και Τούρκους τέτοιοι που κάνουν φιλανθρωπίες στην Τουρκία, γιατί είναι η παράδοση. Και ποιος ξέρει αν είναι πραγματικά Τουρκοί, γιατί κατά βάθος πολλοί από αυτούς είναι Έλληνες. Αλλά θέλω να σας πω, ναι, θέλω να σας πω τώρα ότι εδώ είναι το μεγάλο μας αγώνισμα. Όταν είχαμε στους διωγμούς του Διοκλητιανού, το αγώνισμα ήταν να νικήσουμε τα θηρία που μας τρώγανε και αυτά όλα. Και τρομάζουμε τώρα εμείς όταν σκεφτόμαστε τι είχαν να αντιμετωπίσουν τότε οι άνθρωποι. Αλλά αυτοί θα τρόμαζαν με αυτό που έχουμε να αντιμετωπίσουμε εμείς τώρα. Φοβερά πράγματα. Να νικήσεις την ευημερία. Εδώ πέρα μου λένε οι κοπέλες που έχουν 3-4 παιδιά, ντρεπόμαστε λέει να το πούμε. Αμέσως πέφτουν όλοι στο γραφείο και στο σπίτι ακόμη. Να μας λέει δεν ντρέπεστε τόσα παιδιά, πώς θα τα ζήσετε. Σαν να πρόκειται να μας τα ζήσουν αυτοί που είναι γύρω μας. Με χλεβάζουν κάθε μέρα λέει στο γραφείο, κύριε.
0: Δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο, θα μας πει ο ηχολήπτης μας ο Δημήτρης ο Ελένης, έχουμε λίγο χρόνο. Να σας πω πολύ γρήγορα, ένας γιατρός που συνόδευσα μία πολύτεκνη μητέρα που ήθελε να κάνει εγχείρηση χολής. Της λέει πόσα παιδιά έχεις, λέει 4. Σηκώθηκε και της λέει κυρία μου δεν θέλω χρήματα. Θα κάνω δωρεάν την επέμβαση. Χωρίς να το ζητήσει κανένας. Γιατρός μεγάλος, δεν θα πω το όνομά του.
1: Τα έχω δει και εγώ αυτά, τα έχω ζήσει. Γιατί...
0: Δηλαδή, υπάρχει και η άλλη πλευρά. Υπάρχει και η άλλη πλευρά και ευτυχώς υπάρχει και η άλλη πλευρά, όπως είπατε και εσείς πιο πριν. Υπάρχουν οι Έλληνες οι οποίοι είναι πραγματικά και Ορθόδοξοι.
1: Των κοινών μου. Μια γλώσσα κοινή, μια φιλοσοφία κοινή με την οποία μπορεί να ζήσει κανείς όλο τον κόσμο και να συνοηθεί με όλο τον κόσμο. Αλλά είναι αυτή η φτύνια, η θανατερή φτύνια. Σε αυτή τώρα φταίμε και εμείς που μιλούμε στα κανάλια, εδώ στα χριστιανικά, γιατί αν προσέξετε όλη την ημέρα μιλάμε για ουσίους, για ασκητές κτλ. Και όμως υπάρχουν ήρωες και ηρωίδες, πολύτεκνοι και... Και όλοι εγώ τέτοιοι ακόμα που σηκώνουν τις αρρώστιες, που σηκώνουν τις αδικίες. Δεν έκαναν κανένα έγκλημα οι άνθρωποι που είναι παντρεμένοι. Έκαναν το έγκλημα που έκανε η Αγία Άννα και ο Άγιος Ιωακείμ που κάναν την Παναγία δηλαδή. Και εκεί υπάρχει αγιότητα μεγάλη. Και σε αυτή την αγιότητα θα δώσουμε τις εξετάσεις μας. Από εδώ και πέρα.
0: Γιατί λυπάμαι που ο χρόνος τελειώνει. Πραγματικά λυπάμαι. Είναι πάρα πολύ ωραία η παρέα σας και σήμερα μας δώσατε τις θέσεις σας, οι οποίες μας ενδιαφέραν πάρα πολύ να τις ακούσουμε. Ελπίζουμε σύντομα να σας έχουμε πάλι κοντά μας. Να περάσετε ένα καλό και ευλογημένο Σαββατοκύριακο. Και μέχρι το άλλο Σάββατο στις 9 η ώρα το πρωί, με πρώτο Θεό θα είμαστε πάλι εδώ στο μικρόφωνο του Ευρωπαϊκού Σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Να

Ακριβώς. Γραφικότατη, με τις όμορφες ακρογιαλές της και την πλούσια βλάστηση, η Κο ήταν ονομαστή και πριν από τα ομηρικά χρόνια. Στο σχήμα μοιάζει με ένα τεράστιο δελφίνι και βρίσκεται μπροστά στην είσοδο του κόλπου της Αλικαρνασσού. Κατά τα αρχαία χρόνια λεγόταν Μερόπη, Καρίς και Νυμφαία. Το σημερινό της όνομα προέρχεται πιθανώς από τη λέξη Κίον, που σημαίνει πρόβατο, γιατί στην Κο ανέκαθεν η κτηνοτροφία αποτελούσε σημαντική πηγή της οικονομίας. Αρχικά ήταν απικία ευωική. Αργότερα εγκαταστάθηκαν στην ίσο άπικη από το Άργος και από τη Θήβα. Από τον 4ο αιώνα π.Χ. είχε τη φήμη υποδειγματικού δημοκρατικού κράτους. Βρίσκονται σε αυτήν αρχαιολογικοί θησαυροί μεγάλης αξίας. Είναι πατρίδα του μεγάλου κόου ιατρού Ιπποκράτη, που υπήρξε ο πατέρας της ιατρικής. Στους ελληνιστικούς χρόνους γνώρισε περίοδο ακμής. Το 88 π.Χ. η Κος δέχτηκε τη ληστρική επιδρομή του Μηθριδάτη. Οι Ρωμαίοι τον έδιωξαν το 82 π.Χ. και κατέστησαν την Κο Ρωμαϊκή επαρχία. Στη Βυζαντινή εποχή δέχτηκε πειρατικές επιδρομές από τους εχθρούς της αυτοκρατορίας. Το 553 ισοπεδώθηκε από φοβερό σεισμό. Το 1204 έγινε δουκάτο της Ενετικής Δημοκρατίας. Το 1262 ελευθερώθηκε από τον Μιχαήλ Παλαιολόγο και ενώθηκε με το Βυζαντινό κράτος. Από το 1304 έως το 1412 προκατήχαν άλλοτε Ενετοί και άλλοτε Γενοβέζοι. Το 1457 δέχτηκε φοβερή τουρκική επίθεση και υποτάχθηκε τελικά στους Τούρκους το 1523. Το 1821 έλαβαν μέρος στην Επανάσταση του Γένους. Η κατοχή συνεχίστηκε από τους Τούρκους έως το 1912, οπότε αποβιβάζονται στην ίσο οι Ιταλοί. Το 1933 η Κος καταστράφηκε πάλι από σεισμό. Οι Ιταλοί την ξανάκτησαν από την αρχή. Το 1943 αποβιβάζονται οι Γερμανοί έως το 1945, όπου πέρασε στα χέρια των Άγγλων. Το 1948 ενώθηκε με την Ελλάδα.

Η Κόνς, που είναι πρωτεύουσα και λιμάνι του νησιού, έχει εντυπωσιακά κτίρια, ανοιχτές πλατείες, φαρδείς δρόμους, ενώ οι εκτεταμένες αμμουδιές της είναι πραγματικά μια απόλαυση. Οι θαυμάσιες παραλίες της, με ροπίδα, ψαλίδι, ατλαντής, λάμψη και φάρος, συγκεντρώνουν πολύ κόσμο από όλα τα μέρη της γης. Ουζεροί, ταβέρνες και εστιατόρια με όλων των ειδών τα θαλασσινά προσφέρονται για καλό και απολαυστικό φαγητό. Όλη η πόλη είναι ένας αρχαιολογικός χώρος με τα ερείπια της αρχαίας πόλης στη ζώνη των ανασκαφών στο λιμάνι, όπου θα δείτε το ιερό του Ηρακλή, το ιερό της Πανδήμου Αφροδίτης και την αγορά. Στη δυτική ζώνη θα δείτε το Ξιστό, το Νυμφαίο, τις Ρωμαϊκές Θέρμες, το Οδείο, τα ερείπια του Βουμού του Διονύσου, Στάδιο και το λεγόμενο Ρωμαϊκό Σπίτι του 3ου αιώνα μετά Χριστόν. Στην κεντρική ζώνη βρέθηκε Μυκηναϊκός οικισμός, λείψανα γεωμετρικής περιόδου και πρωτοχριστιανικά αντικείμενα. Επίσης, θα δείτε το κάστρο των Υποτών, τον περίφημο πλάτανο του Ιπποκράτη, τον τζαμί του Γαζί Χασάν Πασά, το Ασκληπιείο, ενώ μέσα και έξω από την πόλη υπάρχουν πολλές πρωτοχριστιανικές εκκλησίες, όπως του Αγίου Ιωάννη, της Παναγιάς Συνδριανής και της Αγίας Εκατερίνης. Από την Κο μπορείτε να πάτε στον Άγιο Φωκά, που εξελίσσεται σε τουριστικό θέρετρο, ενώ τα δέντρα φτάνουν σε πολλά σημεία ως τη θάλασσα και δημιουργούν ένα ονειρεμένο πίνακα. Υπάρχει μεγάλη παραλία με ψηλό βότσαλο. Στην Αντιμάχια θα βρείτε πολύ πράσινο, ενώ οι άνθρωποι κρατούν τις παραδόσεις ακόμα ζωντανές. Στο Μαστιχάρι, οργανωμένη παραλία στη Μεγάλη Αμμουδιά, ενώ ταβέρνες και ψαροταβέρνες προσφέρουν καλό φαγητό και άψογη εξυπηρέτηση. Μπορείτε, αν έχετε αυτοκίνητο, να επισκεφτείτε το Ενετικό Κάστρο, που σώζονται μέρη του σε καλή κατάσταση, και να θαυμάσετε τις δύο βυζαντινές εκκλησίες μέσα στο κάστρο. Στην κοινότητα Ασφενέου θα βρείτε πυκνία αυτοφυή βλάστηση από τις φυσικές πηγές της περιοχής, θα επισκεφτείτε πολλές εκκλησίες σε θέσεις με

0: στον Κέφαλο, που ήταν η αρχαία πρωτεύουσα της νήσου, θα δείτε πολλά μνημεία και πολλές φυσικές ομορφιές. Τα ερείπια της αρχαίας πρωτεύουσας Αστυπάλαια στην τοποθεσία. Θα δείτε τα παλάτια και ακόμα σώζονται θεμέλια ναού και λείψανα θεάτρου. Στην κορυφή του λόφου, πάνω από το χωριό, θα δείτε λείψανα του κάστρου, ενώ στο σπήλαιο Άσπρη Πέτρα βρέθηκαν ευρήματα νεολιθικής εποχής και νεωτέρων εποχών. Οικός είναι ένα νησί με μεγάλη τουριστική παράδοση, όμως προσφέρεται και για τους επισκέπτες που επιθυμούν ηρεμία. Όσοι αγαπούν το ψάρεμα και τα θαλάσσια σπορ θα ικανοποιηθούν απόλυτα. Μην ξεχάσετε να δοκιμάσετε τις τοπικές νοστιμιές και να αγοράσετε ύφαντα και γαλομιζήθρα.
1: Ακούσατε την εκπομπή «Το καραβάκι»?

φωτίζει πάνω σε κακόδοξες ιδέες, δοξασίες και φρονήματα που απειλούν την καθαρότητα της Ορθοδοξίας. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο συνεργάτης του σταθμού μας, πατήρ Δανή.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Σήμερα έχουμε εμπειρίες από τους Πεντηκοστιανούς, μέρος πρώτον. Αγαπητοί ακροατές, κατά καιρούς έχω συναντήσει διάφορα πρόσωπα και πολλές από αυτές τις πολλές γνωριμίες από αυτές έτσι μου έχουν κάνει μεγάλη, θα έλεγα καταπληκτική εντύπωση στη ζωή μου. Έτυχε να γνωρίσω και μερικά πρόσωπα που για ένα χρονικό διάστημα είχαν μπει μέσα σε αίρεση και μου περιέγραψα στη συνέχεια όλη την ψυχική τους ταλαιπωρία μέχρι ότου να κατορθώσουν με τη χάρη του Θεού να βγουν. Έχει τύχει να γνωρίσω άλλα πρόσωπα τα οποία προσπάθησαν να κάνουν μια καλή οικογένεια και έτυχε ένα από τα μέλη της οικογένειας να περιπλακεί στα δίχτυα μιας αιρέσεως και να αρχίσει μια οδύσσια, μια ταλαιπωρία άνευ προηγουμένου. Μεταξύ των προσώπων της δευτέρας κατηγορίας έτυχε να γνωρίσω και την κυρία Ιωάννα, η οποία μάλιστα σήμερα είναι μαζί μας και η οποία έχει μερικές εμπειρίες οι οποίες μου έκαναν καταπληκτική εντύπωση και νομίζω ότι και σε εσάς θα κάνουν μεγάλη εντύπωση και θα είναι ένα παράθυρο για να δούμε τον κόσμο των Πεντηκοστιανών όχι όπως προσπαθούν να τον παρουσιάσουν είτε από κάποιο κανάλι, είτε από κάποιο έντυπο, είτε από κάποια εφημερίδα αλλά όπως πραγματικά είναι ξεγυμνωμένο τον κόσμο των Πεντηκοστιανών. Κυρία Ιωάννα, ευχαριστούμε πολύ που ήρθατε εδώ στην εκπομπή μας. Ήθελα, κυρία Ιωάννα, πριν προχωρήσουμε στο θέμα που μας ενδιαφέρει, στο καυτό δηλαδή σημείο, να λέγατε λιγάκι έτσι από τη ζωή σας, έτσι πώς ξεκινήσατε από μικρή.
1: Γεννήθηκα σε ένα μικρό χωριό της Αρκαδίας, έζησα εκεί τα πρώτα μου 18 χρόνια, πλάστηκα με τις ελληνοορθόδοξες αρχές. Εν συνέχεια αναγκάστηκα να έρθω εδώ στην Αθήνα για να τελειώσω τις οικονομικές επιστήμες τις οποίες είχα πετύχει στο Πανεπιστήμιο.
0: Το γυμνάσιο Λύκειο που τα τελειώσατε?
1: Στο Λύκειο Τρυπόλεως.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε από την Αρκαδία και ήρθατε εδώ να συνεχίσετε ανώτερες σπουδές. Τι επιστήμες ακολουθήσατε?
1: Οικονομική επιστήμη στο Πανεπιστήμιο.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, τελειώσατε και το Πανεπιστήμιο Οικονομικές Επιστήμες. Μέχρι αυτό το χρονικό διάστημα είχατε γνωρίσει καθόλου τους Πεντηκοστιανούς?
1: Όχι μόνο δεν τους είχα γνωρίσει, αλλά ούτε καν είχα ακούσει το όνομα Πεντηκοστή. Και να σημειώσετε ότι είχα κάνει και κάποιες μεταπτυχιακές σπουδές στην Αμερική που και εκεί δεν μου δόθηκε ευκαιρία να ακούσω τη λέξη Πεντηκοστή.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, για να προχωρήσουμε στη συνέχεια, πώς εξελίσσεται η ιστορία σας?
1: Βέβαια, εδώ στην Αθήνα, αφοσιωμένη στα μαθήματά μου, πρέπει να σας αναφέρω ότι δεν είχα και πάρα πολύ συχνή τακτική επικοινωνία με εξομολόγο. Μάλλον θα πω περισσότερο ότι από τα 17 μέχρι τα 25 χρόνια δεν είχα καθόλου εξομολογηθεί και έτσι ήμουνα και μακριά, εκκλησιαζόμουνα μεν, αλλά και στην εκκλησία δεν είχα

0: ακούσει τη λέξη παιδικοστή. Η έλλειψη πάντως εξομολόγου μπορώ να αναφέρω ότι είναι αυτό που μου κόστησε περισσότερο από τη μελλοντική ιστορία που θα πούμε.
1: Δηλαδή θέλουμε να τονίσουμε ότι μπορεί κανείς, ας πούμε, να λέει ταυτότητά του χριστιανός ορθόδοξος, μπορεί να πηγαίνει καμιά φορά στη Θεία Λειτουργία, αλλά να είναι συνειδητός χριστιανός ορθόδοξος, να ζει πραγματική πνευματική ζωή, να έχει πνευματικό πατέρα να τον καθοδηγεί, να του λύνει τις απορίες, να τον προφυλάσει από διαφόρους κινδύνους, να συμμετέχει όπως πρέπει στο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Αν δεν υπάρχουν αυτά, αρχίζουν και μετά και δημιουργούνται προβλήματα, γίνεται κανείς ευάλωτος και στις αιρέσεις. Αυτό θέλουμε να πούμε.
0: Ακριβώς αυτό εννοώ.
1: Λοιπόν, στη συνέχεια τι έγινε? Τελειώσατε τις σπουδές?
0: Ναι. Αρμονιάστηκα περίπου το 1976 και το 1977 παντρεύτηκα με έναν χριστιανό ορθόδοξο και αυτός με πανεπιστημιακή μόρφωση, ο οποίος όμως τον πρώτο χρόνο του γάμου προσελητίστηκε από μία από τις πολλές ομάδες των παιδικοστιανών που υπάρχουν στην Ελλάδα.
1: Δηλαδή και αυτός μέχρι εκείνη την ώρα δεν είχε κάποια επαφή με τον κόσμο των παιδικοστιανών.
0: Και αυτός δεν είχε καν ακούσει ότι αυτή είναι αίρεση. Και μάλιστα τα δύο πρώτα χρόνια νομίζαμε ότι είναι και αυτή ορθόδοξη. Δεν είχαμε καν καταλάβει ότι δεν ήταν ορθόδοξη.
1: Ούτε και προσπαθούσαν να δώσουν την εντύπωση ότι είναι εχθροί προς την Ορθόδοξη Εκκλησία. Το απέφευγαν αυτό συστηματικά, έτσι?
0: Καθόλου. Δεν ανέφεραν καθόλου ότι είναι σε διάσταση με την Ορθοδοξία. Εσκεμμένος το κάλυπταν αυτό το θέμα και έτσι δημιουργείται η εντύπωση ότι είναι όμοια εκκλησία. Μα και ακόμη και σήμερα στα έντυπά τους ή στο κανάλι τους, αν προσέξετε, χρησιμοποιούν σημεία Ορθόδοξα για να παραπλανούν τους προσελητιζομένους.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, ο σύζυγός σας σιγά σιγά αρχίζει να προσελητίζεται από τους πεντηκοστιανούς. Και πώς προχωρεί η ιστορία του σύζυγου?
0: Στην αρχή άρχισε να είναι πολύ καλός χριστιανός ορθόδοξος, να πηγαίνει στην Ορθόδοξη Εκκλησία, να μένει κοντά, να έχει την ανάγκη να εκκλησιάζεται κάθε μέρα, αμυνόμενος από αυτά που αυτοί έλεγαν, αλλά τελικά είναι τόσο πολύ ψυχολογικές, παθητικές αυτές οι μέθοδοι που χρησιμοποιούν, ώστε είναι πολύ δύσκολο να τους ξεφύγει κάποιος ο οποίος έχει αγαθή διάθεση.
1: Δημιουργούν δηλαδή μια πιεστική ατμόσφερα, αρχίζοντας να φέρουν διάφορα φαντάσματα εσχατολογικά, ότι πρέπει να είμαστε εδώ κοντά μαζεμένοι, διότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας στους ουρανούς, έρχεται ο Αντίχριστος, και έτσι καταρθώνουν, ας πούμε, δημιουργούν μια κατάσταση αρρωστημένη, επηρεάζουν τον ψυχικό κόσμο των ανθρώπων και δεν τους αφήνουν να αποκολληθούν από κοντά τους. Κάπως έτσι.
0: Ακριβώς έτσι είναι.
1: Πριν πούμε όμως τις διάφορες πλάνες που έχουν και ψυχοπαθολογική κατάσταση που δημιουργούν γύρω από τα εσχατολογικά, θα ήθελα λίγο να προχωρήσουμε στην ιστορία της ζωής σας. Λοιπόν, παντρευτήκατε, ο σύζυγός σας στην αρχή ήταν ορθόδοξος, σιγά σιγά γίνεται πεντηκοστιανός. Καθώς προχωρεί ο γάμος σας, παρουσιάζεται, ας πούμε, αποκτάτε και κάποιο παιδί.
0: Ναι.
1: Πώς γίνεται, για πέστε μας πώς εξελίσσεται η ζωή σας στην οικογένεια?
0: Στα τέλη του 1977 απέκτησα τον πρώτο μου γιο. Βέβαια άκουγα διαρκώς από τον άντρα μου ότι, ξέρεις γυναίκα, ο γιος μας δεν θα πάει σχολείο, δεν θα προλάβει να πάει σχολείο γιατί θα γίνει περίφημη αρπαγή. Μετά το 1979 απέκτησα το δεύτερο μου γιο και για γίνον άκουγα ότι πάλι το παιδί θα προλάβει να πάει δημοτικό. Βέβαια τα χρόνια προχωρούσαν, εγώ προσπαθούσα να σκεπάσω από τους πεντηκοστιανούς, να κρύψω τα παιδιά μου όσο μπορούσα για να τα μεγαλώσω με τις δικές μου αντιλήψεις της Ορθόδοξης που εγώ δεν είχα απαρνηθεί, απλά έμενα παρατηρήτρια των νέων, των κενών φαινομένων, αυτά που άντρες με έφεραν στο σπίτι. Σιγά σιγά και τα παιδιά και δημοτικό πήγαν και λύκειο πήγαν και τώρα ετοιμαζόμαστε και για το πανεπιστήμιο, δόξα τω Θεώ. Βέβαια γινόσανε σε αυτά τα χρόνια πολύ αστεία πράγματα μέσα στο σπίτι. Έμπαινε ο άνδρας μου, χαιρετούσε τον μπαμπά μου και έλεγε: «Γεια σου πατέρα, άντε σε 2 χρόνια φεύγουμε». Και ο γιος μου το θυμάται ακόμη και τα διηγείται. Είχαμε πολλά τέτοια φαινόμενα γιατί ζούσε.
1: Εννοούσε αυτό που πιστεύω, την αρπαγή της Εκκλησίας.
0: Εννοούσε ότι ο κόσμος θα τελειώσει λίγο. Ναι. Θα φύγουν αυτοί με την αρπαγή της Εκκλησίας για να μείνουν κάτω οι μη πεντηκοστιανοί και να βασανιστούν από τον Αντίχριστο.
1: Μάλιστα.
0: Αργότερα αρχίσαμε να χτίζουμε ένα σπίτι και μου έλεγε: «Ξέρεις, χτίζουμε αυτό το σπίτι, αλλά θα μείνουμε μόνο 6 μήνες αυτό το σπίτι, θα προλάβουμε να κατοικήσουμε παραπάνω, έπειτα θα το κατοικήσουν άλλοι».
1: Αυτό πότε περίπου σας το έλεγε, ποια χρονολογία?
0: Έχουμε φτάσει ήδη στο 1986.
1: Το σπίτι ετοιμαζόταν το 1986 να το χτίσετε. Και εκείνος επηρεασμένος από τα τότε οράματα, τα εσχατολογικά, ότι τελειώνει η ιστορία εδώ κάτω στη γη, σας έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι.
0: Βεβαίως. Όχι, δεν, εδώ είναι το μυστήριο, ότι δεν έλεγε ότι περιτεύει να χτίσουμε σπίτι. Αγοράστηκε οικόπεδο ενός στρέμματος, ετοιμαζόταν να χτιστεί σπίτι μεγάλο. Και δεν έλεγε, εντάξει, μην το χτίζουμε, να δώσουμε τα χρήματά μας στοχούς, έτσι όπως έλεγα εγώ, αλλά θα το χτίσουμε και θα μείνουμε μόνο 6 μήνες εκεί, γιατί μετά θα φύγουμε με την αρπαγή. Επίσης, εγώ...
1: Η αρπαγή πόσα χρόνια θα κρατούσε πάνω στον ουρανό?
0: Αυτό δεν τους ενδιαφέρει. Τους πεντηκοστιανούς ενδιαφέρει να φύγουν με την αρπαγή, να γλιτώσουν τον Αντίχριστο. Αυτό είναι ο φόβος τους. Δεν μιλάνε για παράδεισο, να πάμε στον παράδεισο.
1: Όχι, θα αρπαγούν, λένε, 7 χρόνια θα μείνουν πάνω, θα λήξει ιστορία με τον Αντίχριστο και πάλι θα κατεβούν κάτω. Μάλιστα.
0: Επίσης έχω να πω ότι πάρα πολλές φορές με έπαιρνε στην εκκλησία τους, σε εισαγωγικά εκκλησία να τη λέμε, πήγαινα περισσότερο για να ενημερωθώ, για να μπορώ να προστατεύσω και εγώ την οικογένειά μου. Ήμουνα αντικείμενο προσελητισμού. Δεν μπορώ και εγώ να πιστέψω ότι ξέφυγα από τα νύχια τους. Είχα ακούσει με τα αυτιά μου ψευτοπροφητείες, έτσι τις λέω τώρα, γιατί εγώ όταν τις άκουγα θα πονόμουν και έλεγα, λες να γίνει έτσι. Έλεγε ο αδελφός Ζινόπουλος στην εκκλησία κάτω την κεντρική Μενάνδρου και Σοκράτους, ότι στα δάχτυλα του ενός χεριού, αδελφοί, είναι μετρημένα τα χρόνια που θα γίνει η αρπαγή, και αυτό το άκουσα το 1983. Δηλαδή μέχρι το 88 θα γινόταν η αρπαγή. Όταν δεν έγινε το 88 η αρπαγή, άκουσα ότι τη μετέθεσαν για το 1990, και αργότερα τα Χριστούγεννα του 1993 ήταν ήδη όλοι πεπισμένοι ότι θα γινόταν η αρπαγή. Γι' αυτό, γι' αυτό το 86 που χτιζόταν το σπίτι έλεγε ότι μόνο 6 μήνες θα κατοικήσουμε, γιατί το 88 υπολόγιζε να τελειώσει. Άντε 6 μήνες θα μέναμε σπίτι, θα φεύγαμε με την αρπαγή. Αυτά...
1: Δηλαδή δημιουργείται η ίδια ψυχολογική ατμόσφαιρα που δημιουργείται και στους μάρτυρες του Ιεχωβά. Εκεί μεν δεν λένε ότι αύριο μεθαύριο γίνεται η αρπαγή της Εκκλησίας, λένε ότι εκεί γίνεται η μάχη του Αρμαγεδόνος και αρχίζει η χιλιετής. Και κάθε τόσο διαψεύδονται και κάθε τόσο βρίσκουν κάποια δικαιολογία να το αναβάλουν. Εδώ έβρισκαν δικαιολογίες οι πεντηκοστιανοί, πώς ας πούμε αιτιολογούσαν την αναβολή.
0: Δεν ασχολούνται καθόλου με την παλιά λανθασμένη προφητεία, απλώς έβαζαν την καινούρια. Έθεταν στόχο για την καινούρια. Κατά τη διάρκεια των ετών είχα ακούσει πολλά σαστίες προφητείες. Μάλιστα με τα αυτιά μου είχα ακούσει κάποιον ποιμένα που είναι στο νέο ψυχικό να λέει, είδα σε όραμα, γιατί είχαν και εκστατικά οράματα να βλέπουν, είδα σε όραμα, ακούστε, ότι ο Καραμαλής είναι ο Αντίχριστος. Και αυτό κυκλοφορούσε μόνο μεταξύ των εμπίστων πεντηκοστιανών, γιατί ήταν υψηλό μυστικό. Εγώ γελούσα να τα ακούω όλα αυτά τα πράγματα και γελάω και σήμερα που τα αναφέρω. Αλλά θέλω να πω πώς εντυπωσιάζουν και πώς τρομοκρατούν τους αθώους που τους πλησιάζουν. Και λέω, γιατί όντως τα θύματα που τους πλησιάζουν έχουν μέσα τους φόβο Θεού και πηγαίνουν κοντά τους. Εκμεταλλεύονται αυτοί την ευσέβεια αυτών των ανθρώπων και τότε τους σερβίζουν το φόβο.
1: Έχετε ακούσει πολλούς ποιμένες των πεντηκοστιανών, έτσι, πολλούς προφήτες, τι, πάνω σε αυτό το θέμα τι έχετε να πείτε?
0: Έχω ακούσει πάρα πολλούς ποιμένες, προφήτες και πάρα πολλές προφητείες. Μπορούσα να γράψω βιβλίο εγώ με τις προφητείες που έχω ακούσει, αλλά σαν αστείο θα σας αναφέρω ότι όταν γινόταν το πανευρωπαϊκό, όταν πήρε ο Άρης το πανευρωπαϊκό κύπελο του μπάσκετ, δεν θυμάμαι ποια χρονιά, του 85-86, δεν θυμάμαι πότε ήταν, λέγανε, είδατε, να επικρατεί η Ελλάδα η οποία θα φέρει τον Αντίχριστο στην Ιφίλιο. Δηλαδή είχαν προβλέψει ότι η Ελλάδα είναι η κρατούσα χώρα η οποία θα κυρεύσει τον κόσμο μέσω του Αντιχρίστου. Άλλη αστεία προφητεία που έχω ακούσει είναι ότι είχαν προβλέψει ότι θα ενωθούν οι δύο Γερμανίες και μάλιστα την ένωση θα την κάνει ο Αντίχριστος. Αυτό υπάρχει και σε κασέτα γραμμένη και όλα αυτά που αναφέρω μπορεί να τα βρει κανείς σε κασέτες γραμμένες δικές τους.
1: Είχατε ακούσει κανένα από τους ποιμένες τους να λέει ότι εγώ τώρα που να είναι σε λίγο θα ανεβώ στους ουρανούς, θα αρπαγώ?
0: Πάρα πολλές φορές υπάρχουν ποιμένες που λένε ότι εγώ θα αρπαγώ, εσείς τι θα κάνετε? Δίνουν το ερωτηματικό κάτω στον κόσμο, πρέπει γρήγορα να βιαστούν, να ενταχθούν σε αυτή την ομάδα για να γλιτώσουν. Τώρα τι να γλιτώσουν δεν έχω ιδέα. Εγώ πιστεύω πάντως ότι η Ορθόδοξη Εκκλησία μας δεν περιμένει αρπαγή, περιμένει Δευτέρα Παρουσία, και αυτό είναι και το σύμβολο της πίστης που πιστεύουμε.
1: Ας ακούσουμε όμως μία κασέτα, αγαπητοί ακροατές, στην οποία παρουσιάζεται κάποιος αρχηγός πεντηκοστιανών εδώ στην Ελλάδα που κάνει λόγο για την αρπαγή.
2: Την Εσπέρα, το μεσονύχτιο, όταν φωνάξει ο Αλέντος, το πρωί, ήποτε ερθόν εξέρνης, σε φέρνει τη μονή. Είναι αρπαγή. Δεν είναι προσέχετε να γλυπνείτε, να μην σφραγιστείτε. Και εδώ λοιπόν αρπάζει την Εκκλησία. Διαβάσαμε την περασμένη φορά ότι θα ακουστεί η φωνή του Αρχαγγέλου και σάλτου για Θεού και αποθανώντες όλους οι αναστηθεί πρώτον, εμείς οι ζώντες όσοι απομέναμε, και έχω πεποίθηση, ξέρω πολύ καλά δηλαδή, και ξέρουμε όλοι μας, ότι οι περισσότεροι από εμάς θα είμαστε στην αρπαγή, δεν είναι. Δεν καθόμουν ότι είμαι νέος, 59 χρονών είμαι, αλλά πιστεύω ότι θα είμαι και εγώ μέσα. Κι αν όμως θέλει ο Θεός να πάρει κανένα πρωτήτερα, δεν παίζει ρόλο, διότι πάλι ήταν αστυχίες, δεν είναι, δεν έχει. Βέβαια έχουμε μία, ας πούμε, αδυναμία μπορώ να πω, και αδυναμία αυτή ο άνθρωπος δεν θέλει να πεθάνει.
1: Δεν μου λέτε, κυρία Ιωάννα, αυτή η ομιλία ποια χρονολογία έχει γίνει?
0: Έχει γίνει περίπου το Σεπτέμβριο του 1993.
1: Και τι θέλει να πει με αυτό που λέει ο...
0: Από ό,τι εγώ, η εμπειρία μου μου λέει ότι φοβούται το θάνατο. Ο άντρας μου ήξερε ότι δεν θα πεθάνει, θα αρπαγεί. Δεν θέλουν να περάσουν το φόβο του θανάτου, αλλά θέλουν να αρπαγούν στον ουρανό. Ένα χέρι θα τους αρπάξει, θα τους πάει στον Χριστό κοντά, για να μην γνωρίσουν θάνατο.
1: Μάλιστα. Ωραία. Τώρα τι θα λέγαμε στη συνέχεια?
0: Εγώ θέλω να αναφέρω ότι τον άντρα μου τον προσελήτησε ένας συνεργάτης του, ο οποίος ενώ ανήκε στην Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, δέχθη επιρροές από κάποιον που ήρθε από την Αμερική και διαβάζοντας μαζί την Αγία Γραφή, αμέσως μεταπηδά σε μια άλλη θεωρία που εφήβρε και ονόμασε αυτόν αντιτριαδικό, δηλαδή ανεκάλυψε ότι η θέση του δεν ήταν στην Ελευθερία Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, και ενώ είχε το Άγιο Πνεύμα και μελετώντας τις γραφές μέσω του Αγίου Πνεύματος, θεώρησε καλό ότι πρέπει να μαζέψει άλλες 21 υπογραφές και να πάρει από το πρωτοδικείο άδεια συστάσεως σωματείου, και έτσι συνέστησε μια νέα αίρεση η οποία διήφερε από την πρώτη στο γεγονός ότι ήταν αντιτριαδική.
1: Δηλαδή διέφερε στο πιο σπουδαίο σημείο. Δηλαδή έχουμε και ομάδες πεντηκοστιανών που αρνούνται την Αγία Τριάδα.
0: Ναι, αλλά εγώ έχω άλλη απορία. Δηλαδή, η Ελευθέρα Αποστολική Εκκλησία της Πεντηκοστής, που είναι η κυριότερα ομάδα πεντηκοστιανών στην Ελλάδα, λέει ότι έχει το Άγιο Πνεύμα. Τώρα, ο αποσκιστής εκεί ποιμένας λέει επίση ότι έχει το Άγιο Πνεύμα, ενώ έχει αντιτριαδικές απόψεις. Εγώ θέλω να μάθω, είναι δυνατόν το Άγιο Πνεύμα να υπάρχει και εκεί και εδώ? Ή μήπως υπάρχει στη ζωή των πνευματοφόρων ανθρώπων στην Ορθόδοξη Εκκλησία, όπως η Ορθόδοξη Εκκλησία πιστεύει, και είναι βιωματικά η παρουσία του και όχι εκστατική?
1: Κάθε μια ομάδα πεντηκοστιανών που αποσπάται από την προηγούμενη ομάδα λέει ότι το Άγιο Πνεύμα την οδήγησε σε αυτή την κατάσταση. Δηλαδή το Άγιο Πνεύμα είναι στο να διασπά, δεν είναι στο να ενώνει?
0: Ακριβώς αυτή την απορία έχω και εγώ. Διασπώνται σε πάρα πολύ μικρά κομμάτια. Σε λέω 21 μόνο άτομα πήρε ο συγκεκριμένος ποιμένας εισαγωγικά, και εκ των οποίων δεν ήταν και 21 οπαδοί του, απλώς υπέκλεπτε υπογραφές από άλλα άτομα.
1: Να συμπληρωθεί ο αριθμός.
0: Ο αριθμός. Μάλιστα διακηρύσουν ότι έχουν και καταστατικό, γιατί βέβαια ως σωματείο και ως άδεια του πρωτοδικείου πρέπει να έχουν και καταστατικό.
1: Εσείς, η κυρία Ιωάννα, που ζήσατε από κοντά τα πράγματα πεντηκοστιανών, θα μπορείτε να μας παρουσιάσετε και ένα κατάλογο των διαφορών που έχουν αυτοί οι άνθρωποι με εμάς τους Ορθοδόξους?
0: Να σας απαντήσω. Από την πείρα μου εκεί 20 χρόνια σχεδόν που τους έχω υπομείνει, μπορώ να αναφέρω επιγραμματικά ότι δεν δέχονται καθόλου την Ιερά Παράδοση, δεν δέχονται τις εικόνες, να αποδίδουν τιμή στις εικόνες όπως εμείς, δεν δέχονται τους Αγίους της Ορθόδοξης Εκκλησίας όπως τις δεχόμαστε εμείς, ούτε καν ως ανάμνησή τους. Δεν αναγνωρίζουν την Παναγία μας ως Παρθένα Μαρία, αλλά ότι αργότερα έχει πάρα πολλά παιδιά εκτός από τον Ιησού Χριστό. Δεν κάνουν ποτέ το Ιστιαίο του Σταυρού. Δεν έχουν ιερείς, δεν έχουν αποστολική διαδοχή. Έχουμε μεγάλες διαφορές στη λατρεία προς τον Θεό. Δεν δέχονται την νηστεία όπως εμείς, παρά μόνο νηστεύουν όταν θέλουν να ζητήσουν κάτι συγκεκριμένο από τον Θεό. Ειρωνεύονται τα μνημόσυνα, τους χαιρετισμούς προς την Παναγία. Δεν έχουν εορτές Πάσχα, Χριστουγέννων, ούτε καμία θρησκευτική γιορτή. Δεν δέχονται τα μυστήρια της Εκκλησίας μας όπως εμείς οι Ορθόδοξοι έχουμε, ούτε την εξομολόγηση. Το μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας δεν είναι μεταβολή άρτου και ίνου σε αίμα και σώμα Χριστού, αλλά ως ανάμνηση μόνο το τηρούν. Τυπικά ως ανάμνηση. Το βάπτισμα δεν δέχονται στους Ορθόδοξους Εκκλησίες, γι' αυτό και όποιος ατυχής προσχωρήσει στην αίρεσή τους τον ξαναβαπτίζουν πάλι. Ούτε δέχονται το μυστήριο του χρίσματος, δεν δέχονται το ευχέλαιο, δεν έχουν ιεροσύνη. Όποιος θέλει βρίσκει ακόμα άλλες 20 υπογραφές και μπορεί να είναι και μόνο υπογραφές και να συστήσει συνάθρηση. Παίρνουν μια άδεια και από το πρωτοδικείο, όπως το είπαμε, και γίνεται αυτό, αναγνωρίζεται επιμένα.
1: Αυτό χειροτονείται, ιερέας αυτός.
0: Βέβαια, ούτε η ακολουθία της κηδείας και του γάμου έχει καμία σχέση με το της Ορθοδόξου. Απλώς μόνο και στις κηδείες και στους γάμους καλούν πάρα πολύ κόσμο, έστω και άσχετους, ή μόνο και μόνο για να ασκήσουν προσελητισμό επί τόπου. Το σύμβολο της πίστης δεν το δέχονται, και τι με αυτό το χρησιμοποιούν για προπαγάνδα για να τραβήξουν κόσμο κοντά τους. Ακόμη και στο κανάλι 62, που είναι το δικό τους κανάλι, το προβάλλουν σε διαφάνεια, ενώ το σύμβολο της πίστης δεν μιλάει για αρπαγή που αυτοί περιμένουν, αλλά μιλάει για δευτέρα παρουσία και πάλι ερχόμενο με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς. Δεν δέχονται ότι τα καλά έργα των ανθρώπων, αλλά ότι είμαστε μόνο συσσωσμένοι κατά χάρη. Περιμένουν αρπαγή και χιλιετή βασιλεία και όχι δευτέρα παρουσία του Χριστού, αλλά και ο, πλέον καλός, και ο πιο καλός πεντηκοστιανός είναι αυτός που θα φέρει πολλούς καρπούς, δηλαδή πολλούς προσελητισμένους ανθρώπους θύματα, και αυτός στη χιλιετή βασιλεία που περιμένουν ότι θα ζήσουν θα άρχει πέντε πόλεων.
1: Δηλαδή, όπως οι μάρτυρες του Ιεχωβά περιμένουν τη χιλιετή βασιλεία, περιμένουν και
0: αυτούς. Βεβαίως. Μετά την αρπαγή θα κατέβουν κάτω στη γη να ζήσουν με τον Ιησού Χριστό μαζί 1000 χρόνια, όπου θα άρχει πέντε πόλεων ο καλός ποιμένος, θα άρχει 10 πόλεων ο έτερος καλός ποιμένος και θα έχουν πήγη αξιώματα.
1: Δηλαδή, όλοι αυτοί οι οποίοι έχουν κάποια ηγετική θέση στους πεντηκοστιανούς βλέπουν τον εαυτό τους στη χιλιετή βασιλεία σαν ένας αξιόλογος, ας πούμε, ζηλευτός επίγειος άρχοντας.
0: Βεβαίως, περιμένει αξιώματα. Θεωρούν τους εαυτούς τους εσωσμένους. Και δεν λένε ότι έγινε πεντηκοστιανός στην τάδε χρονολογία, αλλά λένε σώθηκα την τάδε χρονολογία. Είναι βέβαιο ότι η σωτηρία τους έγινε ήδη και το όνομά τους γράφτηκε στο βιβλίο της ζωής. Εμείς οι Ορθόδοξοι όμως, όλη μας τη ζωή προσπαθούμε μήπως και τα καταφέρουμε και κριθούμε άξιοι για τον Παράδεισο. Ο Απόστολος Παύλος, επιτρέψτε μου να πω, στους Προφιλιππισίους 12:14 στίχο στο 3ο κεφάλαιο λέει: «Ή πως καταντήσω εις την εξανάσταση των νεκρών, ούχο τι ήδη έλαβον ή ήδη τετελείωμε, διώκω δε ή και καταλάβω, εφό και κατελήφθην υπό του Ιησού Χριστού, αδελφοί, εγώ εμαυτό ου λογίζομαι καταληφθένα. Διώκω επί το βραβείο της άνω κλήσεως του Θεού εν Χριστώ Ιησού».
1: Ναι, δηλαδή και ακόμη και ο Απόστολος Παύλος δεν είχε αυτή τη βεβαιότητα ότι εγώ αγίασα, εγώ σώθηκα, εγώ είμαι γεμάτος από Άγιο Πνεύμα. Λέει, να δω αν τελικά θα καταντήσω, θα αξιωθώ, ας πούμε, της Βασιλείας του Θεού. Ή αλλού βλέπουμε τους Αποστόλους να λένε: «Μετά φόβου και τρόμου την εαυτόν σωτηρία να κατεργάζεστε». Αυτοί έχουν ένα εγωισμό ότι αγιάσαν. Έτσι, πώς τους ζήσατε εσείς?
0: Ακριβώς, ακριβώς. Μάλιστα, παρουσιάζουν τη σωτηρία πάρα πολύ εύκολη, πάρα πολύ ευπρόσθετη και ήδη έχουν τη σωτηρία λάβει. Είναι πολύ εύκολο να κάνει κανείς ένα βήμα μπροστά όταν ζητάει ο ποιμένας να δώσει την καρδιά του κανείς στον Χριστό, να πάρει ένα μαξιλαράκι να γονατίσει και έτσι θα γραφτεί το όνομά του στο βιβλίο της ζωής. Δηλαδή, αν τυχόν τύχει κάποιο τύχημα και πεθάνει, αυτός πάει κατευθείαν στον Παράδεισο. Δεν πρόκειται να κρυθεί.
1: Το πνεύμα που έχουν οι πεντηκοστιανοί είναι εντελώς διαφορετικό από το δικό μας. Αυτό το πνεύμα της ταπεινοφροσύνης, της εξητήσεως, το ελέος του Κυρίου, το Κύριε σου Χριστέ ελέησόν με, ο Θεός ηλάστη τιμή κλπ. Δεν το έχουν. Οι δε ποιμένες τους όταν μιλούν με ένα περίεργο εγωισμό, με ένα θάρρος, τα λέγαμε, με ένα αυθαίρετο ύφος, για να καταλάβετε το ύφος και το περιεχόμενο που έχει ο νους ενός ποιμένος πεντηκοστιανού και τα αισθήματα που έχει, θα ακούσετε στη συνέχεια κάποια κασέτα. Αυτή η κασέτα από ποιον είναι, ποιος ομιλεί, η κυρία Ιωάννα?
0: Ομιλεί ένας πεντηκοστιανός ποιμένος που ήρθε από το Οχάιο της Αμερικής, είναι περίπου το 1985 αυτή η κασέτα, και παρουσιάζει πόσο εύκολο είναι κανείς να πλησιάσει τον Χριστό, και μάλιστα φαίνεται και η μετάφραση.
1: Μάλιστα.
3: Ας βάλουμε τον διάβολο σκλάβο μας απόψε να εργαστεί για μας.
4: Let's let Jesus make a monkey out of the devil tonight.
3: Ας αφήσουμε τον Ιησού Χριστό να κάνει τον διάβολο ρεζίλι απόψε.
4: He defeated him legally 2,000 years ago.
3: Επισήμως τον νίκησε τον διάβολο πριν 2,000 χρόνια ο Χριστός.
4: Because of the work of Jesus.
3: Και εξαιτίας του έργου του Ιησού Χριστού.
4: Because of the blood of Jesus.
3: Και εξαιτίας του αίματος του Ιησού Χριστού.
4: Because of the spirit of Jesus.
3: Και εξαιτίας του πνεύματος του Χριστού.
4: Every sinner.
3: Κάθε αμαρτωλός.
4: Has a legal right.
3: Έχει ένα επίσημο δικαίωμα.
4: To eternal life tonight.
3: Για αιώνια ζωή απόψε.
4: Every child of God,
3: κάθε τέκνο του Θεού,
4: has a legal right,
3: έχει πλήρες δικαίωμα,
4: to receive the gift of the Holy Spirit,
3: και να λάβει το χάρισμα του Αγίου Πνεύματος.
4: Every spirit-filled child of God,
3: καθένας πλεωμένος με πνεύμα Άγιο απόψε,
4: has a legal right,
3: έχει το προνόμιο και το δικαίωμα,
4: to tread on serpents and scorpions,
3: να πατήσει πάνω σε σκορπιούς και φίδια,
4: and over all the work of the enemy,
3: και πάνω σε όλα τα κακά έργα του
4: διαβόλου,
3: και τίποτε δεν θα τον πειράξει.
4: Do you believe it?
3: Το πιστεύετε? Αμήν, Κύριε μας.
4: Just give the Lord a praise.
3: Ας δώσουμε δόξα στον Θεό μας. Δόξα στον Κύριό μας. Δόξα στον Κύριό μας.
1: Αγαπητοί ακροατές, όπως καταλαβαίνετε, ποτέ σε έναν ορθόδοξο χριστιανό δεν θα μπορεί να γίνει αποδεκτός ένας ομιλητής με τέτοιο ύφος, με τέτοιο εγωισμό, με τέτοια υπεροψία. Δηλαδή, με πολύ εύκολο τρόπο κατεβάζει κάτω το Άγιο Πνεύμα, έχουν διαλυθεί οι δαίμονες, τα πάθη, όλα είναι χαρούμενα, όλα είναι νικητήρια, όλα είναι στρωμένα με ρόδα και ροδοπέταλα. Δεν ξέρω, εσείς κυρία Ιωάννα, έχετε κάποια εμπειρία με αυτό το πρόσωπο και με το ύφος, κάτι να μας πείτε και για το ύφος με το οποίο ομιλεί?
0: Πραγματικά αυτός ο ποιμένας ή ο κήρυκας, μάλλον κήρυκας του Ευαγγελίου ονομάζονταν, είχε πάρα πολύ μαγνητική δύναμη πάνω στο ακροατήριο. Δηλαδή μπορούσε να σε μαγνητήσει, μπορούσε ακόμα και να σε υπνοτήσει. Εγώ προσωπικά από το παρουσιαστικό του και μόνο είχα φοβερά εντυπωσιαστεί. Στο τέλος αυτού του κηρύγματος, ήταν μια σειρά κηρυγμάτων κάπου μια εβδομάδα που με πήγαινε ο άντρας με την ακούσω, παρεπιπτόντως, όχι επειδή εγώ παρακολουθούσα τα κηρύγματά του, αλλά επειδή ήταν κάτι το καινοφανές αυτό.
1: Εντυπωσίαζε,
0: ναι. Στο τέλος λοιπόν έλεγε ότι όποιος θέλει, αφού είχαν περάσει το στάδιο ότι όποιος θέλει να δώσει απόψε την καρδιά του στον Χριστό, ας έρθει μπροστά και το όνομά του θα γραφτεί στο βιβλίο της ζωής, μετά έλεγε ότι όποιος θέλει να έρθει να προσευχηθεί μαζί μου. Και πήγαινε κάποιος να προσευχηθεί μαζί του, δηλαδή προχωρούσε και ερχόταν σε απόσταση ενός βήματος από αυτόν, αντιμέτωπη. Άπλωνε ο κήρυκας το χέρι του και του ακουμπούσε το μέτωπο. Για δύο λεπτά προσευχόσανε μαζί εσωτερικά και αμέσως οριαζόταν στο δάπεδο ο άνθρωπος που τον είχε ήδη προηγουμένως πλησιάσει. Αυτό στα μάτια μου τότε, επειδή ήμουν και ανίδη, φάνηκε φοβερό και τρομερό, ώστε μέσα μου άρχισε να πιστεύω ότι αυτός ο άνθρωπος έχει υπερφυσική δυνατότητα Θεού. Έχει δηλαδή όντως το Άγιο Πνεύμα. Μετά, ορισμένοι δεν μπορούσαν να σηκωθούν μόνοι τους, αν δεν πήγαινε μόνος να τους ξαναεπαναφέρει, να τους ξανακουμπήσει, να ξαναβυθιστεί ο άνθρωπος και να τους ξαναφέρει. Μέχρι πρότινος ακόμα πίστευα ότι αυτός ο κήρυκας είχε όντως Θεού δύναμη μέσα του, μέχρι που είδα σε κάποιο κανάλι τηλεοπτικό ελληνικό πολύ πρόσφατα κάποιο μάγο να υπνοτίζει ανθρώπους ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο και ακριβώς κατά τον ίδιο τρόπο τους επανέφερε μετά.
1: Δηλαδή ακουμπούσε το χέρι επάνω, πέφτανε κάτω και μετά δεν μπορούσε να σηκωθούν αν ο ίδιος πάλι. Αυτά είναι άγνωστα από την παράδοση της Ορθοδόξου Εκκλησίας. Τέτοιες καταστάσεις, να πέφτεις κάτω ξερός, αντί να σε γεμίσει με χαρά και με γαλήνη, να σου δημιουργεί τέτοια κατάσταση και οι άνθρωποι που θα βλέπουν να αναταράζονται.
0: Ακριβώς έτσι είναι, πατέρα Δανίλη, γι' αυτό και εγώ είχα εντυπωσιαστεί τόσο πολύ, αλλά ήμουν ανημέρωτη και εντυπωσιάστηκα. Αν ήμουν ενημερωμένη, δεν θα είχα εντυπωσιαστεί.
1: Να σας ρωτήσω κάτι, παίρνω αφορμή από το ύφος με τον οποίο, ας πούμε, παρουσιάζεται αυτός ο ομιλητής. Οι ομιλητές, καθώς ομιλούν εκεί, ας πούμε, ομιλούν με κάποιο τέτοιο τρόπο, ώστε μπορεί από κάτω ένας ακροατής να έχει και αυτός κάποιο λόγο ή να φέρει κάποια αντίρρηση. Τι γνώμη έχετε σχηματίσει πάνω σε αυτό το θέμα?
0: Ό,τι κηρύσσεται από άμβονος είναι ναι και αμήν. Θεωρούν ότι προέρχεται κατευθείαν από το Άγιο Πνεύμα και έτσι δεν επιδέχονται αντίρρηση σε αυτά που κηρύττουν από άμβονος.
1: Εδώ είναι αξιοπρόσεκτο σημείο αυτό. Μοιάζει λίγο και με τους μάρτυρες του Ιεχωβά, ότι το κανάλι του Ιεχωβά είναι ο ανώτερος και το χετεύει, ας πούμε, το κήρυγμα στην αλήθεια του Θεού στον κατώτερο. Κάπως παρόμοια παρουσιάζει το θέμα και εδώ. Δηλαδή, ο ποιμένας είναι γεμάτος με Άγιο Πνεύμα, αυτά που ομιλεί είναι θέσφατα, είναι 100% αλήθεια και πρέπει όλοι να σκύψουν το κεφάλι και να πούνε αμήν. Αυτή την εντύπωση θυματίσατε, έτσι?
0: Βεβαίως, και μάλιστα υπήρξε μια περίοδος που είχε γίνει και κάτι χειρότερο. Δηλαδή, άπαξ και είχε γλωσσολογήσει ο σύζυγός μου, ό,τι έλεγε ήταν όλα ορθά. Αποκλείεται να έκανε λάθος, να πέφτει έξω. Οπότε είχα απέναντί μου έναν τέλειο άνθρωπο, Θεό, που εγώ δεν μπορούσα πια να επικοινωνήσω καν μαζί του.
1: Μάλιστα. Αλλά εδώ, αγαπητοί ακροατές, πρέπει να τελειώσουμε για σήμερα. Δεν μας παίρνει ο χρόνος. Θα συνεχίσουμε και σε επόμενη εκπομπή. Ευχαριστούμε πολύ που μας ακούσατε. Ευχαριστίες και στον Γιώργο Μπούλια που φρόντισε τον ήχο. Χαίρετε.
5: Oh.

η ώρα είναι 1:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον παρακλητικό κανόνα εις τον Άγιο Νικόλαο. Ψάλλει βυζαντινός χορός υπό τη διεύθυνση του πρωτοψάλτου Μιχάλη Μελέτη.

Κύριε, εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξον ο εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσε εν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνήστην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασε προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη άνιδρωση. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόμνη το πρωί το έλεό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν ενή πορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.

ίσον με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιός σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στήδε απαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσε τις λόγεις σου και νικήσεις ενδοκρίνεσθέσαι. Ιδού γάρον ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια είναι η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μου. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειώνα λευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται έως θέα τεταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από τα αμαρτιών μου και πάσες τας ανομίες με εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγκαίνησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουση. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ότι ή θέλεις τη θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός ού και εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρεσον τας ανομίες ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εισενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

Η ώρα είναι 2:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9. 18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου.

των τυράννων ήλεξα στα σπονηρά επινίες και Ελλήνων ίσχυνα στην αθεότα των πλάνην, ύφρανας τα στον αγγέλων χωροστασίας, ίασιν των νοσημάτων πιστής παρέχεις, δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέ λεόντιε.

Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, της Ελλάδος προσφοράν, ως ορμημένον απ' αυτής, της Φινίκης καθαρμών, ως τεθυμένον εν αυτή, φωστήρα, ως εν σκότη εξαστράψαντα, γενναίων, ως αίτητον της πλήτουση, πολύτροπό σου η εύκλια, λεόντιε παμακάριστε, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου.

Τι σε ου θαυμάσι λεόντιε, ότι ένικον λαβόντις αληθεία στην πηγήν, ποταμούς ευεργεσίας αναβλύζεις της πιστής, και πάσιν αναργύρος ανεπίφθονα προσφέρεις, τις διψώσει τα δωρήματα, εφραίνεις δε τους μετέχοντας υδάτων των της Χριστότητος. Οικέτευε Άγιε, του σωθήνε τας ψυχάς ημών.

μάρτι σου, Κύριε, εν δια θλίση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Έχων γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραυσεν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτούτες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τας εκείας, ακόνη αμόνη σιδερένιο και σφυρί, βανάυσος κακοποίησαν το σώμα του Λεοντίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Λεόντιος καταγόταν από την Ελλάδα. Παράλληλα με τη σωματική του ανάπτυξη, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ανδρεία και η γενναιότητά του. Για τον λόγο αυτό κατατάχθηκε στο στρατιωτικό σώμα, στους πολέμους κατά των εχθρών, στους οποίους πήρε μέρος, έδειξεν όλη την ανδριοσύνη και πολλές φορές έστησε τρόπαια νίκης. Ύστερα λοιπόν από τη δόξα που ο Άγιος απέκτησε στους πολέμους, αλλά και επειδή διακρινόταν για την σύνεση και οξύνειά του, τιμήθηκε με τη στρατηγική στολή και πολλά παράσημα, έγινε δηλαδή στρατηγός. Ευρισκόμενος δεκάποτε στην Τρίπολη της Αφρικής, προσέφερε με φιλοφροσύνη στους φτωχούς τροφές από τα βασιλικά σιτηρέσια, ενώ παράλληλα λάτρευε με παρησία αλλά και με κάθε ειλικρίνεια και γνησιότητα τον μόνον αληθινό Θεό. Το γεγονός όμως αυτό το πληροφορήθηκε ο ηγεμόνας της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος ηγεμόνευε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ουεσπασιανού, και έστειλε στον Άγιο Λεόντιο τον Τριβούνο Ιπάτιο με 2 στρατιώτες, από τους οποίους ο ένας ονομαζόταν Θεόδουλος. Ο Ιπάτιος κατά την πορεία του προς τον Άγιο προσβλήθηκε από πολύ ψηλό πυρετό. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και συγχρόνως άκουσε φωνή προερχόμενη από τον ουρανό και του έλεγε: «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένεια, να επικαλεστείς 3 φορές τη βοήθεια του Θεού, του Λεοντίου». Τη φωνή μάλιστα αυτή την άκουσε και ο Θεόδουλος. Εκείνος έπραξε αμέσως ό,τι άκουσε από τη φωνή και έτσι θεραπεύτηκε από τον υψηλό πυρετό που τον βασάνιζε.

Μετά από τη θεραπεία του, ο Ιπάτιος έφτασε με τους συνοδεύοντες αυτών στρατιώτες στον Άγιο Λεόντιο και φιλοξενήθηκε από εκείνον, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτός ήταν ο ζητούμενος. Αναζητώντας λοιπόν αυτόν, έλεγε κατά προσποίηση ότι είναι φίλος του, αλλά και φίλος των θεών. Τότε ο Άγιος του είπε ότι αυτός είναι ο Λεόντιος, τον οποίον αναζητά, και ότι είναι δούλος του ενός και μόνον αληθινού Θεού, ενώ τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας τους απεκθάνεται και τους αποστρέφεται. Τότε λοιπόν ο Ιπάτιος και ο Θεόδουλος, αφού άκουσαν τα λόγια αυτά, έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζήτησαν από αυτόν τη χάρη της εν Χριστώ οικείωσης. Εκείνος δέχτηκε το αίτημά τους και προσευχήθηκε στο Θεό για την ικανοποίησή του. Έτσι, καθώς λέγεται, κατήλθεν από τον ουρανό σύννεφο νερού, το οποίο τους φώτισε, τους βάπτισε και τους έντισε με λευκές στολές. Βλέποντας δε οι ειδωλολάτρες τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ταράχτηκαν πάρα πολύ και τα αποκάλυψαν στον ηγεμόν Ανδριανό. Αυτός τότε πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τους τρεις Αγίους. Όταν δε η προσταγή του εκτελέστηκε, προσπάθησε με νουθεσίες να τους πείσει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού. Εκείνοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι κοντά στον Κύριο. Ύστερα δε από αυτό το γεγονός, ο Ανδριανός πρόσταξε και τον μεν Άγιο Ιπάτιο τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα, ενώ τον Άγιο Θεόδουλο τον χτύπησαν βάναυσα με ξύλινα σπαθιά. Τελικά ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν και τους δυο. Ο μεγαλομάρτυρας όμως Λεόντιος υποβλήθηκε σε περισσότερα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον έδιραν με μια δέσμη ραβδιών. Ακολούθως ο τύραννος προσπάθησε και πάλι με νουθεσίες και κολακίες να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά και τον λιδόρισε, τον ενέπαιξε. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τη συνέχιση των βασανιστηρίων. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι έδιραν απάνθρωπα τον μάρτυρα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχιζαν επί πολύ χρόνο το σώμα. Στο δε τράχυλό του προσέδεσαν μια βαριά πέτρα. Κατόπιν οι Δήμοι συνέχισαν το ξυλοδαρμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος Λεόντιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

Τι σε αθλοφόρε προσήπομεν, στρατιώτην του Χριστού, ως καθαρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών, ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των πεινόντων, ως φιλόπτωχον, δικαίων εραστήν, ως ουρανόφρονα, ποικίλα σου τα παθήματα, λαμπρότερα τα παλέσματα, οικέτευε λεόντιε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου. Αν ο Μέγας Αθανάσιος, αγαπητοί ακροατές, λόγω του ανυποχωρήτου φρονήματος ονομάστηκε άκμον τυπτώμενος, ο Άγιος Λεόντιος ονομάστηκε άκμον σιδηρούς λόγω της σωματικής και ψυχικής του δυνάμεως. Ο Λεόντιος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, με ωραίο παράστημα και έκτακτη σωματική δύναμη. Σαν αξιωματικός του στρατού γρήγορα διακρίθηκε και ανέβηκε στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, φθάνοντας μέχρι το βαθμό του στρατηγού. Ο ίδιος όμως θεωρούσε ενός ανώτερο από όλα τα αξιώματα το ότι ήταν απλός χριστιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο χριστιανομάχος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν. Σε κάποια πολεμική αποστολή στην Αφρική μοίραζε άφθονα τα περισσεύματα του συσσιτίου των στρατιωτών σε φτωχούς και πεινασμένους της περιοχής κατά χριστιανικών καθήκων. Την ενέργεια αυτήν πληροφορείται ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος για να εξακριβώσει τα καταγγελθέντα έστειλε τον Ύπατο και τον Θεόδουλο, αλλά αυτοί όταν συναναστράφηκαν τον Λεόντιο και διαπίστωσαν τα ευγενή και χριστιανικά αισθήματά του, όχι μόνο τον δικαιολόγησαν αλλά και έγιναν χριστιανοί. Το μαθαίνει ο Ανδριανός και διατάσσει οι δυο αυτοί να κρεμαστούν, να βασανιστούν και να αποκεφαλιστούν. Απέναντι στο Λεόντιο όμως ακολούθησε άλλη τακτική. Τον κάλεσε αυτοπροσώπως και προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τον μεταστρέψει. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι χάνει τον καιρό του, αφού ο Λεόντιος ήταν αμετάπιστος, τον κρέμασε, τον βασάνιξε, τον έριξε στη φυλακή, τον έδεσε σε 4 πασάλους και τον χτυπούσε ανελέητα, οπότε και υπέκυψε ο μάρτυρας κάτω από τα απάνθρωπα χτυπήματα. Το όνομά του μαζί με εκείνα του Υπατίου και του Θεοδούλου πέρασαν στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας μας.

Όταν ένας αθλητής, αγαπητοί ακροατές, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ή τραβάει με τα δόντια του 5 αυτοκίνητα, προκαλεί τον θαυμασμό. Αποκτά θαυμαστές που τον καταχειροκροτούν. Αλλά τα κατορθώματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και αναστέφονται με τέτοιες επιδοκιμασίες. Τι είναι αυτά μπροστά στους πνευματικούς άθλους των Αγίων Ανδρών της Πίστεως? Τι το όφελος να νικάει κάποιος παλαιστές, αλλά να νικέται από το θυμό? Τι κερδίζει ο άλλος να σηκώνει βάρη και να συνθλίβεται κάτω από τα πάθη του? Τι ωφελείται ο τρίτος να εμπνέει φόβο επειδή έχει σωματικές δυνάμεις και να γίνεται παιχνίδι στα χέρια μιας αμαρτωλής γυναίκας? Τι κερδίζει ο τέταρτος να ξεφεύγει τις λάβες του αντιπάλου του, τις λαβές του αντιπάλου του Παλαιστή, αλλά να συλλαμβάνεται στα δόκανα του Σαντανά? Ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές τέκνο και κάφημα της Μακεδονίας, νίκησε όλη την Ανατολή, αλλά νικήθηκε από τη μέθη και την οργή και σκότωσε το στρατηγό του Κλήτο. Γι' αυτό ένας που με τη χάρη του Θεού νικάει τα πάθη του είναι ανώτερος από πολλούς αθλητάς σωματικών άθλων. Ο πρώτος έχει πίστη και ευσέβεια, ενώ ο άλλος μόνο σωματικές δυνάμεις. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ημέν γυμναστική του σώματος και άσκηση λίγον ωφελεί. Η ευσέβεια όμως που είναι γυμναστική της ψυχής είναι σε όλα ωφέλιμη, διότι παρέχει υπόσχεση και ελπίδα για την τωρινή και για τη μέλουσα ζωή». Ο Άγιος Λεόντιος είχε ιεραρχήσει καλώς τις αξίες αυτές και έδωσε βαρύτητα στην ευσέβεια. Ας τον μιμηθούμε.

δόξη διαπρέπων στρατηγική, έγλυε ελαμπρύνθης εν κυρίω αθλητική. Σίγαρ του σωτήρος το όνομα δοξάσας, μεγαλομάρτης όφθης, αυτού λεόντιε. Των τυράννων ίσχυνα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ήλεγξας το αθεότατον σέβας. Θεογνωσίαν πάσιν ανθρώπης δόγμαση της ευσεβίας θεόφρον μάρτης. Δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν σήμερον, πόθο σοφέ λεόντιε.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Πολλών βασάνων Εθέριε λαμβάνεις, τας ανταμύψεις εν πλάτη του Εθέρος. Για τα πολλά σου βασανιστήρια Εθέριε λαμβάνεις τις ανταμοιβές σου στο πλάτος του Εθέρος, δηλαδή στην ουράνια βασιλεία. Ο Άγιος Μάρτης Εθέριος ζούσε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ύστερα από καταγγελία για τη χριστιανική του ιδιότητα, οδηγήθηκε στον άρχοντα Ελεύσιο, στον οποίο και ομολόγησε με παρρησία ότι πράγματι πιστεύει στον Χριστό. Μετά δε την ομολογία, ο Ελεύσιος πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Τότε άρπαξαν τον Εθέριον οι βασανιστές και αφού τον τέντωσαν, χρησιμοποιώντας ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, του κατέκαψαν ολόκληρο το σώμα με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία του έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες με τρεις μύτες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος, και του κατέκαψαν βαθιά το σώμα. Ακολούθως του πέρασαν ογκίνους σιδερένιους γαμψόνυχες στα ρουθούνια. Έπειτα τον ξάπλωσαν σε πειρακτωμένο χάλκινο τάπητα. Όμως εκείνος, με την παρουσία Θείου Αγγέλου, διαφυλάκτηκε χάρη τη Θεού, απόλυτα αυλαβής από όλα τα ανίκουστα βασανιστήρια. Τελικά ο Άγιος Μάρτυρας Εθέριος αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύραστας εκείας, ογδοάτη δεκάτη πληγήσει Λεόντιος εκπνή. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

Τίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού. Λόγος για την προσευχή. Οι συμφορές και οι κίνδυνοι δίδαξαν πολλούς να προσεύχονται. Κάποτε με επισκέφθηκε στην αποθήκη τροφίμων ένας στρατιωτικός που κατευθυνόταν στη Θεσσαλονίκη. Η ψυχή μου τον αγάπησε και του λέω: «Προσευχήσου στον Κύριο να λιγοστέψουν οι θλίψεις». Και αυτός απαντά: «Ξέρω να προσεύχομαι. Το έμαθα στον πόλεμο όταν ήμουν στις μάχες. Παρακαλούσα θερμά τον Κύριο να με φυλάξει ζωντανό. Οι σφαίρες έπεφταν. Τα βλήματα έσκαζαν και λίγοι έμειναν στη ζωή. Αν και πήγα πολλές φορές στη μάχη, ο Κύριος με φύλαξε». Ενώ τα έλεγε αυτά, έδειχνε πως προσευχόταν και από τη στάση του σώματός του φαινόταν πως ήταν όλος βυθισμένος στο Θεό. Πολλοί αγαπούν να διαβάζουν σοβαρά βιβλία. Καλό είναι και αυτό, αλλά ανώτερη απ' όλα είναι η προσευχή. Όποιος όμως διαβάζει ανωφελή βιβλία ή εφημερίδες, αυτός καταδικάζει την ψυχή του σε πνευματική πείνα. Η ψυχή του πεινά, γιατί η αληθινή τροφή και η τέρψη της βρίσκεται στο Θεό. Στο Θεό βρίσκεται και η ζωή και η χαρά και η αγαλίασή της. Αν θέλεις να προσεύχεται ο νου σου ενωμένος με την καρδιά και δεν το κατορθώνεις, τότε λέγει την προσευχή με το στόμα και κράτα το νου στις λέξεις της προσευχής, όπως διδάσκει η Κλίμαξ. Με τον καιρό θα σου δώσει ο Κύριος και την καρδιακή προσευχή χωρίς λογισμούς και θα προσεύχεσαι αβίαστα. Μερικοί έβλαψαν την καρδιά τους γιατί βιάζονταν να προσεύχονται με το νου ενωμένο με την καρδιά και κατέληξαν να μην μπορούν να λέγουν την προσευχή ούτε με το στόμα. Εσύ όμως να ξέρεις την τάξη της πνευματικής ζωής. Τα χαρίσματα δίνονται στην απλή, ταπεινή, υπάκουη ψυχή. Όποιος είναι υπάκουος και εγκρατεί σε όλα, στην τροφή, στην ομιλία, στις κινήσεις, σε αυτόν δίνει ο ίδιος ο Κύριος την προσευχή και αυτή τελείται στην καρδιά με θεία ενέργεια. Η αδιάλειπτη προσευχή προέρχεται από την αγάπη και χάνεται με την κατάκριση, την αργολογία και την ακράτεια. Όποιος αγαπά το Θεό, αυτός μπορεί να τον σκέφτεται ημέρα και νύχτα, γιατί καμιά εργασία δεν παρεμποδίζει την αγάπη προς τον Θεό. Οι Απόστολοι αγαπούσαν τον Κύριο και ο κόσμος δεν αποτελούσε εμπόδιο για αυτή την αγάπη.

αν και τον σκεπτόταν τον κόσμο και προσεύχονταν γι' αυτόν και κήρυταν. Στο Μέγα Αρσένιο υπόθηκε, φεύγε τους ανθρώπους, και όμως το Πνεύμα του Θεού διδάσκει να προσευχόμαστε και στην έρημο για τους ανθρώπους και για όλο τον κόσμο. Στον κόσμο αυτό καθένας έχει το λειτουργήμά του. Ο ένας είναι βασιλιάς, ο άλλος πατριάρχης, η μάγειρας, η σιδηρουργός, η δάσκαλος. Ο Κύριος όμως τους αγαπά όλους και θα δώσει το μεγαλύτερο βραβείο σε εκείνον που αγαπά περισσότερο τον Κύριο. Ο Κύριος μας έδωσε την εντολή να αγαπούμε το Θεό με όλη την καρδιά, με όλο το νου και με όλη την ψυχή. Αλλά χωρίς προσευχή, πώς είναι δυνατόν να αγαπάς? Γι' αυτό ο νους και η καρδιά του ανθρώπου πρέπει να είναι πάντα ελεύθερα για την προσευχή. Όταν αγαπάς κάποιον, θέλεις να τον σκέφτεσαι, να μιλάς για αυτόν, να είσαι μαζί του. Η ψυχή αγαπά τον Κύριο ως πατέρα και δημιουργό και παρίσταται ενώπιόν του με φόβο και αγάπη. Με φόβο, γιατί είναι ο Κύριος. Με αγάπη, γιατί η ψυχή τον γνωρίζει ως πατέρα γεμάτο έλεος και η χάρη του είναι γλυκύτερη από κάθε τι άλλο. Εγώ γνώρισα πως η προσευχή είναι εύκολη, γιατί βοηθάει η χάρη του Θεού. Ο Κύριος μας αγαπά υπερβολικά και μας αξιώνει να συνομιλούμε μαζί του με την προσευχή και να μετανοούμε και να τον δοξολογούμε. Αδυνατό να περιγράψω πόσο πολύ μας αγαπά ο Κύριος. Η αγάπη αυτή γνωρίζεται με το Άγιο Πνεύμα και η ψυχή αυτού που προσεύχεται γνωρίζει το Άγιο Πνεύμα.

λένε ότι από την προσευχή προέρχεται πλάνη. Αυτό είναι λάθος. Η πλάνη προέρχεται από την αυθαιρεσία και όχι από την προσευχή. Όλοι οι Άγιοι προσεύχονταν πολύ και προέτρεπαν τους άλλους την προσευχή. Η προσευχή είναι το καλύτερο έργο για την ψυχή. Με την προσευχή ερχόμαστε στο Θεό. Με την προσευχή ζητούμε την ταπείνωση, την υπομονή και κάθε αγαθό. Όποιος μιλά εναντίον της προσευχής είναι ολοφάνερο ότι ποτέ δεν γεύτηκε πόσο αγαθός είναι ο Κύριος και πόσο πολύ μας αγαπά. Από το Θεό δεν προέρχεται κανένα κακό. Όλοι οι Άγιοι προσεύχονταν αδιάλειπτα. Ούτε ένα δευτερόλεπτο δεν έμειναν χωρίς προσευχή. Η ψυχή που έχασε την ταπείνωση στερείται συγχρόνως και τη χάρη και την αγάπη για το Θεό και τότε σβήνει η πύρινη προσευχή. Όταν όμως η ψυχή αποκτήσει την ταπείνωση και απαλλαγή από τα πάθη, τότε ο Κύριος θα της δώσει τη χάρη Του και η ψυχή θα προσεύχεται με θερμά δάκρυα για τους εχθρούς της, όπως και για τον εαυτό της, αλλά και για όλο τον κόσμο.

υπάρχουν λίγοι μονογέροντες που γνωρίζουν την αγάπη του Κυρίου για μας και γνωρίζουν τον αγώνα εναντίον των εχθρών και ότι οι εχθροί κατατροπώνονται μόνο με την κατά Χριστόν ταπείνωση. Τόσο αγαπά ο Κύριος τον άνθρωπο που του δίνει πλούσια τις δωρεές του Αγίου Πνεύματος. Μέχρι ότου όμως μάθει η ψυχή να διατηρεί τη χάρη, θα βασανίζεται για πολύ. Τον πρώτο καιρό μετά τη δωρεά του Αγίου Πνεύματος σκέφτηκα: ο Κύριος μου συγχώρεσε τις αμαρτίες μου, το μαρτυρεί μέσα μου η χάρη. Τι μου χρειάζεται λοιπόν περισσότερο? Δεν πρέπει όμως να σκεφτόμαστε έτσι. Παρότι μας συγχωρούνται οι αμαρτίες, εν τούτης πρέπει να τις θυμόμαστε σε όλη τη ζωή μας και να θλιβόμαστε γι' αυτές για να διατηρούμε τη συντριβή της καρδιάς. Εγώ δεν το γνώριζα αυτό και έπαψα να έχω συντριβή και υπέφερα πολλά από τους δαίμονες και απορούσα τι συμβαίνει με μένα. Η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο και την αγάπη του, τότε πώς μου έρχονται κακοί λογισμοί? Αλλά ο Κύριος με σπραχνίστηκε και με δίδαξε ο ίδιος πώς πρέπει να ταπεινώνομαι. Κράτα τον νου σου στον Άδη και μην απελπίζεσαι. Με τον τρόπο αυτό νικόνται οι εχθροί. Όταν όμως ο νους μου λησμονεί το πυρ του Άδη, τότε οι λογισμοί αποκτούν και πάλι δύναμη. Όποιος έχασε τη χάρη όπως εγώ, αυτός ας πολεμά με γενναιότητα τους δαίμονες. Γνώριζε πως εσύ ο ίδιος είσαι ο ένοχος. Έπεσε στην υπερηφάνεια και τη ματαιοδοξία. Όμως, ο πολυέλεος Κύριος σε αφήνει να μάθεις τι σημαίνει να ζεις με το Άγιο Πνεύμα και τι σημαίνει να βρίσκεσαι σε πόλεμο με τους δαίμονες. Έτσι, η ψυχή βλέπει εκ πείρας πόσο ολέθρια είναι η υπερηφάνεια και αποφεύγει τη ματαιοδοξία και τους ανθρώπινους επένους και διώχνει τους υπερήφανους λογισμούς. Τότε η ψυχή αρχίζει να γίνεται καλά και μαθαίνει να διατηρεί τη χάρη. Πώς θα καταλάβεις αν η ψυχή είναι υγιής ή άρρωστη? Η άρρωστη ψυχή είναι υπεροπτική, ενώ η υγιής ψυχή αγαπά την ταπείνωση, όπως την δίδαξε το Άγιο Πνεύμα. Και όσο δεν γνωρίζει ακόμη αυτή τη θεία ταπείνωση, πρέπει να θεωρεί τον εαυτό της χειρότερο από όλους. Η ταπεινή ψυχή, και αν καθημερινά την ανεβάζει ο Κύριος στους ουρανούς και της δείχνει την αγάπη των Σεραφείμ και των Χερουβείμ και όλων των Αγίων και όλη την ουράνια δόξα που τον περιβάλλει, ακόμη και τότε, διδαγμένη από την πείρα, θα λέει: «Εσύ, Κύριε, μου δείχνεις τη δόξα σου, γιατί αγαπάς το πλάσμα σου. Σε μένα όμως δώσε δάκρυα κατανήξεως και τη δύναμη να σε ευχαριστώ. Σε σένα βέβαια αρμόζει δόξα στον ουρανό και στη γη. Σε μένα όμως ταιριάζουν δάκρυα για τις αμαρτίες μου. Αλλιώς είναι αδύνατο να διατηρήσεις τη χάρη του Αγίου Πνεύματος, την οποία δίνει δωρεάν ο Κύριος από ευσπλαχνία». Ο Κύριος με λυπήθηκε πολύ και μου έδωσε να καταλάβω ότι πρέπει να κλαίω σε όλη μου τη ζωή. Αυτή είναι η οδός του Κυρίου. Και τα γράφω αυτά τώρα από πόνο για τους ανθρώπους, που όπως και εγώ είναι υπερήφανοι και γι' αυτό πάσχουν. Τα γράφω για να μάθουν την ταπείνωση και να βρουν ανάπαυση εν το Θεό. Μερικοί ισχυρίζονται ότι αυτά γίνονταν το καιρό εκείνο, αλλά τώρα είναι ξεπερασμένα. Για τον Κύριο όμως, τίποτε δεν μειώνεται ούτε μεταβάλλεται ποτέ. Μόνο εμείς αλλάζουμε, γινόμαστε κακοί και έτσι χάνουμε τη χάρη. Σε όποιον όμως ζητά τη χάρη, ο Κύριος δίνει τα πάντα. Όχι γιατί είμαστε άξιοι, αλλά γιατί ο Κύριος είναι σπλαχνικός και μας αγαπά. Αυτά τα γράφω γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αρχιμανδρίτου Σοφρονίου Σαχάροφ, οι γραφές του Αγίου Σιλουανού.

Η ώρα είναι 3:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, ο Διπόρη 91.9.

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Πανηγυρική αγριά. Τρεις και 35 λεπτά η ώρα, αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας.

0: ακούσετε ομιλία του πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Ιωάννου Φωτόπουλου με θέμα «Αγάπη, προσευχή και συγχωρητικότητα» στη διδασκαλία του Αγίου Σημεών του Νέου Θεολόγου.
1: Διάλεξε ένα θέμα από τον Άγιο Σημεών του Νέου Θεολόγου σχετικά με την αγάπη, τη συγχωρητικότητα και την προσευχή χάρη των αδελφών. Επειδή βέβαια συνήθως λέμε για τον Άγιο Σημεών, παρουσιάζουμε όλες τις θεωτικές εμπειρίες που είχε, την άκτιστη χάρη του Αγίου Πνεύματος που απολάμβανε σε όλη του τη ζωή, επειδή είναι ένας κήρυκας αληθινός του Ευαγγελίου, καθώς διακηρύττει ότι οι Άγιοι υπάρχουν πάντοτε. Χωρίς Αγίους δεν υπάρχει Εκκλησία. Όπως αγίασαν οι παλαιοί Άγιοι, έλεγε στα χρόνια του Άγιο Σημαίων ο νέος το Λόγος που ζει το 10ο αιώνα, έτσι μπορεί και σήμερα, έλεγε τότε και πάντοτε, να αγιάζουν οι άνθρωποι. Αφού ο ίδιος Χριστός είναι η ίδια χάρη του Αγίου Πνεύματος, άρα όποιος αγωνιστεί πρέπει να αγιάσει, πρέπει να φτάσει στην κατάσταση που λέει ο Κύριος, Άγιε γίνεσαι του τι Άγιο Σημεί. Επειδή λέμε αυτά όλα για τον Άγιο Σημεών, αλλά πολλές φορές φαίνονται αυτά κάπως πιο μακρινά από μας. Ήθελα να πω σε παρένθεση ότι όταν μιλάει για τους Αγίους λέει ότι όλοι αυτοί οι Άγιοι είναι μια χρυσή αλυσίδα, λέει ο Άγιος Σημεών. Ο ένας μετά τον άλλον. Κολλάει ο ένας τον άλλον, γίνονται, λέει, έκαστος γονάτιον. Γονάτιο θα πει κρίκος. Ο ένας με τον άλλον αποτελεί μια χρυσή αλυσίδα. Ο ένας διαδέχεται τον άλλον. Προσκολλάται στον άλλον, λαμβάνει χάρη και ευλογία και μέχρι σήμερα, λέει, για τα χρόνια του υπάρχουν Άγιοι. Και υπονοώντας για τον δικό του γέροντα, τον Άγιο Σημεών τον Ευλαβή, λέει ότι όποιος δεν θέλει και δεν δέχεται και τους έσχατους Αγίους, έστω και μόνο να δυσπιστεί την αγιότητά τους, αυτό τον αποκόπτει από τους άλλους, από τους προηγουμένους Αγίους. Δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους Αγίους αν αθετεί τον τελευταίο κρίκο αυτής της χρυσής αλυσίδας που είναι τελευταίος Άγιος. Δηλαδή για τα χρόνια του που ήταν ο Άγιος Σημεών Ευλαβής, λέμε και σήμερα, κανείς δεν μπορεί να έχει τα μυαλά του και να λέγεται Ορθόδοξος αν λέει ότι, ας πούμε, ο Γέροντος Πορφύριος, ο Γέροντος Παΐσιος είναι ένα κηρυγμένοι Άγιοι και ο Άγιος Ιάκωβος και άλλοι στη σειρά που ακολουθούν, όπως κρίνει η Εκκλησία μας. Αν πει ότι δεν είναι Άγιοι, δεν είναι στα μυαλά του και δεν μπορεί να έχει κοινωνία με τους προηγουμένους. Πάμε πιο πίσω, ας πούμε, με τον Άγιο Σάββατο της Καλύμνου, με τον Άγιο Νεκτάρ, με τον Άγιο Αρσένιο της Σπάρου κτλ. Κτλ. Ούτε με αυτούς. Και επομένως ούτε και με τους παλαιούς. Πολύ περισσότερο. Αυτό το πράγμα παρενθέσει για τους Αγίους. Λοιπόν, ο Άγιος Σημεών θέλει να δείξει πώς γίνεται αυτή η πνευματική ζωή και έχει να δίνει πολύ μεγάλη σημασία στο θέμα της σχέσης με τους άλλους, της αγάπης πρώτα προς τον Κύριο και μετά προς τους αδελφούς. Το πρώτο απόσπασμα που ήθελα να διαβάσω είναι από τα λεγόμενα αλφαβητικά κεφάλαια που εδώ και λίγα χρόνια έχουν εκδοθεί σε ένα υπέροχο τόμο από την Ιερά Μονή Σταυρονική του Αγίου Όρους, ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο και στην εμφάνιση και στην γραμματοσειρά και στη μετάφραση, μια πολύ καλή εργασία, τα αλφαβητικά κεφάλαια. Εκεί λοιπόν, στο 8ο κεφάλαιο, ο Άγιος Σημεών παρουσιάζει πρώτα τον Κύριο να λέει αυτό που γνωρίζουμε στο Ευαγγέλιο: «Εγώ είμαι η άμπελος, είμαι στα κλίματα. Ο μένον εν εμή, καγό είναι αυτό, ούτως φέρει καρπών πολλήν, ότι χωρίς εμού ουδίναστε πειν ουδέν. Εάν μη της μείνει εν εμή, ευλήθη έξω στο κλίμα και ξεράνθη. Μείνατε ουν εν τη αγάπη τη εμή. Εργάτε στον τολάς μου τηρήσετε, μενείτε εν τη αγάπη μου, καθώς εγώ τες εντολάς του πατρός μου τετήρηκα και μένω αυτού εν τη αγάπη. Και πάλι, εν τούτο γνώστε πάντες ότι εμεί μαθαίστε, εάν αγάπην έχετε εις αλλήλους. Και λέει μετά στη συνέχεια ότι κάθε μαθητής γνωρίζεται από το δάσκαλό του. Έτσι λέει ο γραμματικός, δηλαδή ο φιλόλογος, ο ρητορικός, ο φιλοσοφικός, ο τεκτονικός, ο υφαντικός, ως και το ατομικός, όλα διάφορα επαγγέλματα. Αυτός που ασχολείται με το χτίσιμο, αυτός που φιλοσοφεί, αυτός που είναι υφάντης, αυτός που είναι, εργάζεται τα δέρματα και λέει ούτε και ο αγαπητικός εκ του καλού διδασκάλου Χριστού του Θεού, το αγαπήσοντος εμάς, γνωρίζεται. Μάλιστα, ας πούμε, ένα ρήμα το οποίο δεν είναι δόκιμο, ένα επίθετο, συγγνώμη, που δεν είναι δόκιμο, λέει ο αγαπητικός εκείνος που αγαπάει. Για να το ταιριάξει με τα υπόλοιπα, ως και το τομικός και ο φιλοσοφικός, λέει ο αγαπητικός, λέει εκείνος που έχει την αγάπη. Με αυτόν γνωρίζεται κανείς ότι είναι μαθητής του Χριστού. Και αν δεν το έχει κανείς αυτό, την αγάπη, πώς μπορεί να ονομάζεται χριστιανός? Ογούν πολλούς δρόμους παριδών και πολλή άσκηση, εάν την αγάπη κρατήσει κατά τον υποδειχθέντα του Χριστού και διδασκάλου νόμου, αυτής ύψατο της κορυφής και τελειότητος των Αγίων. Μπορεί να έκανε μεγάλη άσκηση, διάφορες άλλες εντολές, αλλά εάν κρατήσει την αγάπη έφτασε στην κορυφή της τελειότητος, γιατί έχει γραφεί ότι ο αγαπών των αδελφών αυτού νόμων πεπλήρωκε και ο μη αγαπών των αδελφών αυτού ον εώρακε, τον Θεόν ον ούχο εώρακε, πως δύνατο αγαπάν. Λοιπόν, πλήρωσε, συμπλήρωσε τον νόμο, ολοκλήρωσε τον νόμο, και ότι εκείνος που αγαπά, που δεν αγαπά τον αδελφό του, που δεν τον, που τον βλέπει, πως λέει ότι αγαπάει τον Θεό που δεν τον έχει δει? Αλλά λέει, κοίταξε να σου πω τώρα, όταν ακούς αγάπη, μην νομίσεις ότι είναι εύληπτος, είναι ένα εύκολο πράγμα, μεγάλη εντολή και βαρία. Γιατί λέμε τώρα στο πνεύμα της σημερινής αγαπολογίας, όλοι μιλούν για αγάπη. Μην λέτε αυτό για αγάπη, μην κάνετε το άλλο για αγάπη. Ακόμα και τις αμαρτίες, αγάπη τις λέμε. Και την παραχώρηση στις αιρές, αγάπη το λέμε. Αυτά είναι ψευδείς αγάπες, δεν έχουν σχέση με αυτά που λέει ο Χριστός και το Ευαγγέλιο. Έτσι, αυτή η εντολή του Χριστού είναι, λέει, μεγάλη και βαρία. Και δια τούτο προλαβών ο Θεός δύναμην ενέσταξε αγαπητική μου πάση φύση. Γι' αυτό λέει, γνωρίζοντας το Θεός, έσταξε μέσα στη φύση του ανθρώπου, έτσι έσταξε, είναι ωραία η λέξη που χρησιμοποιεί, δύναμη αγαπητική. Και έτσι αγαπώς η φύση τέκνα πατέρες και γυναίκας άνδρες και συγγενείς αλλήλους και φίλοι φίλους. Έχει βάλει αυτή την αγαπητική δύναμη, τη συστηματική δύναμη, να αγαπούν ο ένας τον άλλον, οι άντρες τις γυναίκες, οι γυναίκες τους άντρες, τα παιδιά τους, συγγενείς, να υπάρχει μία δηλαδή βάση σε αυτό. Ως άνεκ της προϋποκειμένης φυσικής δυνάμεως, η λογική των ανθρώπων φύσης επιλαμβάνεστε της προαιρετικής ισχύ αγαπής. Όχι, αυτή που προϋπόκειται, που υπάρχει αγάπη, δεν έχουν σαν βάση, και από εκεί να κάνει και την προαιρετική χρήση της αγάπης, να κάνει αυτό τον αγώνα τον πνευματικό. Υπάρχει αυτό λοιπόν, γι' αυτό, επειδή είναι δύσκολο όμως, λέει, γι' αυτό το βάζει ο Θεός, δύσκολο αγώνισμα σου βάζει αυτό για να μπορέσεις να κάνεις το δυσκολότερο. Διότι λέει, υπέρ της αγάπης μεγάλη και τελειωτική εντελή του Χριστού, ούτης φυσικής αλλά προαιρετικής ένικεν αγαπήσω εσωδόθη. Αυτή που τελειώνει τον άνθρωπο και ολοκληρώνει την αγάπη, δεν είναι φυσική αλλά είναι προαιρετική, δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να αγωνιστεί. Και ότι είναι μεγαλύτερη από όλα σε αυτή η εντολή, είναι παραθέτει αποσπάσματα από τον λεγόμενο ύμνο της αγάπης, την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή, όπου εκεί λέει ο Απόστολος Παύλος, πρώτα λέει πήρε πέντε χαρίσματα, λοιπόν, των γλωσσών, της προφητείας, της πίστεως, της ελεημοσύνης και του μαρτυρίου. Πρώτα παρουσίασε αυτά τα χαρίσματα και είπε ότι εάν κανείς δεν έχει την αγάπη, όλα αυτά τα χαρίσματα είναι άχρηστα. Και θα ρωτήσει κανείς, λέει, μα είναι δυνατόν να έχει κανείς χαρίσματα που κανείς δεν έχει την αγάπη? Και λέει ποια είναι η αγάπη ο Απόστολος. Η αγάπη μακροθυμεί, χριστεύεται, ου ζηλεί, ου περπερεύεται, ου φυσιούται, ου κασχημονεί. Δεν κάνει τα δικά της, δεν φουσκώνει, δεν υπερηφανεύεται, δεν θυμώνει και δεν βάζει στο νου της ποτέ το κακό, δεν χαίρει όταν δικεί το άλλος, αλλά χαίρει πάντοτε με την αλήθεια κτλ. Και με αυτό δείχνει, λέει, ότι μπορεί κανείς να το δει το χάρισμα των γλωσσών και να περηφανεύεται ή να κάνει, να έχει πίστη και να κάνει θαύματα και να περηφανεύεται, να επέρεται και να λέει, κάνει ελεημοσύνη, λέει, και να τριγά τη δόξα των ελεουμένων. Πώς τριγάμε το σταφύλι, έτσι κάποιος λέει, μαζεύει τη δόξα από αυτούς που τους έχει ελεήσει, λέει αυτός είναι ελεήμων, δίνει, είναι καλός, μαζεύει λοιπόν από εκεί και έτσι περηφανεύεται. Και να φτάσει και στο μαρτύριο και να έχει περηφάνεια ότι εγώ είμαι σπουδαίος. Θυμάστε και την ιστορία εκείνο του ιερέως που δεν συγχωρούσε τον άλλον. Νομίζω ότι όμως είναι εντάξει, πάει στο μαρτύριο. Δεν συγχωρούσε τον αδελφό του και όταν έφτασε εκεί στερήθη τη χάρη. Και όταν πήγε να του κόψει το κεφάλι, τι με φέρετε εδώ πέρα. Έφυγε χάρη. Τι με φέρετε εδώ πέρα να κάνω. Εγώ δεν ξέρω τι μου λέει. Και έτσι εξώμωσε. Αρνήθηκε τον Χριστό. Επομένως δεν είναι αυτά αρκετά εάν κανείς δεν έχει την αγάπη. Και λέει τώρα, επειδή λέει συνέκλεισε το λόγο λέγοντας ότι η αγάπη ουδέποτε εκπίπτει, τελείωσε και ολοκλήρωσε, τα μάζεψε όλα σε ένα λόγο που λέει ότι η αγάπη δεν ξεπέφτει ποτέ. Τι λέει από αυτό, τι έκανε με αυτό. Την ταπεινοφροσύνη νίξα το ρίζαν της αγάπης. Ουγάρ έχει πόθεν η ρίζα πεσίν, αεί το βάθη της γης συνεχωμένη. Υπενήχθη με αυτό ότι δεν μπορεί να πέσει πιο κάτω, υπενήχθηκε λέγοντας αυτό ότι η αγάπη δεν μπορεί να πέσει, την ταπεινοφροσύνη. Γιατί αυτή είναι η ρίζα. Η ρίζα λέει πού να πάει. Την κρατάει το έδαφος, πού να πάει πιο κάτω, δεν μπορεί να πάει. Επομένως λέει, ως ρίζα της αγάπης θεωρεί την ταπεινοφροσύνη. Και λέει ότι η αγάπη έχει δύο βαθμούς. Πρώτο και δεύτερο. Δύο βαθμούς, δύο βαθμίδες, δύο σκαλιά. Ο τον πρώτον αναβάς, αφή και κάτω την γη. Ο δε τον δεύτερον επιβάς, ύψα του και του ουρανού. Λοιπόν, όποιος ανέβηκε το πρώτο σκαλί, άφησε τη γη, άφησε τη γη. Αλλά εκείνος που ανέβηκε στο δεύτερο, έχει αγγίξει τον ουρανό. Γιατί ο πρώτος λέει, ποια είναι η πρώτη βαθμίδα. Τον πλησίω σου αγαπήσεις σε αυτόν. Αυτή είναι η πρώτη βαθμίδα της αγάπης. Έτσι. Και η δεύτερη, τον εχθρό να αγαπήσεις και την ψυχήν αυτήν υπέρ του φίλου θύσεις. Θα θυσιάσει τον εαυτό σου για τον αδελφό σου, θα και τον αγαπήσει και τον εχθρό σου. Αυτό είναι το δεύτερο. Μα αυτό λέει, αυτό όμως λέει. Το να θυσιάσει κάποιος ανεύθυνος τη ζωή του για τον άλλον είναι του Θεού. Άρα, δηλαδή, μόνο με τη βοήθεια του Θεού το κάνεις αυτό. Μόνο ο Θεός σε ενισχύει. Είσαι ένας μικρός Θεός και γι' αυτό έχεις φτάσει πλέον στον ουρανό. Λέει. Γι' αυτό με το ένα σηκώνεσαι, με το άλλο θα είναι στον ουρανό. Τώρα, στον τέταρτο ηθικό του λόγου. Καταρχάς θέλω να κάνω μια παρένθεση, να πω ότι συνηθίζω και παρουσιάζω, μπορεί να είναι καμιά φορά λίγο κουραστικό, παρουσιάζω πρώτα το κείμενο λίγο και μετά κάνω και τη μετάφραση. Θέλω να έχουμε επαφή πάντοτε με τα κείμενα των πατέρων. Και όταν έχουμε τέτοια κείμενα να διαβάσουμε, μην τρέχουμε αμέσως τη μετάφραση για να τελειώσουμε. Διάβασα, ας πούμε, όλο αυτό το Χρυσοστόμο. Τι διάβασες? Καλύτερα να κάνει μια προσπάθεια. Δεν ξέρω, κάποιοι συμφωνούν, κάποιοι δεν συμφωνούν. Να διαβάζει το κείμενο και μετά να πλησιάζει το πρωτότυπο και να βλέπει και τη μετάφραση. Γιατί είναι αξεπέραστο το κείμενο. Το ένα είναι το καλό κουστούμι και το άλλο είναι το πρόχειρο της δουλειάς. Τέρμα. Αυτό είναι. Να έχω μια. Αυτό με το οποίο ενδύεται ο χριστιανικός, ο ορθόδοξος λόγος, αυτό που ενδύεται είναι ο αρχαιολινικός λόγος. Είναι ο ακριβέστερος λόγος της ανθρωπότητας. Το ξέρουν όλα, μην τα λέμε. Και γι' αυτό μπορεί να μακρύνει λίγο ο λόγος ή να πούμε λιγότερα, αλλά προτιμώ να έχουμε και μία επαφή με το κείμενο. Λίγο κείμενο, λίγο μετάφραση, πότε έτσι, πότε αλλιώς, αλλά να έχουμε και μία επαφή με τα κείμενα των Αγίων. Έχουμε αυτό το προνόμιο που μερικοί το αθετήσανε και να τα διαβάζουμε από τη μετάφραση, λες και είμαστε ουρακοτάγκοι, ξέρω που είμαστε από την Αφρική, που είμαστε, μπορούμε να καταλάβουμε τη γλώσσα μας. Ναι, και κάνουμε μετάφραση, την κάνουμε και τη μετάφραση, αλλά να έχουμε και προσέγγιση στο πρωτότυπο. Λοιπόν, δίνει επίσης ο Άγιος Σημεών μια πολύ δυνατή εικόνα του πληρώματος του Χριστού, της ηλικίας. Λέει, ζητάει ο Απόστολος να καταντήσουμε όλοι εις μέτρων ηλικίας του πληρώματος του Χριστού. Η ηλικία βέβαια ξέρετε είναι το ανάστημα, το ύψος, είναι η ηλικία που πιάνει όλο το ανθρώπινο σώμα, από το κεφάλι μέχρι τα πόδια. Ζητάει λοιπόν ο Απόστολος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε, να φτάσουμε στο μέτρο της ηλικίας του πληρώματος του Χριστού, δηλαδή να τελειωθούμε και να ομοιάσουμε εις τον Χριστό. Αυτή είναι η μίμηση του Χριστού, έτσι. Η ένωση με τον Χριστό και η απόκτηση όλων των χαρισμάτων του Αγίου Πνεύματος, τα οποία δίδει ο Χριστός όσοι τον αγαπούν. Και εδώ λοιπόν παρουσιάζει μια πολύ με μια λεπτομερή εικόνα, ξεκινώντας από τα κάτω προς τα πάνω, παρουσιάζει ένα ανθρώπινο σώμα και δίνει το πνευματικό έτσι, περιεχόμενο, πώς εννοείται αυτή η πλήρωση του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του σώματος του Χριστού, της ηλικίας του Χριστού, και ξεκινάει ας πούμε από τα πόδια. Και λέει αυτά πόδια είναι η πίστης και η ταπείνωση. Είδατε που το είπε και προηγουμένως σε άλλο έργο του. Πάλι βάζει ως βάση αυτή της πνευματικής ζωής και της ολοκληρώσεως των, βάζει την πίστη και την ταπείνωση. Και μετά παρουσιάζει τα διάφορα μέλη του σώματος. Λέει ας πούμε νεφρά και μέση είναι η παραμονή και η υπομονή κατά τη διάρκεια της ηλατρίας. Και η προκαλουμένη από αυτά έξαψη της επιθυμίας να δούμε το Θεό και να ενωθούμε μαζί Του. Λέμε τα νεφρά εδώ, είναι το κέντρο, το συνδυάζεται ό,τι και με την επιθυμία. Επομένως αυτό είναι, συμβολίζει αυτή την τελειότητα, να μένει κανείς σταθερός, βάζει τα πόδια του κάτω και μένει σταθερός μέσα στη σύναξη, δεν φεύγει. Και έτσι εξάπτεται η επιθυμία του καθώς συμμετέχει στη Θεία Λατρεία. Γι' αυτό γίνονται και οι εκτενείς προσευχές μέσα στην Εκκλησία και οι αγρυπνίες και τα ψαλτήρια που λέμε να τελειώνουμε να φύγουμε. Δεν μπορούμε να κουραζόμαστε. Ενώ στην τηλεόραση ή στο χορό ή στο γλέντι όλη τη νύχτα δεν κουραζόμαστε. Λοιπόν, εκεί λέει, αυτό όταν μπαίνει κανείς αυτό, εξάπτω το πόθος του. Αυτά λοιπόν, λέω ένα παράδειγμα από τα πολλά που λέει, τα νεφρά και η μέση. Κοιλία και στομάχι, η θάλασσα στο θερικά όργανα είναι το πνευματικό εργαστήριο που μέσα εκεί είναι κέντρο της καρδιάς, το λογικό, το επιθυμητικό και το θυμικό, όλα αυτά είναι μέσα, αυτό συμβολίζει όλος αυτός ο λόγος που γίνεται εκεί μέσα η πνευματική εργασία στον άνθρωπο. Με το στήθος και με την πλάτη, τους ώμους, τους βραχίωνες, τα χέρια και το ζόρκο ολοκληρώνουμε σχεδόν το σώμα. Στήθος λέει να θεωρείς την ασπλαχνία, στην οποία υπάρχουν οι μαστοί της φιλανθρωπίας που δίνουν άφθονο το γάλα της ελεημοσύνης, το αρφανάκι της χείρης. Πλάτη είναι να σηκώνουμε με προθυμία τα βάρη των ξένων αδυναμιών και προβλημάτων και να έχουμε πάντα τα σημάδια του Κυρίου Ιησού. Όπως λέει ο Απόστολος, εμείς οι δυνατοί τα βάρη των αδυνάτων βαστάζεται. Και ο Κύριος που λέει με το στόμα του προφήτου, τον νότου μου έδωκα εις μάστιγας και τα σιαγόνας μου εις ραπίσματα. Όμως και βραχίωνες είναι υπομονή και καρτερία στις δοκιμασίες και τις θλίψεις. Χέρια ονομάζω τη δραστηριότητα και την προθυμία για κάθε υπακοή και εκτέλεση των εντολών του Θεού. Έχει δε εκτός από αυτά χέρια και πνευματικά χέρια αυτό το σώμα με τα οποία τους απελπισμένους παρηγορεί, εκείνους που πέφτουν τους σηκώνει, τους κατατσακισμένους τους συναρμολογεί και τους δένει, ρίχνοντας στις πληγές λάδι και κρασί με τα οποία και άλλα πολλά κάμνη με λόγους και μέρια προς τους συνανθρώπους. Και με αυτά προσφέρει το ψωμί στον Κύριό του και δίδει ποτήρι στα χέρια του. Λέει λοιπόν διάφορα για όλα αυτά και λέει τώρα, με αυτά από όλα που σας είπα, λέω Άγιος Σημειών, σχεδόν όλο το σώμα απειρτήσαμε, το ολοκληρώσαμε με τη χάρη του Θεού. Λείπεται τη γαρούν τούτο μόνο η κεφάλι, αλλά λείπει ακόμα το κεφάλι. Τα είπαμε αυτά, τα είπαμε όλα αυτά για το σώμα από τα πόδια μέχρι για πάνω. Τώρα λέει, όπως το σώμα έχουν πάντα τα μέλη της δε κεφαλής εστερημένο νεκρόνεστη η σάπα και ανενέργητο, και πάλι κεφαλή δίχα του σώματος αυτή μεν καθεαυτήν κεφαλή εστί και χωρισμένη τούτη συγχάνουσα την χάνουσα τα σε αυτής ενεργίας δεικνύειν ουδύνατε ούτω μη νόη και στο υφημόν δια της συνεργίας του Αγίου Πνεύματος κατασκευαστέν πνευματικό σώμα γίνεστε και ότι απερίπομεν πάντα δίχα κεφαλής έολα εσύ και ανοφέλη. Έτσι λέει τώρα, όπως και το σώμα χωρίς το κεφάλι είναι νεκρό, είναι στερημένο, είναι νεκρό, το ίδιο και η κεφαλή, η οποία όσο και να είναι σπουδαία, δεν μπορεί χωρίς το σώμα, δεν μπορεί να μεταδώσει τις ενεργίες της στο σώμα, αν δεν υπάρχει το σώμα, δεν είναι ενωμένη με το σώμα. Έτσι ακριβώς συμβαίνει και με το πνευματικό σώμα. Χωρίς κεφάλι πάντως σε αυτό το σώμα, είναι όλα, είναι μάταιο να υπάρχει. Έτσι λοιπόν, γιατί αυτό γίνεται, αυτές οι ενέργειες του Αγίου Πνεύματος διαβιβάζονται, θα αναπεί από την κεφαλή στο σώμα. Λοιπόν, έχεις λοιπόν πίστη και την ταπείνωση της βάσης των αρετών και πάνω εκεί λέει επιτάφτες τας αρετάς πάσας επικοδομηθεί σας. Έχουν οικοδομηθεί πάνω σε αυτό. Και μέσα τραχύλου απετελέστη ο περιστή ελπής. Ο τράχυλος λέει, ο τράχυλος είναι η ελπίδα, διότι είναι πάνω από το υπόλοιπο σώμα. Αυτή δε μόνη καθεαυτή μη συνευθύσα την κεφαλή συνενέκροτε της λυπής του σώματος μέλεση. Μη έχουσαν όθεν εις πνοήν ή αναπνοήν τους οποιούντος και κινούντος το σώμα και τα μέλη δέξαστε και τροφής όλο αυθάρτου μεταλαβήν. Και αυτό εξέχει μεν, η ελπίδα δηλαδή, αλλά πρέπει και αυτή να συναυθεί με το σώμα, με την κεφαλή, ο τράχυλος να συναυθεί με την κεφαλή, αλλιώς θα νεκρωθεί γιατί δεν μπορεί να πάρει την αναπνοή και να μεταδώσει και στο σώμα και τα λοιπά. Έτσι λοιπόν λέει, με όλα αυτά όταν είναι ενωμένα αυξάνεται τα μέλη του πνευματικού σώματος και η αγάπη είναι η κεφαλή όλων των αρετών. Η αγάπη είναι το κεφάλι των αρετών. Και

ουρανούς ανενέγγυα. Και αυτός λοιπόν είναι η αγάπη, είναι ο Χριστός, η κεφαλή, αυτός είναι ο οποίος πήρε τα δικά μας, πήρε τη σάρκα μας, την ανθρώπινη φύση, για να τη μεταδώσει τη θεότητά της. Αυτό είναι. Και μόνο με αυτή τη βάση, μόνο με αυτή την κεφαλή, από εκεί πηγάζουν όλες οι ενέργειες και χάρες, ώστε ο άνθρωπος να μπορέσει να ολοκληρώσει αυτές τις αρετές. Ναι, μεν φαίνονται από κάτω προς το πάνω η βάση, αλλά αν η κεφαλή δεν δώσει αυτή την θεία χάρη και την ενέργεια που παίρνει από το προς το σώμα, δεν μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε αυτό το μέτρο, δηλαδή να φτάσει στον ουρανό που ζητάει, λέει εδώ ο Άγιος Σημεών. Αυτή είναι, αγάπη που λέει ο Απόστολος, ότι εκέχεται πλουσίως εν τες καρδίες ημών, ήγον η μετουσία και μέθεξης της θεότητος αυτού. Δις ενούμεθε με τον Θεό. Αυτή η αγάπη που λέει ο Απόστολος έχει χυθεί μέσα στις καρδιές σας. Αυτή η αγάπη είναι η μετουσία και η μέθεξη της θεότητας, δηλαδή της χάρτης του Αγίου Πνεύματος. Αυτό είναι. Και από αυτό μπορεί μόνο να ζωοποιηθεί το σώμα και να έχουν αξία όλες οι αρετές. Και έχοντας πλέον αυτή τη βάση, την αγάπη του Χριστού ως κέντρο για την αγάπη και προς τους αδελφούς, γιατί είπε και για το, εκεί που μίλησε για το στήθος και για τα χέρια και τους βραχίωνες, είπε ότι αυτά έχουν σχέση με τη φιλανθρωπία, με την ελεημοσύνη, αλλά βλέπετε και αυτά είναι πιο κάτω από την αγάπη. Έτσι, ο Χριστός θα τους δίνει νόημα και τα ζωογονεί όλα αυτά. Δεν είναι που μόνος μπορεί να κάνει ο κάθε άνθρωπος. Αλλά δεν είναι αυτή η αγάπη χωρίς τον Χριστό, δεν υπάρχει αγάπη. Έχοντας λοιπόν αυτή τη βάση, λέει στα θεολογικά και πρακτικά κεφάλαια, πάντα στους πιστούς ως ένα βλέπειν οφείλομεν οι πιστοί, και φαινίακά στο αυτού είναι λογίζεται το Χριστόν, και ούτω ότι προς αυτόν αγάπη διάκηστη, ως ετοίμους είναι υπέρ αυτού τη θένε τα συνδύες ψυχάς. Οφείλουμε να βλέπουμε, λέει, οι πιστοί όλους σαν ένα, σαν έναν άνθρωπο, και να θεωρούμε ότι στον καθένα αυτό είναι ο Χριστός, και η αγάπη προς αυτόν πρέπει να είναι τέτοια ώστε να είμαστε έτοιμοι να δώσουμε υπέρ αυτού τις ψυχές μας. Βλέπετε πώς είναι το πράγμα. Δηλαδή, αφού σε κάθε άνθρωπο βλέπουμε τον Χριστό, πρέπει να είμαστε έτοιμοι να θυσιάσουμε και τον εαυτό μας για την αγάπη του. Καταλάβατε πώς τοποθετούν τα πράγματα πέρα από ηθικολογίες. Έτσι, για την ανθρωπότητα, για το καλό της κοινωνίας και τέτοια. Εφόσον βλέπεις, όλους σου βλέπεις σαν ένα και κάθε ένα βλέπεις ότι είναι μέσα ο Χριστός, πρέπει να είσαι έτοιμος να θυσιάσεις τον εαυτό του. Ουδέγαρ το καθόλου λέγει νη νομίζειν οφείλομεν την απονηρών, αλλά πάντως ως αγαθούς οράν ως περίπομεν. Μην βλέπεις κανένα πονηρό, τους βλέπεις όλους ότι είναι αγαθοί. Κάνει υποπαθών οχλούμενων ή δυστυνά, μη των αδελφών, αλλά τα πάθη μίσησον, τα πολεμούντα αυτό καν υπό επιθυμιών και προλήψεων τυραννούμενων, επιπλέον σπλαχνίστητη, μήποτε και αυτός πειραστής ως υποτροπήν ον ύλης ευπεριστάτου. Λοιπόν, και αν το δεις να ενοχλείται από τα πάθη, να κάνει κάτι κακό, να μην τον μισήσεις τον αδελφό σου, αλλά να μισείς τα πάθη αυτά που τον πολεμούν. Και αν το βλέπεις, λέει, από κάποιες επιθυμίες να βασανίζεται και από προλήψεις, δηλαδή έχουμε πει ότι είναι προλήψεις, όχι προλήψεις που λέμε είμαστε προληπτικοί. Προλήψη είναι ό,τι εμπειρίες έχει ο άνθρωπος μέσα του από την αμαρτία. Ό,τι έχει δηλαδή προλάβει η ψυχή, έχει δεχθεί. Πολλές το λένε οι πατήρες, οι τυραννούσες προλήψεις. Είχε κάνει κάποια μάτια και έχει αναμνήσεις. Είτε είναι σχρά, είτε είναι εμπάθειες και μνήσεις ή ζήλιες ή αυτά μέσα στην ψυχή και τον τυραννούν τον άνθρωπο. Άμα τα βλέπεις αυτά, λέει, καθόλου να μην έτσι τον μισήσεις, αλλά να τον σπλαχνιστείς. Γιατί και εσύ μπορεί να πέσεις σε ένα πειρασμό τέτοιο, καθώς είμαστε από ύλη που είναι ευπερίστατος, μπορεί δηλαδή να μετακινηθούμε από το ένα στο άλλο, να είμαστε επομένως πλαχνιστοί προς τους άλλους. Πρέπει γι' αυτό, όπως λέγοντας αυτό ο Άγιος Σημεών, μπαίνει και σε μια άλλη, ας το πούμε, σε ένα άλλο πλαίσιο διδαχής του, όπου ο άνθρωπος πρέπει να γίνεται φως για τους άλλους. Πώς είπε στους μαθητές, εγώ είμαι φως του κόσμου. Έχει μια πάρα πολύ ωραία εικόνα εδώ ο Άγιος Σημεών, τα λέει προς τους μοναχούς αυτά, αλλά και εμείς αντισταθούμε.

Σύμφωνα τα λέμε μεταξύ μας, και επιμένες προς τους επιμενωμένους και εσείς προς εμάς, για να καταλάβουμε ότι έχουν σε ένα μέτρο και μια αναλογή εφαρμογή και σε εμάς. Ως περάρ το προθήμος, το πυρ προθήμος της ύλης είναι ύπο και φυσικός ταύτης επιλαμβάνεται, ούτω και χάρις του Παναγίου και προσκυνητού πνεύματος των ημετέρων ψυχών ζητεί άψεστε. Όπως λέμε, μια φυσικότητα το η φωτιά, άμα βρει ύλη κατάλληλο, αυτό έφλεκτη ύλη, οτιδήποτε ξύλα, αυτά σχεδόν φυσικά πηγαίνει, ας πούμε, και την ανάβει. Έτσι επιθυμεί, ακούστε τι λέει, το Άγιο Πνεύμα να αγγίξει τις ψυχές μας. Έτσι επιθυμεί, προσέξτε, έτσι επιθυμεί το Άγιο Πνεύμα. Λοιπόν, είναι και της εν το κόσμο λάμψει και κατευθύνει διόν λάμπη τα των πολλών διαβήματα, ώστε με τον τρόπο αυτό να φωτίσει και να κατευθύνει με αυτούς που λάμπει τα διαβήματα, όλα δηλαδή τη ζωή των ανθρώπων. Όσαν καλώς οδεύοντες και αυτοί, πλησιάσουσι το πυρί και εις καθείς ή και πάντες, η ίον τε ομού αναφθώσει και ως θεή λάμψος είναι εν μέσω ημών. Λοιπόν, εδώ είναι μια εικόνα έτσι, και αυτοί λέει, αφού βλέπουν αυτό τη ζωή μας, αυτή την αγάπη, την καθαρότητά μας προς αυτούς, να πλησιάσουν στο πυρ και ένας μετά τον άλλο και όλοι μαζί να πάρουν από τυφλό και να λάμψουν ως θεοί. Ακούτε τι λέει. Όπως δεν βλέπουμε τώρα, τι να πούμε, όλοι δεν πηγαίνουμε στους μεγάλους αυτούς Αγίους του καιρού μας, είτε να προσκυνήσουμε εκεί ή όταν ζούσαν ή και τώρα, να πάρουμε από αυτό το πυρ, γιατί η καρδιά τους είχε ανάψει από το πυρ της θεότητος, της χάριτος, και όλοι τώρα άντε να πάμε ένας καθ' πίσω να πάρουμε, να ανάψουμε. Δηλαδή είναι σαν μια λαμπάδα που πάνε όλοι και παίρνουν από αυτή τη λαμπάδα όλοι για να γίνουν σαν θεοί, έτσι δεν είναι? Είπε αυτό που λέει στον ψαλμό, εγώ είπα Θεού ή είστε πάντες, έτσι. Όλοι καλούνται να γίνουν θεοί, μικροί θεοί, παίρνοντας όχι από τον εαυτό τους, αλλά από τη χάρη του Θεού, παίρνοντας τη δύναμη αυτό, ώστε να τελειωθούν. Και έτσι λένε, επευλογείται και πληθύνεται το σπέρμα του Θεού Ιακώβ, και μη εκλείψει θεοειδής άνθρωπος λάμπων ως φως επί γης. Έτσι λέει, ώστε να γίνουν πολλοί αυτοί οι οποίοι θα είναι το σπέρμα του Θεού Ιακώβ, δηλαδή η Εκκλησία και η ελθινή πιστή, ώστε να μην λείψουν οι άγιοι άνθρωποι πάνω στη γη. Ωραία είναι αυτά, τι κάνουμε τώρα εμείς, θα μου πεις. Τώρα λέει πολλές φορές τι κάνουν οι άγιοι. Οι άγιοι λέει δεν έχουν όρεξη να βρίσκονται στον κόσμο. Μην το πιστέψετε καθόλου ότι είχαν όρεξη από μόνοι τους, δηλαδή έτσι για το κέφι τους, για να περάσουν τη στενοχώρια τους, να πω. Ότι ήθελαν να αλλάξουν και πηγαίνανε μέσα στον κόσμο για να μιλάνε και τέτοια πράγματα. Δεν συμβαίνει αυτό. Λέει ότι δια τούτο μόνο παραβάλλην και βλέπειν της εν το κόσμο θέλωση η χάρη τους πεπληρωμένη Άγιοι και τετελειωμένη τη γνώση και σοφία τη άνωθεν, ή να μισθών την άπροξενήσωση αυτής διπομνήσεως των τελών του Θεού και διαγαθοργίας. Λοιπόν, γι' αυτό βρίσκονται, παραβάλλουν, δηλαδή βρίσκονται στην κοινωνία, και οι Άγιοι άνθρωποι που είναι μα τη χάρη και τέλειοι στη γνώση και στη σοφία που δίδει ο Θεός, γι' αυτό έρχονται, για να προξενήσουν μισθό στους ανθρώπους με την υπόμνηση, τους θυμίζουν τις εντολές και με τις αγαθοργίες τους, ή άρα για ακούσουση ή άρα για συνήσουση και πιστήσονται. Εάν όμως θέλουν να συνεπτιστούν, εάν θέλουν να ακούσουν και να πιστούν, έτσι, μήπως ανανύψουν δηλαδή απόλυτη αμαρτία και δεχθούν τη χάρη του, γι' αυτό μόνο οι Άγιοι βγαίνουν. Η δεμήτη αυτής οφειλίας γενέση δυνθώση αυτής πρόξενη, θρυνούνται στην πόρωση της καρδίας αυτών, υποστρέφουσου εις τα σκαλιάς αυτών, νυκτός και ημέρας ευχόμενη υπέρ της σωτηρίας αυτών. Αν δεν μπορέσουν να τους οφειλήσουν όμως, πολλές φορές οι Άγιοι, λυπούνται, θρυνούν για την πόρωση της καρδίας των ανθρώπων των απίστων και γυρίζουν εις τα σκαλιάς, και την καλιά, η φωλιά. Έτσι, καλιά είναι η φωλιά. Γυρίζουν στις φωλιές τους, εκεί λέει στα σκητήριά τους, και εκεί μέρα και νύχτα προσεύχονται με δάκρυα για τη σωτηρία των ανθρώπων. Επειδή οι Άγιοι έχουν και τους δύο τρόπους,
και με τη διδασκαλία αλλά και με την αδιάλειπτη προσευχή. Και λέει μετά ότι για άλλο πράγμα οι Άγιοι του Θεού δεν λυπούνται και τίποτα σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι, γιατί τους προσβάλλανε ή τους στενοχωρήσαν, τους πήραν κάποια θέση ή δεν έχουν να φάνε. Τίποτα, αυτό δεν τους απασχολεί. Λυπούνται μόνο, φανταστείτε, ποια είναι αυτή η τελεία αγάπη των Αγίων, λυπούνται μόνο για τη σωτηρία των ανθρώπων. Και βέβαια, αυτή, ξέρετε, αυτή η προσευχή, τη μεγάλη δύναμη έχει ενώπιον του Θεού. Αυτή η προσευχή των Αγίων. Όχι αυτά που κάνω εμεί, μπουρουμπουρουμπουρου, ναι, ναι, Παναγία μου, βοήθησέ με και το παιδί μου. Όχι, είδα και τηλεόραση, τώρα κουράστηκα και δεν μπορώ, αύριο πάλι θα σου ξαναπώ. Έτσι δεν είναι αυτό η προσευχή που κάνουμε πιο πολλές φορές, είναι εμπεγμός. Αυτοί έχουν αφήσει τα πάντα και γι' αυτό είναι ευπρόσδεκτη η προσευχή ενώπιον του Θεού. Τώρα λέει ότι όταν υπηρετούμε τους άλλους με αγάπη, αυτό ότι υπηρετούμε τους άλλους, αυτό πρέπει να γίνεται με αληθινή αγάπη. Και παίρνει τώρα βέβαια, λέει λίγα λόγια εδώ σαν εικόνα αυτής της, σαν μια περίληψη αυτής της διδασκαλίας του, παίρνει ένα περιστατικό όπως είναι στο μοναστήρι ας πούμε, και λέει όταν πλέον έχει τελειώσει η ακολουθία, λέει «Ήσελθε μετά πάντων εν τη τραπέζι, μη χωριζόμενος των σύνων αδελφών». Και αυτό ένα δείγμα της κοινωνίας και της αγάπης, όχι ο καθένας μόνος του. Πολλές φορές και στα σπίτια τώρα τρώει ο καθένας μόνος του, πάει στην τηλεόραση, όλος πάει εκεί. Δεν κάνει λίγο υπομονή να περιμένει τους άλλους, όταν μπορεί να το κάνει. Όταν μπορεί να το κάνει, δεν περιμένει μόνος του. Ή γιατί δεν θέλει να έχει τσακωθεί με τη μάνα του ή με τον αδερφό του, ή γιατί βιάζεται, ή γιατί πεινάει, δεν λογαριάζει. Λοιπόν, στο μοναστήρι αυτό είναι απαραίτητο. Μην θα πας μαζί με τους αδερφούς, να μην χωρίζεσαι. Και είμαι διακονήν ετάγης παράστηθη ως το Χριστό και ουκ ανθρώπης διακονών εξειλικρινούς διαθέσεως και αγάπης πάση ως Αγίης. Μάλλον δε ως αυτό, καθώς είπαμε, διακονήσουν το Χριστό. Λοιπόν, εάν σου έχει δοθεί διακόνημα, να τους υπηρετείς με τέτοια ειλικρινή διάθεση και με τέτοια αγάπη σαν να είναι Άγιοι τους άλλους. Και να το πω καλύτερα, λέει σαν να υπηρετεί τον ίδιο τον Χριστό. Έκας τον αυτόν περιπλεκόμενος ιονή τη ψυχή και όλων σε αυτόν τη προθέσει δια της αγάπης εμπαρέχων αυτής, εκ του διακορίνα αυτής βεβαιούμενος καρπούστε αγιασμό. Και τον καθέναν από αυτούς κατά κάποιο τρόπο μέσα στην ψυχή σου να τον αγκαλιάζει, περιπλέκομαι λέει. Και έτσι να όλον τον εαυτό σου κατά την πρόθεσή σου, κατά την αγάπη σου, να τον παρέχεις, να τον προσφέρεις σε αυτούς και να βεβαιώνεις έτσι ότι και να πιστεύεις ότι θα καρποθείς αγιασμό από αυτή τη διακονία. Βλέπετε πόσο σημαντικό είναι αυτό. Να, αυτά είναι δείγματα της αγάπης, ας πούμε, της ειλικρινούς. Και στο σπίτι μας όταν υπηρετούμε τους άλλους είναι το ίδιο, αλλά και όταν είμαι σε μια υπηρεσία. Δεν πρέπει να υπηρετήσω τους άλλους αδελφούς μου. Έτσι, βλέπουμε καμιά φορά αναισθησία στις υπηρεσίες. Και από τους παπάδες και φορά βλέπεις αναισθησία και από κάθε άνθρωπο που υπηρετεί τον άλλον βλέπεις αναισθησία. Δηλαδή δεν πονάει τον άλλον να πει τι θες άνθρωπε μου εσύ τώρα ας πούμε, θέλω αυτό το χαρτί. Ναι, εγώ να βλέπει ότι είναι αδελφός του και να με όλη τη διάθεση να τον υπηρετήσεις αυτό. Έτσι, δεν είναι... Δηλαδή, γιατί λέμε πολλές φορές δεν πιάνει η προσευχή μας και γιατί δεν προχωράει η πνευματική ζωή, αφού δεν κάνουμε τα στοιχειώδη αυτά. Σαν ο ίδιος ο Χριστός πρέπει να τον υπηρετεί στον άλλον. Και λέμε ότι να διορθωθεί το κράτος, έλεγε κάποιος φιλοσοφών, όλοι οι νόμοι είναι καλοί. Όλοι οι νόμοι είναι καλοί, ας πούμε, κατά βάση. Σε ένα κράτος νόμο, όχι και αυτό εδώ που έχουμε, ναι, μέχρι τώρα, λοιπόν. Αλλά υπάρχουν νόμοι, είναι καλοί οι νόμοι. Αλλά ποιος τους εφαρμόζει τους νόμους? Ποιος τους εφαρμόζει? Στην τελευταία βαθμίδα της κοινωνίας, ποιος θα τους εφαρμόσει? Άρα, από το δικό μας φιλότιμο και τη διάθεση αγάπης και θυσίας μπορεί να είναι τα πράγματα καλύτερα. Αλλιώς δεν γίνεται τίποτα. Όσο και να νόμους και χαρτιά και επιτροπές και αυτά, δεν προχωρούν τα πράγματα. Μόνο τέτοια είδους διάθεση πρέπει να έχουμε. Όσοι την έχουμε, και αν είμαστε πολλοί αυτοί που την έχουμε, αν είμαστε πολλοί, αντιστοίχως θα βελτιώνεται και η κοινωνία μας παντού. Τώρα λέει για την ελεημοσύνη, για να πέσει σε πιο πρακτικό θέμα, και θα τα ακούσουμε και την Κυριακή τον Απόκριο. Να λέει, τα ακούσουμε.
τη μεθυπόμενη. Δεν σώζει τον άνθρωπο το να λέει σε ένα, αλλά να κατσαφορνεί σε ένα τον οδηγεί στο πυρ. Λοιπόν, έκανα μια λαιμοσύνη, μπράβο με, εντάξει, αφού έκανα εγώ κάτι έκανα. Αντιθέτως λέει ότι εάν έναν άνθρωπο τον καταφρονήσεις, ένα να καταφρονήσεις, αυτό σε οδηγεί στο πύρο του αιώνιο. Να ακούμε για το πύρο του αιώνιο. Δεν θέλουμε να ακούμε για αυτό το πράγμα που δείχνει ότι ο Θεός δεν έχει αγάπη. Να, η αγάπη που λέγαμε. Δεν έχει αγάπη ο Θεός. Αλλά τα λέει ο ίδιος ο Χριστός. Δεν θα κάνουμε. Ένα αλλάζουν. Δεν θα εξηγήσω τίποτε. Λοιπόν, ούτω ένα ελεεί σε σώζει, αλλά το ενός καταφρονήσει το πυρί παραπέμπει. Το γάρε πείνασα και δίψησα, ου προς το άπαξ ήρυτε πάντως, ουδέ το εν μια ημέρα, αλλά το διαβίου παντός δειλεί. Έτσι. Δεν σημαίνει ότι θα το κάνω σήμερα, πρέπει μια φορά, σε μια μέρα και μετά το ξέχασα, αλλά όλη μας τη ζωή πρέπει να υπάρχει αυτή η διάθεση ελεημοσύνης. Ούτε και το τραφήνε Χριστόν, ποτιστήνε ενδυθήνε, και είστε έτερον τούτη συνέπεται, ου προς άπαξ, αλλά διαπαντός και εν πάση, υπό τον αυτού δούλων ταύτα δέχεστε ο Κύριος και Θεός ομολόγησε. Επομένως, το να θρέφεται ο Χριστός να ποτίζεται, να ενδύεται, ο Κύριος και Θεός μας το ομολόγησε ότι τα δέχεται από τους δούλους του, όχι για μια μόνο φορά, αλλά παντοτινά, ολοχρονικά και σε όλες τις περιπτώσεις. Φαντάστε τι τελειότητα ζητάει ο Κύριος. Και εκ τούτων λέει ένεστη γνώνε όπως ιδιοποιεί το Κύριος πάντα τα των πενήτων και αδελφών ημών προσμέν τους δικαίους λέγον εμή πείσατε προς δε τους εξαίστερων εμή ούτε πείστε. Ωραία το ρήμα ιδιοποιείται, τα κάνει δικά του, όλων των άλλων τα κάνει δικά του, δηλαδή όλους τους στοχούς τους παίρνει απάνω του και εσείς γιατί δεν το κάνετε, εσείς γιατί το κάνετε, σε μένα το κάνατε. Είναι λοιπόν ούγαρε τους αλληλεθέντες μόνο παρή μόνο ώρα, ουδέ τους αδικηθέντες ή πλέον εκτιθέντες και μεριάζαν απαθώντας δεινά, αλλά και τους παροφθέντας ως αρκούν τούτο εις καταδίκην ημών. Επομένως λέει, δεν υπολογίζει μόνο αυτούς που ελεήθηκαν από εμάς ή αυτούς που αδικήθηκαν ή εξαπατήθηκαν, αλλά και αυτούς που παραβλέφθηκαν από εμάς, που τους παραβλέψαμε. Λέει κι άλλα, σε αυτό δεν θέλω να πω, το μόνο που λέει ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο βέβαια να ανταποκριθεί κανείς μια τέτοια ελεημοσύνη και να έχει το νου του διαρκώς βλέψει. Άγιο το κάνα. Μα Άγιο Ιωάννη Ελεήμων, α πούμε Άγιο Φιλάρωτο Ελεήμων, άλλοι Άγιοι και σήμερα των ημερών μας, οι οποίοι δεν κρατούσαν τίποτα για τον εαυτό τους. Αλλά λέει, αυτό βέβαια δεν γίνεται, αλλά πώς θα γίνει, γίνεται με έναν τρόπο. Αν τα δώσεις όλα και μείνεις φτωχός, όπως είναι α πούμε ένας μοναχός, τότε δεν έχεις ανάγκη να ψάχνεις για τους φτωχούς ή να ελεείς όλους, γιατί τα έχεις δώσει όλα. Μια και καλή. Αυτό είναι το μέτρο βέβαια των μοναχών και των αληθινών μοναχών, γιατί υπάρχει μοναχός που μπορεί να συνεχίζει να συγκεντρώνει πλούτο ή να παραβλέπει τους στοχούς με διάφορους τρόπους, διάφορες δικαιολογίες. Για να ακούσουμε και μια άλλη αγάπη τελειότητος που παρουσιάζει ο Άγιος Σημεών εδώ, που θα σας φανεί και λίγο περίεργο εδώ. Υπάρχουν λέει όπως ο διάβολος με τη μορφή του όφεως, τα είχαμε κάποια υποφελή συμβουλή, έτσι φανάπτυσε τον άνθρωπο και τον στέρισε τον παράδεισο, έτσι με το ανάποδο τώρα, με το πρόσημα κακίας μπορεί κάποιος να φαίνεται ότι λέει πονηρούς λόγους για να μπορέσει να καταλάβει, να ανακαλύψει από αυτούς που υποκρίνονται την ευλάβεια και την αρετή και να τους επιστρέψει στη μετάνοια, σωτηρία και στην εξομολόγηση. Και έτσι γίνεται λέει συνεργός του Θεού. Έτσι αυτά είναι, μιλάει για τα μέτρα των Αγίων βέβαια. Μιλάει και του λόγου για τους διαχριστών σαλούς. Αυτό εννοεί εδώ πέρα, έτσι, που υποκρίνονται με διάφορες έτσι καταστάσεις. Δεν ξέρω αν... έχετε ακούσει για τον γέροντα αυτό το Φώτιο το Λαυριώτη που ήταν στη Λέσβο, άμα όπου βρείτε διαβάστε για αυτόν, διαβάστε για αυτόν ο διαχριστός σαλών, δείτε πως τι άνθρωπος ήταν αυτός, και αν έχετε εμπειρασμό να μπείτε στο ίντερνετ αυτά να κοιτάτε, όχι άλλα πράγματα χαζά τώρα, τίποτα. Λοιπόν, να δείτε μόνο τη φωτογραφίες αυτού του ανθρώπου, μόνο φωτογραφίες, δηλαδή 2-3 φωτογραφίες, δείτε πως είναι αυτός ο διαχριστός σαλός.
του οποίου υποκρίνουν το μορία για να βοηθήσουν τους ανθρώπους. Οι άγιοι αυτό κάνανε. Κάνουν τηλεδιάφορα για με ευγεί άνθρωποι να βγουν, να βγάλουν στην επιφάνεια και να τους διδάξει τη μεταυστηρότητα, η μέτρα με τον καλό τρόπο. Αλλά αυτό μόνο οι άγιοι. Δεν είμαστε εμείς δια Χριστών Σαλίοι να κάνουμε κουταμάρες. Μερικοί νομίζουν ότι αυτό είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος της Σαλότητα. Δεν το κάνω καθ' αυτό και οι πατέρες το κατακρίναν σαν θεσμό να κάνουμε το σαλό. Δεν είναι αυτό. Είναι συγκεκριμένοι άγιοι που το έχουν. Αυτός μπήκε μια φορά σε μια ταβέρνα σε Αρακοσί που τρώγαν κρέας και τους τα έκανε να γκρέμισε όλα κάτω. Και έλεγε και ένας ιερέας ότι ήμουν λέει πολύ της τάξης εγώ και μια φορά που έβρεχε, πάρα πολύ έβρεχε, του λέει έχετε ο Παπαφώτης φέρει τον βάλτον στο σπίτι σου, παπά ήταν αυτό, το έλεγε ο ίδιος. Βάλτε τον λέει μέσα γιατί έχει ο άνθρωπος, είναι κατάβρεχτος, ανοίγει λέει την πόρτα και ήταν μέσα στη βροχή, το καλυμάφ και όλες, μέσα στη λάση από πάνω μέχρι κάτω. Πότε βγαίνω εγώ, του δίνω μια καθαρή πετσέτα, λέει δεν λέω πετσέτα, πάει λύση στο τραπεζομάντιλο. Παίρνει το τραπεζομάντιλο, του σκουμπίζει. Μετά λέει βγάζει την παντόφλα, πάει στην άλλη μεριά του τραπεζομάντιλου, θα σκουμπίσει την παντόφλα. Ναι, όλα αυτά είναι διδασκαλία των Αγίων. Για να μην νομίζουμε ότι αυτή είναι η χριστιανική ζωή, η πολλή τάξη, η καθαριότητα, να εμφανιζόμαστε ότι είμαστε στου άλλου νοικοκυρεμένοι και σωστοί. Ναι, οι Άγιοι λοιπόν υποκρίνονται. Αλλά έχει κι άλλο. Λέει, είναι κακό να κρυφακούει κανεί. Αλλά αν το κάνει για να ονειδήσει, να λιδωρήσει, να εκπομπεύσει τον άλλο με αυτά που είδε. Αλλά υπάρχει και περίπτωση, λέει, που κάποιος κρυφακούει για να διορθώσει τον άλλον. Ξαναλέω, αυτά είναι των Αγίων. Αυτά θα κάνει ο Αγίος Σημεών, μάλλον. Μόλις είχε βλέπει ότι υπήρχε κάποιο πρόβλημα, έβλεπε στην ψυχή του ανθρώπου, σε κάποια. Ακούγε μια συζήτηση κακή, πήγε και έστεινε αυτή, για να ξέρει τι θα κάνει και μετά με τον τρόπο. Νουθετήσω τον άλλον για να τον βγάλει από μια δυσκολία, από μια πικρία, από ένα πειρασμό, έτσι. Λέει πως κάνουν οι Άγιοι. Και λέει επίσης, είδα κάποιον άνθρωπο ο οποίος πότε έκλαιγε για τον ένα, πότε θρυνούσε για τον άλλον και έτυπε το στήθος του σαν να έχει αμαρτήσει αυτός. Έκλαιγε δηλαδή και υπέφερε σαν να έχει αμαρτήσει αυτόν για τις αμαρτίες των άλλων. Που να τα καταλάβουμε αυτά, έτσι. Και επίσης άλλο ο οποίος όταν έβλεπε άλλους να αγωνίζονται χαιρόταν σαν να τα έκανε αυτός, έτσι. Το ένα είναι συμπάθεια για την πτώση του άλλου και το άλλο είναι να χαίρεσαι με τα χαιρόντων. Ένα δυσκολότατο πράγμα, το ξέρουμε όλοι αυτό πόσο δύσκολο είναι να χαίρεσαι με την καρδιά σου και το καλό του άλλου και να μην μπαίνει το σημείο του φθόνου. Και επίσης είδα κάποιον άλλο, λέει, ο οποίος τόσο πολύ ζητούσε τη σωτηρία των αδελφών του και ώστε με δάκρυα θερμά, με όλη του την ψυχή, παρακαλούσε τον Κύριο ή να σωθούν αυτοί και αυτοί ή και αυτός να κατακριθεί, δηλαδή να πάει στην κόλαση. Αυτά, λέει, σε τι κατάσταση πνευματική είναι αυτοί οι Άγιοι και λέει, ότι είναι νηστά αυτήν ούπο πεφθακό στην αγάπη, μηδέ ίχνος αυτής εν την ψυχή θειασάμενος, μηδέ την παρουσίαν αυτής όλος επαισθανθείς, έτη τη γη και τη συντηγή μάλλον δι' υπογήν κρύπτες επέθηκε ως προελεγόμενος ασπάλαξ, τυφλός δραδιών και αυτός ως εκείνος και μόνη τη ακοή των επηγής λαλούντων επακροώμενος. Άμα δεν έφτασε αυτή την αγάπη και δεν έχεις δει ούτε ίχνος αυτής της αγάπης, δεν έχεις νιώσει την παρουσία της αγάπης. Αυτός λέει είναι σαν, είναι σαν τον τυφλοπόντικο, ας πλάξει τον τυφλοπόντικο κάτω στη γύλη. Αυτός δεν βλέπει τίποτα, μόνο ακούει από πάνω κάτι. Έτσι και όποιος δεν έχει φτάσει στην τελειότητα της αγάπης είναι τόσο τυφλός, δηλαδή μόνο ακούει ομιλίες, κηρύγματα περί αγάπης, όπως κάνουμε όλοι, αλλά δεν έχει καμία γεύση της αγάπης αυτής. Τώρα έχει και κάποια στάδια, έχει και άλλα που δεν θα μακρύνω γιατί λέει ποια είναι τα στάδια τα οποία φαίνεται η αγάπη. Υπάρχουν διάφορα στάδια και λέει άλλο είναι να μην δάκνεσαι, να μην δαγκώνει την ψυχή σου
και να μην οργίζεται με τις ατιμίες, τις ύβριους, τους πειρασμούς και τις θλίψεις. Άλλο είναι αυτό και άλλο το ευδοκίνη αυτής. Και άλλο δηλαδή όταν σου συμβαίνει να χαίρεσαι. Αν μην αγανακτήσεις καλό να χαίρεσαι. Άλλο το εύχεστε υπέρ των τεάφτα ποιούντων εις εμάς και άλλο το αφήνε αυτής. Άλλο να εύχεσαι για τους άλλους για το κόκκο που σου κάνουν και άλλο να τους συγχωρήσεις. Άλλο λες Θεέ μου συγχώρεσέ τους και άλλο να τους έχεις συγχωρήσει. Άλλο είναι αυτό. Έτερον το αγαπάν αυτούς και έτερον το αγαπάν αυτούς ως ευεργέτας από ψυχής και έτερον τον αερός ανατυπούν τα πρόσωπα ενός εκάστου και ο γνησίους φίλους απαθώς αυτούς κατασπάζει στην δάκρυση αγάπης. Άλλο λοιπόν είναι επίσης να τους θεωρήσουν ευεργέτες της ψυχής σου με αυτό που κάνουν γιατί σου δίνουν την ταπείνωση και άλλο, ακούστε αυτό, να ανατυπώνεις μέσα στην ψυχή σου νοερός τα πρόσωπα αυτών των ανθρώπων σαν να είναι γνήσιοι φίλοι σου και να τους κατασπάζεσαι με δάκρυα αγάπης. Πού ζούμε εμείς τώρα με αυτά που λέει ο Άγιος Σημειών, πού ζούμε? Και επίσης λέει, κάπου μου έχετε φύγει, και κάπου λέει στη συνέχεια ότι είναι άλλο αυτό να το νιώθεις μετά, να νιώθεις αυτή την αγάπη και τη συγχωρητικότητα μετά και άλλο να το νιώθεις αυτή την τελειότητα της αγάπης την ώρα του πειρασμού και άλλο να το ξεχνάς μετά και να τον βλέπεις να σε έχει φτύσει λέει, στο πρόσωπο και εσύ πάλι να νιώθεις την ίδια αγάπη. Αυτό είναι η τελειότητα της αγάπης, καταλάβατε? Θα σας διαβάσω τώρα το τελευταίο για να δείτε γιατί λέμε πως φτάνουν οι Άγιοι σε μεγάλα μέτρα. Εκείνος λέει ο οποίος εκ διαθέσεως τους λιδωρούντας ή αδικούντας ή μισούντας και αποστερούντας αυτών αγαπών και υπερ τούτων ευχόμενος εις προκοπή εν ολίγο μεγάλη ανέρχεται. Που πραγματική διάθεση εκείνος που αγαπάει αυτούς που τον λιδωρούν και τον αδικούν ειλικρινά το κάνει αυτό. Γιατί, ξέρετε, είναι δύσκολο να μην κάνουμε τώρα τους έξυπνους. Λέμε, ας πούμε, δεν θέλω το κακό του, σε παρένθεση από μέσα, αλλά δεν θέλω και το καλό του. Ή δεν θέλω το κακό του, αλλά έχω μία πικρία. Δεν θέλω αυτό και αυτό. Δηλαδή, δεν υπάρχει αυτό που ζητάει ο Χριστός. Καταλάβατε, αυτό το ερμηνεύει ο Άγιος, ο οποίος το έχει ζήσει. Έχει υποφέρει ο Άγιος Σημειών ο Θεολόγος και από μοναχούς και από αρχιερείς και από συνόδους και πολλά πράγματα. Αλλά ήταν μακράν από αυτόν το μίσος, ο φθόνος, η πικρία. Λοιπόν, αν το κάνεις εκδαθέσεως, λέει, τους αγαπάς και εύχεσαι για αυτούς, εις προκοπή είναι ο λίγο μεγάλη ενέρχεται. Φτάνει σε πολύ μεγάλη προκοπή πνευματική όποιος το κάνει αυτό. Ακούστε, μόνο αυτό το πράγμα. Ακούστε, ενεστήσει καρδίας του των γινόμενων, εις άβυσον ταπεινώσεως και εις δακρύων πηγάς των λογιζόμενων καταφέρει. Όταν έτσι λοιπόν το κάνει αυτό με αίσθηση της καρδιάς, το νιώθει με στην καρδιά του Σεβάτου και φτάνει έτσι σε άβυσο ταπεινώσεως και σε πηγές δακρύων

Η ώρα είναι 4:30. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, οδηπόροι 91.9.

Πέρετς Αμβρόσιος. Κείμενα Αρχιμανδρίτου Τιμωθέου, Εφημερίου Ρωσικού Ναού Αθηνών. Παρουσιάζει η Ελένη Χατζημιχαήλ.

Τα λόγια της Χάριτος. Όταν ο Στάρετς απευθυνόταν στα πλήση των χριστιανών που σαν διψασμένα ελάφια ζητούσαν να ξεδιψάσουν κοντά του, άφηνε να βγαίνουν από το στόμα του τα ρήθρα της ουρανίου σοφίας. «Πάτερ, πώς πρέπει να ζούμε? Πώς θα επιτύχουμε τη σωτηρία μας?» ερωτούσε ο λαός. Και εκείνος, σαν το βαπτιστή Ιωάννη, απαντούσε: «Να ζούμε χωρίς να απελπιζόμεθα, χωρίς να κατακρίνουμε, χωρίς να πικραίνουμε κανένα και όλους να τους τιμούμε». «Πάτερ», έλεγε κάποιος, «είναι δυνατόν να ζούμε μέσα στον κόσμο και να σωθούμε?» «Βεβαίως μπορούμε», απαντούσε, «εάν δεν ζούμε με το τραλαλά, αλλά με την ησυχία και την ταπείνωση». Άλλες φορές η απάντηση στις ερωτήσεις αυτού του είδους ήταν: «Πρέπει να ζούμε με ευθύτητα, χωρίς υποκρισίες και φαρισαϊσμούς. Να ομοιάζει η πορεία της ζωής μας με την πορεία της ρόδας. Στη ρόδα ένα σημείο εγγίζει στη γη και το υπόλοιπο μέρος της βρίσκεται ανυψωμένο. Έτσι ας συμβαίνει και στη ζωή μας, και όχι να βυθιζόμεθα ολοσχερός τα γήινα. Πρέπει να θεωρούμε τον εαυτό μας χειρότερον από όλους». Ιδιαίτερα επέμενε στην απόκτηση ταπεινού φρονήματος. Σαν βοσκός λογικών προβάτων που ήταν, έψαλε συχνά με την ποιμενική του φλογέρα τα εγκόμια της ταπεινοφροσύνης. Με παροιμίες, με πατερικά ρητά, με διαφόρων ειδών ιστορίες, με τρόπο ήπιο ή με ύφος ελεκτικό, πολυμερός και πολυτρόπος, οδηγούσε το ποιμνιό του στο δρόμο της ταπεινώσεως. «Χωρίς την ταπείνωση», έλεγε, «δεν σώζεται ο άνθρωπος. Αν πιστεύσουμε πως από δική μας αξία σωζόμεθα, έχουμε απατηθεί». Θα σας αναφέρω ένα διδακτικό περιστατικό. Μία επιφανής αρχόντισσα, αρκετά ευσεβής, αλλά όχι και αρκετά ταπεινή, καθώς κοιμόταν, είδε ένα συγκλονιστικό όνειρο. Πάνω σε ένδοξο θρόνο ο δίκαιος κριτής, και απέναντί του πλήθη λαού, μεταξύ των οποίων και η Ιδία. Ο Χριστός ετοιμαζόταν να καλέσει πλησίον του τους εκλεχτούς. Εκείνη που βασιζόταν στις αρετές της και στις καλοσύνες της, περίμενε μεγάλες τιμές, αλλά έπεσε έξω στην πρόβλεψή της. Κάποια ταπεινή χωριατοπούλα εκρίθη άξια για την πρώτη θέση. Δεύτερος ήταν ένας φτωχός χωρικός που φορούσε μάλιστα και τσαρούχια. Ακολούθησαν στη σειρά πλήθη απλοϊκών ανθρώπων. Σε μια στιγμή ο Κύριος έπαυσε να προσκαλεί άλλους. Εκείνη, επάνω στην απελπισία της, απεφάσισε να τον πλησιάσει και να του υπενθυμίσει τα καλά που είχε κάνει. Ο Χριστός όμως απέστρεψε εντελώς το πρόσωπό του από αυτήν. Εξουθενωμένη πλέον, κάλαμος συντετριμένος, έπεσε στο έδαφος, έκλαψε και ανεγνώρισε ταπεινά πως πράγματι δεν της άξιζε η ουράνιος βασιλεία. «Να, αγαπητή μου», εδώ δυνάμωσε τη φωνή του ο Στάρετς, «το ταπεινό φρόνημα. Έτσι πρέπει να σκεπτόμεθα όλοι. Όταν ξύπνησε από το όνειρο η αρχόντισσα, δεν τόλμησε πια να φιλοξενήσει υπερήφανες ιδέες στη ψυχή της. Της έδωσε ο Θεός με το όνειρο αυτό ένα αξέχαστο μάθημα». «Μα πάτερ», ερώτησε κάποιος, «τόσο πολύ επικίνδυνη είναι η υπερηφάνεια?» «Παιδί μου», το απάντησε, «φρόντισε να περιτυλίξεις τον εαυτό σου με την ταπείνωση και τότε δεν έχεις να φοβηθείς τίποτε, έστω και αν ο ουρανός πέσει επάνω στη γη». Τα λόγια αυτά του Στάρετς μας δείχνουν πόσο καλά κατήχε τα πατερικά κείμενα. Να τη γράφει σχετικός ο Αββάς Ισαάκ: «Εάν κολληθεί ο ουρανός στη γη, ο ταπεινόφρον ουθροείται». Ο ποιμενικός του αυλός απέδιδε πιστά τις μελωδίες των μεγάλων διδασκάλων της Εκκλησίας.

Την ώρα που έδινε την κοινή ευλογία στα πλήθη, συνήθιζε πάντοτε να τους προσφέρει κάποια σύντομη και επιγραμματική διδασκαλία. «Ο Θεός», είπε κάποτε, «στέλνει το έλεος του μόνο στους ταπεινούς». «Η ταπείνωσης», ανέφερε σε άλλη περίπτωση, «τοποθετεί τον άνθρωπο εμπρός στην πύλη της ουρανίου βασιλείας». Εμφορούμενος από προφητικό πνεύμα, ο Στάρετς ετώνιζε, όπως οι προφήτες της Βίβλου, ότι ο Θεός κατευθύνει την πορεία της ζωής μας βάσει απαρασάλευτων ηθικών νόμων. Εδίδασκε πως τον αμαρτωλό άνθρωπο είναι αναπόφευκτη η συντριβή και αν αυτός δεν αγκαλιάσει μόνος του την συντριβή και την ταπείνωση, θα τον ταπεινώσουν οι περιστάσεις, πράγμα πολύ αναγκαίο και πολύ ωφέλιμο για την ψυχή του. Υπεγράμμιζε ακόμη ότι η άνεσης, η ευημερία και οι επιτυχίες σπρώχνουν την ψυχή στην υπερηφάνεια και γι' αυτό η αγάπη του Θεού παραχωρεί τις διάφορες δοκιμασίες και θλίψεις. «Παρατηρήστε την μιλολόνθη, είδος κανθάρου», τους έλεγε. «Όταν είναι ζεστός ο καιρός και λάμπει ο ήλιος, τρέχει παντού, βομβίζει, υπερηφανεύεται. Όλα τα δάση και τα λιβάδια είναι δικά της. Όταν όμως κρυφθεί ο ήλιος και φυσήξει παγωμένος άνεμος, ξεχνά τα υπερήφανα ταξίδια της, τρυπώνει μέσα στα φύλλα και ούτε καν ακούγεται». Έτσι συμβαίνει και με τους ανθρώπους. Η λάμψη της ευτυχίας φέρνει την έπαρση. Η παγωνιά όμως των συφορών οδηγεί στην ταπείνωση.

Όχι μόνο με ωραίες παραβολικές εικόνες, αλλά και με ευχάριστα ανέκδοτα εμπέδωνε ο Στάρετς στον λαό τις υψηλές αυτές αλήθειες. Θα γινόταν σε ένα σπίτι επίσημο γεύμα. Ένας από τους υπηρέτες του οικοδεσπότη πήγε να ειδοποιήσει κάποιον προσκεκλημένο, ο οποίος τύχαινε να έχει υψηλή ιδέα για τον εαυτό του. Μόλις είδε τον υπηρέτη, του λέει: «Εσένα έστειλε ο κύριός σου για να με προσκαλέσει. Δεν υπήρχε κανένα σπουδαιότερο πρόσωπο?» «Στους σπουδαίους», αποκρίθηκε εκείνος, «ο κύριός μου έστειλε τους σπουδαίους. Στην αφεντιά σου όμως έστειλε εμένα». Έτσι πήρε ένα καλό μάθημα ο υπερήφανος και αγέροχος εκείνος άνθρωπος. Αυτός βέβαια ήθελε πάντοτε να εξυψώνει τον εαυτό του. Έρχονταν όμως οι περιστάσεις που τον εταπείνωναν. Είναι αλήθεια πως για να κατακτήσει ο άνθρωπος, και μάλιστα εκείνος που έπεσε στους σοβαρές αμαρτίες, το πλάτος του ουρανού, πρέπει να περάσει οπωσδήποτε από τη στενή πύλη της ταπεινώσεως και του πόνου. Σχετικά με το θέμα αυτό, ο πατέρας Αμβρόσιος εδίδασκε: «Ακούστε, χριστιανοί μου, τι λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Υπάρχουν τρεις τρόποι για να κερδίσουμε τη σωτηρία μας. Ο πρώτος, να μην αμαρτάνουμε. Ο δεύτερος, να δείχνουμε ειλικρινή μετάνοια. Ο τρίτος, αν δεν μετανοήσαμε πραγματικά, να υπομείνουμε τις συφορές που θα μας βρουν. Ο Χριστός, αδερφοί μου, συγχωρεί τα ανομήματά μας, αλλά και ο πόνος καθαρίζει την ψυχή από τις κυλίδες της αμαρτίας. Στον ληστή που μετενόησε, υπεσχέθη ο Κύριος τον Παράδεισο. Ωστόσο, ήρθαν κατόπιν οι στρατιώτες και του συνέτριψαν τα σκέλη, και σε αυτή την κατάσταση κρεμόταν από τον Σταυρό 3 ώρες. Έτσι, υπομένοντας αγόγγιστα τον πόνο, επέτυχε την ψυχική του κάθαρση. Για την κάθαρση του άνθρωπος οφείλει να σηκώσει βαρύ σταυρό. Το πόσο βάρος θα έχει ο σταυρός δεν το κανονίζει ο Θεός, αλλά εμείς οι ίδιοι. Πρόκειται για δέντρο που φυτρώνει στη δική μας καρδιά. Όσο πιο πολλά θα είναι τα θορυβώδη ύδατα της καρδιάς μας, δηλαδή τα πάθη, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η βλάστησή του. Εάν βαδίζει ο άνθρωπος στον ίσιο δρόμο, όλα πηγαίνουν καλά. Όταν όμως εκκλίνει δεξιά ή αριστερά, χρειάζονται μερικά σπροξήματα για να επανέλθει. Αυτά αποτελούν το σταυρό και είναι διαφορετικά στον καθένα. Συμβαίνει να θλιβεί κάποτε ο άνθρωπος άδικα. Μπορεί λόγου χάρη να δοκιμάσει μια μεγάλη συκοφαντία. Και τότε όμως δεν πρέπει να δυσανασχετήσει, γιατί ναι μεν σε αυτή την περίπτωση υπήρξε αθώος, κάποτε άλλοτε όμως έφτεξε και δεν τιμωρήθηκε. Τώρα λοιπόν εξοφλεί τα παλαιά χρέη.

Φιλοσοφώντας, ο πατέρας Αμβρόσιος πάνω στην πορεία της ζωής του έβγαζε σπουδαία συμπεράσματα που τα ανέφερε στις διδασκαλίες του. «Εγώ», είπε κάποτε, «ήμουν πολύ φλιαρός. Είχα πάθος να ομιλώ, να συζητώ, να χαριεντίζομαι με τους άλλους. Αγαπούσα πολύ τις συναναστροφές. Και ο Κύριος έφερε έτσι τα πράγματα που είμαι αναγκασμένος σ' όλη μου τη ζωή να συζητώ χωρίς διακοπή. Τώρα επιθυμώ πολύ την ησυχία και τη σιωπή, αλλά δεν τα βρίσκω». Το αξιόλογο σε πνευματικότητα συγγραφικό έργο του Αγίου Δημητρίου, Μητροπολίτου του Ροστόβ, 17ος αιώνας, δεν ήταν άγνωστο στον Στάρετς Αυρόσιο. Ομιλώντας τον λαό, συχνά το χρησιμοποιούσε. Κάποια φορά που ερωτήθηκε αν πρέπει να δίδεται ελεημοσύνη στον καθένα, απήντησε. Ο Άγιος Δημήτριος του Ροστόβ γράφει: «Εάν έρθει και σου ζητήσει ελεημοσύνη άνθρωπος έφυπος, μην του την αρνηθείς. Για το πώς θα την χρησιμοποιήσει, εσύ δεν φέρεις ευθύνη». Κάποια φορά που ο Στάρετς ομιλούσε στον κόσμο, το ανηγγέλθη ο ευνίδιος θάνατος ενός προσώπου. «Να, ο θάνατος», είπε, «είναι πίσω από την πλάτη μας. Εμείς όμως τον φανταζόμεθα πίσω από τα βουνά και ούτε καν τον σκεπτόμεθα». Για την ώρα του θανάτου εδίδασκε και τα εξής αξιοπρόσεχτα: «Ο Θεός ζητεί από εμάς να διορθωθούμε. Αυτό όμως απαιτεί χρόνο. Δεν μπορεί να γίνει αμέσως και γι' αυτό μακροθυμεί. Τότε διακόπτει ο Θεός την ζωή του ανθρώπου όταν το βρίσκει ετοιμασμένο για τον ουρανό ή όταν δεν βλέπει πια καμιά ελπίδα διορθώσεως».

Την ερώτηση «Όταν ζούμε ενάρετα, μπορούμε να είμαστε βέβαιοι για τη σωτηρία μας?» απαντούσε. «Δεν είναι σωστό να τη θεωρούμε βέβαια τη σωτηρία μας, ούτε πάλι να απελπιζόμεθα για αυτήν. Η ορθή θέση βρίσκεται στη μέση και να ελπίζουμε ότι θα την κερδίσουμε και να φοβούμεθα μήπως την χάσουμε. Ας μην λησμονούμε πως αυτοί που σήμερα ζουν ενάρετα μπορεί αύριο, αν δεν προσέξουν, να πέσουν στην αμαρτία». Για να δείξει πώς εργάζεται ο εχθρός της σωτηρίας μας, έφερνε μία επιτυχημένη εικόνα. «Παρατηρήστε», έλεγε, «την αράχνη. Φαίνεται ήσυχη και νοχελική, αλλά τα δίχτυα της τα έχει στήσει καλά και περιμένει την ανύποπτη μύγα. Μόλις τη συλλάβει στην πλεχτάνη της, τρέχει και τη κόβει αμέσως το κεφάλι, ενώ εκείνη χτυπά τα φτερά της και βουίζει απελπισμένα. Με παρόμοιο τρόπο ενεργεί και ο διάβολος. Πρόσεξε, μην πάθεις κι εσύ ό,τι η μύγα». Σχετικά με τη συμπεριφορά προς τους εχθρούς, συμβούλευε: «Πρέπει να αγωνιζόμεθα, παρόλη την αντίδρασή μας, να κάνουμε κάποια καλοσύνη προς τους εχθρούς μας». «Πάτερ», ερώτησε κάποιος, «όταν ένας δεν είναι καλά στην υγεία του και συμβαίνει να ερεθίζεται και να εκνευρίζεται εύκολα, έχει ενοχή γι' αυτό?» «Άκου, αδερφέ μου», το αποκρίθηκε, «κανένας δεν πρέπει να δικαιολογεί την νευρικότητά του. Δεν φταίει σε αυτό η αρρώστια του, αλλά ο εγωισμός του. Η Αγία Γραφή τι μας λέει? Οργή ανδρός, δικαιοσύνη Θεού ου κατεργάζεται. Δηλαδή, η οργή παρασύρει τον άνθρωπο στο κακό και δεν τον αφήνει να πράξει την αρετή και την δικαιοσύνη που απαιτεί ο Θεός. Ας προσέξουμε και τούτο. Να μην είμαστε ποτέ βιαστικοί και ανυπόμονοι. Με αυτόν τον τρόπο θα προφυλασσόμεθα από τον εκνευρισμό και την οργή». Για την απόκτηση της αγάπης συνιστούσε: «Εάν βλέπεις πως δεν υπάρχει μέσα σου αγάπη και επιθυμείς να την αποκτήσεις, άρχισε να κάνεις αγαθοεργίες, έστω και χωρίς αγάπη. Και ο Κύριος, βλέποντας τον πόθο σου και τις προσπάθειές σου, θα σου εμφυτεύσει μέσα σου την αρετή αυτή». Όταν έβλεπε ο Στάρετς ανθρώπους να φλιαρούν συνεχώς περί αρετής και ευσεβίας, τους ανέφερε το ρητό του Αποστόλου Παύλου: «Ούκεν λόγο η Βασιλεία του Θεού, αλλά εν δυνάμει». Δηλαδή, όχι τα ωραία λόγια, αλλά η παρουσία της δυνάμεως του Αγίου Πνεύματος δείχνει ότι εγκαθιδρύθηκε μέσα μας η Βασιλεία του Θεού. Γι' αυτό έλεγε: «Πρέπει λιγότερο να φλιαρούμε και περισσότερο να σιωπούμε». Και συνέχιζε με χάρη: «Κανέναν να μην κατακρίνουμε και όλους να τους τιμούμε».

Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.

0: Η ώρα είναι 6. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μονάγρι. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.
2: Μόνη ψυχή μου και γύρω σκοτάδι, τα φώτα σβηστήκανε, ήλθε το βράδυ, τα άστρα κρυφτήκανε στερνά μου λιχνάρια, κλείνουν τα φύλλα τους τα τόσα χορτάρια. Κρύος ο κόσμος, παγώνει η καρδιά μου, σύντροφος γύρω κανείς. Μόνος μου μένω χωρίς μια βοήθεια, μόνος μου πάλι με πόνο στα στήθια. Όμως κοντά μου το χέρι απλώνει κάποιος που έκθαμβος φως τον κυκλώνει. Ζητάει χαρά μου να φέρει σημά μου, φως και ζωή στη φτωχή την καρδιά μου. Πες μου ποιος είσαι, το χέρι να δώσω, σύ που αγαπάς τον καθένα μας τόσο. Πες μου εσύ που λυπάσαι για μένα, δικό μου δεν έχω κοντά μου κανένα. Όμως το νιώθω, είσαι εσύ ο Χριστός μου, σύ Ιησού ο πιστός βοηθός μου. Μόνος δε θα είμαι κοντά.

της αμαρτίας που αποτελεί, όπως είπαμε, το μεγαλύτερο κακό δια τον άνθρωπο. Από τις διακρίσεις των αμαρτημάτων, αδελφοί μου, που σημειώσαμε και είπαμε στις προηγούμενες εκπομπές, μπορούμε να κάνουμε την εξής διαβάθμιση ως προς την σοβαρότητά τους. Τα αμαρτήματα της γλώσσας είναι βαρύτερα από τα αμαρτήματα της διανοίας, και τα αμαρτήματα με τα έργα είναι βαρύτερα από τις δύο προηγούμενες διακρίσεις. Δηλαδή, η γλώσσα είναι χειρότερη από τη διάνοιά μας, αν δεν προσέχουμε, αδελφοί μου, και η διάνοιά μας είναι ολιγότερη από άλλα τα οποία, όταν προχωρούμε στη συγκατάθεση και στην πράξη, στα έργα δηλαδή της αμαρτίας. Από τα καθεαυτού αμαρτήματα είναι βαρύτερα τα κατά του πλησίον, και εν συγκρίση προς αμφότερα βαρύτερα είναι τα κατά του Θεού. Βέβαια, τα παραπάνω αμαρτήματα κρίνονται από την πρόθεση ή τη διάθεση του αμαρτήσαντος, αλλά και των συνθήκων κάτω από τις οποίες αμάρτησε, της μόρφωσης, της κοινωνικής θέσεως και της επιγνώσεως του θελήματος του Θεού γίνεται στάθμιση. Γι' αυτό, αναλόγως των συγκεκριμένων περιστάσεων, οπωσδήποτε υπάρχουν εξαιρέσεις στη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Όλα τα αμαρτήματα δηλαδή δεν είναι το ίδιο. Διαβαθμίζονται, αδελφοί μου, ανάλογα με την προαίρεση, από την θέση μας, από την γνώση μας και από άλλα διάφορα. Δηλαδή, αμαρτήματα της διανοίας κάποιες φορές βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα της γλώσσας, και αμαρτήματα της γλώσσας βρίσκονται βαρύτερα από τα αμαρτήματα των έργων. Επομένως, τα αμαρτήματα δεν φέρουν την αυτή ενοχή σε όλες τις ψυχές. Ο μεγάλος μας οικουμενικός διδάσκαλος, ο Μέγας Βασίλειος, παρατηρεί και λέγει, και από μια άλλη οπτική γωνία μας λέγει για τη διαβάθμιση των αμαρτημάτων. Κατά τον οικουμενικό αυτόν διδάσκαλο, αναμφίβολη πραγματικότητα είναι το γεγονός ότι η βαρύτητα των ποικίλων αμαρτημάτων εντοπίζεται και στο βαθμό που μας έχουν υποδουλώσει κάποια από αυτά. Εάν, παραδείγματος χάρη, μας υποσκελίζουν συνεχώς κάποιες αδυναμίες, αυτό σημαίνει ότι τις έχουμε ισχυροποιήσει μέσα στην ψυχή μας, έστω και αν από τη φύση τους ήσαν μικρές και ασήμαντες. Γενικά δε, εάν μας επιτρέπετε να διακρίνουμε τα αμαρτήματα σε μικρά και μεγάλα, έπρεπε να αποδειχθεί αναντήρητα για κάθε άνθρωπο ότι είναι μεγάλο εκείνο που εξουσιάζει τον καθένα και μικρό εκείνο που εξουσιάζει ο καθένας, όπως ακριβώς και στους αθλητές. Ο μεν νικητής είναι ισχυρότερος, ο δε ιτημένος είναι ασθενέστερος του επικρατέστερου, όποιος και αν είναι αυτός. Αναντήρητα όμως, στην πράξη και τη θεωρία ανέκαθεν, τα αμαρτήματα, τα λεγόμενα θανάσιμα ή θανατηφόρα, είναι τα πλέον σπουδαιότερα. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης μας βεβαιώνει, υπάρχει αμαρτία που οδηγεί στον πνευματικό θάνατο, αλλά υπάρχει και αμαρτία που δεν οδηγεί στον πνευματικό θάνατο. Γεννάται όμως ένα ερώτημα. Ποια είναι τα κριτήρια εκείνα που καθορίζουν αυτή τη διαβάθμιση των ποικίλων αμαρτημάτων? Είναι πολλά, αδελφοί μου, τα κριτήρια, και σε κάθε περίπτωση διαφοροποιούνται. Θα αναφέρουμε όμως μερικά από τα πλέον σημαντικά. Μεγαλύτερη είναι η ενοχή του πατέρα από εκείνη του ιού, του αξιωματούχου από εκείνη του ιδιώτη, του προϊσταμένου από του υφιστάμενου, του μορφωμένου από του αμόρφωτου, του εγγραμμάτου από του αγραμμάτου, του ιερωμένου από του χριστιανού, του πιστού από του απίστου. Εάν κάποιο κακό μας το έκανε ένα ξένο πρόσωπο, είναι λιγότερο βαρύ από ότι εάν μας το έκανε ο πατέρας ή η μητέρα. Αυτός που δεν σέβεται τις παραδόσεις και την ιστορία του δεν φέρει τόση ευθύνη όσοι εκείνος που υβρίζει τη δική του πατρίδα και τη θρησκεία. Εκείνος πάλι που αδιαφορεί προς ένα νηστικό σκύλο δεν είναι εξίσου άσπλαγνος με εκείνον που αδιαφορεί

για τον αδελφό του, ο οποίος πεινά για τον άνθρωπο δηλαδή. Όπως επίσης εκείνοι που περιφρονούν τους γονείς τους δεν είναι στην ίδια κατηγορία προς εκείνους που περιφρονούν τους κληρικούς. Ούτε βρίσκονται σε αυτήν την κατηγορία εκείνοι οι οποίοι κλέπτουν από το δημόσιο προς εκείνους οι οποίοι αρπάζουν ιερά σκεύη από τους ιερούς ναούς και καταπατούν κτήματα ιερών μονών. Επιπλέον, αδελφοί μου, η Αγία Γραφή μας πληροφορεί ότι εκείνος που γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του και δεν ετοίμασε ούτε έκανε σύμφωνα με το θέλημά του, θα δαρεί με πολλές μαστιγώσεις και θα τιμωρηθεί αυστηρά, διότι με επίγνωση παρεύει το θέλημα του Θεού. Ο γνούς και μη ποιήσας πολλάς δαρίσετε. Εκείνος δε που δεν γνώρισε το θέλημα του Κυρίου του, οι πράξεις όμως που έκανε είναι άξιες τιμωρίες και μαστιγώσεων θα δαρεί με λίγες μαστιγώσεις. Και είναι δίκαιο να τιμωρηθεί και αυτός, διότι από αμέλεια αγνόησε το θέλημα του Κυρίου του. Και για να μιλήσουμε παραδείγματα, μια πρόφαση, μια δικαιολογία, ένα ψέμα από χριστιανό που γνωρίζει το θέλημα του Θεού είναι πολλές φορές βαρύτερα και από αυτή ακόμη την ψευδορκία κάποιου που αγνοεί το νόμο του Θεού. Μια αδικία που γίνεται από χριστιανό με επίγνωση του Θείου Νόμου είναι σοβαρότερη από μια ληστεία που διαπράτεται από ανθρώπους οι οποίοι δεν άκουσαν ποτέ τι είναι ο Θεός και τι παραγγέλει το Ευαγγελιό του. Όταν λέμε περιστάσεις, αδελφοί μου, εννοούμε εάν έγινε η αμαρτία από συναρπαγή, από αδυναμία και από απροσεξία, συγγνώμη, από αμέλεια ή από προμελέτη και κατόπιν σκέψεως και ψυχρής λογικής. Το παράδειγμα των μαθητών του Κυρίου μιλεί εύγλωτα πάνω σε αυτό. Τη νύχτα κατά την οποία ο Κύριος Ιησούς συνελήφθη στη Γεθσημανή, όλοι τους αμάρτησαν. Αμάρτησε ο Ιούδας, αμάρτησε ο Πέτρος, αμάρτησαν οι δέκα. Ποιο όμως υπήρξε το αμάρτημα του Ιούδα? Βεβαιότατα θανάσιμο, διότι εκτελέστηκε με διεστραμμένη θέληση κατά του ευεργέτου του και του διδασκάλου του. Έγινε με πλήρη επίγνωση της αθωότητας του Κυρίου του και παρά τις επανειλημμένες και μέχρι την τελευταία στιγμή προτροπές και προσκλήσεις του Κυρίου Ιησού για τη μεταβολή της γνώμης και της αποφάσεώς του. Ποιο ήταν όμως και το αμάρτημα των δέκα? Βεβαιότατα ήταν ένα συγνωστό, διότι παρά τη θέλησή τους και από φόβο εγκατέλειψαν τον προσφυλή διδάσκαλό τους. Φοβήθηκαν δηλαδή όταν έπιασαν τον Κύριόν μας εκεί στον κήπο της Γεθσημανή. Ποιο το αμάρτημα του Πέτρου? Η τριπλή άρνηση του Χριστού. Γνωρίζετε το γεγονός αυτό. Σε ποια άραγε κατηγορία θα πρέπει να καταταχθεί? Είναι αμάρτημα θανάσιμο όπως του Ιούδα και του Πέτρου? Είναι συγνωστό όπως των δέκα? Όχι, αφού χρειάστηκαν τόσα δάκρυα για να αποπληθεί, τόση μεγάλη μετάνοια για να επανορθωθεί, τόσες επώδυνες και αλλεπάλληλες ομολογίες για να αποκατασταθεί ο εκπεσόν Σίμων του Ιωνά στο αποστολικό του αξίωμα. Η απάντηση στα παραπάνω ερωτήματα είναι η εξής. Το αμάρτημα του Ιούδα ήταν από προμελέτη και κατόπιν περισκέψεως. Το αμάρτημα των μαθητών συνέβη από αδυναμία και το αμάρτημα του Πέτρου έγινε από συναρπαγή. Υπάρχουν λοιπόν διαφορετικότητες ως προς τα αμαρτήματα. Άλλο το αμάρτημα του Ιούδα, θανάσιμο και μεγάλο, άλλο το αμάρτημα των μαθητών από φόβο και άλλο το αμάρτημα του Πέτρου. Ενώπιον πόσων παρομοίων περιστάσεων βρισκόμαστε και εμείς, αδελφοί μου, καθημερινά? Εάν παραδείγματος χάρη
ένας αφαιρέσει τη ζωή του πλησίον από προμελέτη και κατόπιν μακροχρονίου σχεδίου, ενώ άλλος από φόβο και ενώ βρίσκεται σε άμυνα, ή διότι τρώθηκε η ανθρώπινη τιμή και θόλωσε ο νους του και δεν διέκρινε τι κάνει, μπορεί να τεθεί η μία πράξη παραπλεύρος της άλλης και να μην βρεθεί κανένα ελαφρυντικό για τη δεύτερη? Ασφαλώς όχι. Δεν είναι λοιπόν το ίδιο, αδελφοί μου, όταν κάποιος κάνει ένα φόνο εκ προμελέτης, δηλαδή τον έχει προμελετήσει το φόνο, με έναν άλλον που βρίσκεται στην άμυνα, δηλαδή αμύνεται κάποια στιγμή ή εφύγει η ανθρώπινη τιμή, όπως μας λέγουν εδώ. Είναι επόμενο λοιπόν ότι ένας άδικος πόλεμος, στον οποίο αποδεκατίστηκαν πολλές ανθρώπινες υπάρξεις και δημιούργησε χείρες και ορφανάκια, αναπήρους και τραυματίες, είναι χιλιάδες φορές περισσότερο ολέθριος σε σύγκριση προς ένα φόνο ή μια πλαστή χρεοκοπία, η οποία παρέσυρε στην καταστροφή ένα πλήθος δοσοληπτούντων εμπορικών οίκων, βαραίνει πολύ περισσότερο έναντι μιας έσχρος κερδούς συναλλαγής. Από όλους λοιπόν, αδελφοί μου, τους παραπάνω παράγοντες της αμαρτίας, θα κριθεί και θα διαβαθμιστεί κάθε αμάρτημα ενός εκάστου. Θα χαρακτηριστεί ως γνωστό ή ως θανάσιμο. Σε εμάς όμως απομένει ο αγώνας κατά της οποιασδήποτε αμαρτίας για να ευαρεστούμε ενώπιον του Παναγάθου και ελεήμονος Θεού. Γιατί, αδελφοί μου, πρέπει να το τονίσουμε, δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Ο Πλούταρχος διασώζει ότι οι αρχαίοι στοικοί φιλόσοφοι υποστήριζαν ότι στη ζωή του ανθρώπου το βάρος πέφτει σε αυτά τα ίδια τα γεγονότα. Η ένταση και κλιμάκωση του γεγονότος τους ήταν σχεδόν αδιάφοροι. Ένα αρνητικό, παραδείγματος χάρη, συμβάν αποτελεί για αυτούς την πρωτεύουσα ιδέα, θα λέγαμε, ενώ σε τρίτη θέση τοποθετούν το βαθμό στον οποίο πραγματοποιούνταν ή και το υφίσταντο. Έλεγαν χαρακτηριστικά οι στοικοί φιλόσοφοι, όπως ακριβώς είναι αδιάφορο αν ένα πύχη ή 500 οργές κάτω από τη θαλάσσια επιφάνεια πνίγεται κάποιος, κατά παρόμοιο τρόπο και αυτοί που βρίσκονται κοντά στην αρετή δεν απέχουν λιγότερο από την κατάσταση της κακίας από εκείνους που είναι μακριά από την αρετή. Και όπως ακριβώς η τυφλή είναι τυφλή, έστω και αν πρόκειται στη συνέχεια να αναβλέψουν λίγο, έτσι και αυτοί που προόδευσαν στην αρετή μέχρι ότου να κατακτήσουν την αρετή παραμένουν τυφλοί ως προς την αρετή και κακοί. Η άποψη λοιπόν των στοικών φιλοσόφων μας βοηθεί να εννοήσουμε αλλά και να δώσουμε το σωστό περιεχόμενο στην ορθόδοξη πίστη, ότι δηλαδή δεν υπάρχουν μικρά και μεγάλα αμαρτήματα ενώπιον του Θεού, διότι κάθε αμάρτημα άσχετα προς τα άλλα αμαρτήματα είναι περιφρόνηση προς τον Θεό. Κάθε αμάρτημα, αδελφοί μου, καταργεί το ενιαίο σύνολο που αποτελεί ο Θείος Νόμος και επομένως από της πλευράς αυτής δεν παρουσιάζει ποικιλίες και διαφορές. Οι διακρίσεις και διαβαθμίσεις των αμαρτημάτων με τις οποίες προηγουμένως ασχοληθήκαμε είναι συμβατικές και εξυπηρετούν τη μελέτη των αμαρτημάτων, καθώς επίσης και το ποιμαντικό έργο της Εκκλησίας. Διαφορετικά, όλες οι αμαρτίες ενώπιον του νομοθέτη είναι ίδιες, όποια ονομασία κι αν έχουν: ψέματα, ψευδορκία, αδικίες, ληστείες, πονηρές και ανήθικες σκέψεις ή με το σώμα πράξεις, τα οργύλα βλέμματα και η φόνη κλπ. Ο Θεός, επομένως, αδελφοί μου, δεν κάνει καμιά διάκριση. Όλες τις εντολές τις έχει εξίσου. Οποιαδήποτε εντολή παραβεί ο άνθρωπος είναι ένοχος και διαπράττει αμαρτία. Όπως ενός χωριανού περιφραγμένου γύρω-γύρω παραβάτης θεωρείται καθένας που θα παραβιάσει το φράκτη, είτε από το υψηλό μέρος του φράκτη ή σπηδήσει, είτε από το χαμηλό, έτσι και ο νόμος του Θεού ως άλλος φράκτης ορίζει τη ζωή μας και είμαστε παραβάτες από οποιοδήποτε σημείο και αν καταπατήσουμε.
Ας πλησιάσουμε όμως το θείο νόμο και αγιογραφικά. Ο θείος Ιάκωβος μας πληροφορεί ότι κάθε αμαρτία είναι πράξη αντίθεη που διασπά τη χρυσή αλυσίδα των θείων εντολών. Γι' αυτό και αυτός που αμαρτάνει με οποιοδήποτε τρόπο είναι παραβάτης όλου του νόμου. Γράφει λοιπόν, διότι εκείνος που θα τηρήσει όλο τον νόμο θα φταίξει δε σε ένα παράγγελμα του νόμου, έγινε τότε ένοχος παράβασης ολοκλήρου του νόμου. Δηλαδή, αν έχουμε τον νόμο, αδελφοί μου, και έχουμε πολλά σχετικά με τον νόμο, εάν γίνουμε όμως παραβάτες ενός σημείου του νόμου, τότε γίναμε παραβάτες σε όλον τον νόμο. Εάν φταίξουμε σε ένα σημείο του νόμου, τότε είμαστε φταίχτες σε όλον τον νόμο. Όλα τα θεία παραγγέλματα αποτελούν ενιαίο σύνολο στο οποίο το ένα παράγγελμα εξαρτάται από το άλλο. Η σημασία και βαρύτητα του θέματος του παραπάνω χωρίου έγκυται στο γεγονός της παραβάσεως και όχι στη συχνότητα της επαναλήψεως ή μιας ή της άλλης αρνητικής ενέργειας. Επεξηγώντας λοιπόν ο θείος αδελφό θείος Ιάκωβος το προηγούμενο χωρίο, συνεχίζει ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη εκφράζουν το θέλημα του ενός Θεού. Κατά συνέπεια, κάθε παράβαση είναι προσβολή και ύβρις εναντίον του νομοθέτη, διότι ένας και ο αυτός Θεός θεόπνευστα σημειώνει: νομοθέτησε τον όλον νόμο και εξέφρασε με αυτόν το θέλημά του. Ο Θεός που είπε μη μιχεύσεις, είπε το να μη φωνεύσεις και το να μη φωνεύσεις. Εάν δεν μιχεύσεις, φωνεύσεις όμως, έγινες παραβάτης του νόμου. Όπως δηλαδή έχουμε τον Μωσαϊκό νόμο και λέει ου κλέψεις, ου μιχεύσεις, ου ψευδομαρτυρείς και τα λοιπά. Εάν διαπράττουμε όλον τον νόμο και είμαστε εφαρμοστέ του, όμως ένα, στο μη μιχεύσεις ή μη φωνεύσεις ή μη κλέψεις είμαστε παραβάτε, τότε γινόμαστε παραβάτε όλου του νόμου, αδελφοί μου. Με τα παραδείγματα του κλέπτη και του φωνιά καθίσταται ο λόγος του Θεού παραστατικότερος. Ο θείος Ιάκωβος λοιπόν δεν θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα αμάρτημα είναι σαν να έχει παραβεί όλες τις εντολές του θείου νόμου. Δηλαδή ο κλέφτης είναι ένοχος ως να είχε φωνεύσει και να είχε μιχεύσει. Ούτε εννοεί ότι υπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο ένοχοι μεταξύ των αμαρτωλών, αλλά θέλει να πει ότι εκείνος που έφτεξε σε ένα είναι ένοχος παραβάσεως όλου του νόμου του Θεού και ως τέτοιος δεν ωφελείται εάν κατά το παρελθόν δεν εσημείωσε παραβάσεις στη ζωή του. Θα τον μεταχειριστεί ο Θεός ως παραβάτη του νόμου, όσονδήποτε και αν από άλλες απόψεις βρίσκεται σε τάξη. Άνθρωπος παραδείγματος χάρη ο οποίος συνελήθη κατά μια περίοδο της ζωής του διότι έκλεψε κάποιο άλογο, αντιμετωπίζεται από τη δικαιοσύνη ως κλέφτης. Οπωσδήποτε και αν οσοδήποτε και αν στο παρελθόν δεν έκλεψε άλλοτε ποτέ. Δεν μπορεί αυτός να προβάλλει ότι κατά το παρελθόν υπήρξε σε όλα τηρητής του νόμου. Κατά αυτόν τον τρόπο και καθένας ο οποίος σε μια μόνο περίσταση έγινε παραβάτης δεν μπορεί να δικαιολογηθεί και να ισχυριστεί προβάλλοντας ότι καθόλες τις άλλες απόψεις του νόμου βρέθηκε τηρητής του. Όπως και ένας φωνέας δεν δύναται να ζητήσει την απαλλαγή του από τη λεμιτόμο και από τη φυλακή προβάλλοντας το γεγονός ότι υπήρξε προηγουμένως άριστος πολίτης κατά το χρόνο του πρώτου φόνου. Δεν μπορεί λοιπόν ένας ο οποίος έκανε τον Α ή Β φόνο ή την Α ή Β παράβαση να πει ότι προηγουμένως είχε προτεραία, όπως τα λέγαμε, καλή ζωή, διότι αυτή τη στιγμή εφόσον παρεύει τον νόμο, ένα μέρος του νόμου είναι παραβάτης όλου του νόμου. Επομένως είναι ένοχος εμπροσθέν στα μάτια του Θεού. Εδώ όμως θα πάρουμε μία μικρή ανάσα, αδελφοί μου, και πάλι θα επανέλθουμε.

0: Συνεχίζουμε λοιπόν το θέμα μας. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει ως επικατάρατο κάθε άνθρωπο που πλήττει το Θείο Κύρος με τη μερική και όχι καθολική υπακοή του στο Άγιο Θέλημα του Θεού. Διότι οποιοδήποτε παράγγελμα του νόμου του Θεού και αν αθετήσει κανείς, αμαρτάνει κατά του νόμου θεωρουμένου ως συνόλου. Η υπακοή τότε είναι ευπρόσδεκτη όταν κανείς πράττει τα πάντα με τα βλέμματά του στραμμένα στο θέλημα του Θεού. Η παρακοή δε καταδικάζεται σε οποιαδήποτε περίπτωση ως περιφρόνηση του Κύρους και της κυριαρχίας του Θεού, εφόσον σε ένα έστω σημείο προσβάλλουμε το Κύρος εκείνου ο οποίος μας το έδωκε, το νόμο και την ισχύ δηλαδή για μας, ότι επανέλαβε και ο Παύλος. Είναι καταραμένος καθένας που δεν μένει σταθερός σε όλα ανεξαιρέτως τα γράμματα στο βιβλίο του νόμου για να εκτελέσει επακριβώς αυτά. Πιστός στο πνεύμα της Αγίας Γραφής και ο Μέγας Βασίλειος υποστηρίζει ότι εφόσον ο ίδιος ο Κύριος δεν κάνει διάκριση μεταξύ των θείων παραγγελμάτων του, καμιά αμετανόητη παρακοή δεν συγχωρείται. Λέγει λοιπόν ο Άγιος Πατήρ, πρώτο πρέπει να γνωρίζουμε ότι αυτή τη διαφορά μεταξύ των αμαρτημάτων δηλαδή δεν είναι δυνατόν να την βρούμε στην Καινή Διαθήκη, διότι εκεί όλα τα αμαρτήματα κρίνονται εξίσου, διότι ο Κύριος είπε ότι καθένας που συστηματικά επιμένει να κάνει την αμαρτία και δεν μετανοεί για να εγκολποθεί την αλήθεια είναι δούλος και εχμάλωτος της αμαρτίας, και ο λόγος τον οποίον λάλησα εκείνος θα κρίνει αυτόν κατά την εσχάτη ημέρα της παγκοσμίου κρίσεως. Ο δε Ιωάννης διακήρυξε ότι εκείνος που εξαιτίας της απιστίας του απειθεί των Υιών, όχι μόνον δεν θα κληρονομήσει, αλλού δεν θα δει ποτέ καμία μακαρία ζωή, και η οργή του Θεού μένει διαπαντός πάνω του. Τιμωρούσα και κολάζουσα αυτόν αιωνίως. Η απήθεια δε εδώ δεν δέχεται την απειλή επειδή είναι χειρότερη από όλα τα αμαρτήματα, αλλά διότι είναι παρακοή. Επομένως αδελφοί μου, ας μη λησμονούμε ότι ο νομοθέτης είναι ο ίδιος και για τις μικρές και για τις μεγάλες εντολές. Είναι ο νομοθέτης της μιας και των πολλών εντολών. Κατά αυτόν τον τρόπον θα αποφεύγουμε τις διαβαθμίσεις και τις διακρίσεις των θείων εντολών, αλλά και των αμαρτημάτων σε μικρά και μεγάλα. Δεν υπάρχουν λοιπόν, αδελφοί μου, στα μάτια του Θεού μικρά και μεγάλα αμαρτήματα. Όλα είναι το ίδιο. Η προσοχή έγκυται σε μας. Είτε νομίζουμε ότι είναι μικρό το αμάρτημά μας, είτε νομίζουμε ότι είναι μεγάλο. Στα μάτια του Θεού είναι το ίδιο. Επομένως, όλα τα αμαρτήματα είναι το ίδιο και αποβαίνουν το ίδιο. Και αποβαίνουν, όπως τα λέγαμε, στη δική μας ψυχική κατάσταση, αποβαίνουν βαριά, διότι έγκυται και κρίνεται η ψυχική μας κατάσταση. Και αν θέλετε, αδελφοί μου, κρίνεται και η ψυχική μας υπόσταση. Εάν δηλαδή μας συγχωρήσει ο Θεός και αν σωθούμε. Γι' αυτό χρειάζεται, όπως είπαμε, αληθινή και ειλικρινής μετάνοια. Γιατί όλα τα αμαρτήματα τα συγχωρεί ο Θεός όταν πραγματικά και αληθινά μετανοούμε. Εδώ όμως, αδελφοί μου, ο χρόνος της εκπομπής μας ετελείωσε. Πρώτα ο Θεός, την ερχόμενη εβδομάδα θα συνεχίσουμε το θέμα μας. Μέχρι τότε χαίρετε, αδελφοί μου, και ο Θεός να είναι μαζί μας.
1: Πνευματική αντίλαλη με τον Αρχιμανδρίτη Χρυσόστομο Βάρκα.

Ιερά Μονή Γυροκομείου Πάτρας. Η Ιερά Μονή Γυροκομείου είναι μία από τις αρχαιότερες μονές της Ελλάδας. Ιδρύθηκε γύρω στο 10ο αιώνα, τότε δηλαδή που εμφανίστηκε ο μοναχισμός στην κυρίως Ελλάδα. Η ονομασία της οφείλεται στο ότι στο χώρο που ιδρύθηκε η Μονή προϋπήρχε γυροκομείο που διέθετε και ναό. Ή κατάλλως στο ότι όταν οι μοναχοί ίδρυσαν το μοναστήρι, έκτισαν ταυτόχρονα και συντηρούσαν γυροκομείο. Πράγμα άλλωστε όχι άγνωστο για τα μοναστήρια της Βυζαντινής εποχής. Μία όμως παλιά παράδοση που δέχεται και ο ιστορικός Θωμόπουλος συνδέει την ίδρυση και το όνομα της Μονής με τον Άγιο Αρτέμιο, τη μεταφορά του Ιερού Λιψάνου του Αγίου Ανδρέου στην Κωνσταντινούπολη και το υδραγωγείο της πόλεως. Στον τόπο που είναι κτισμένη η Ιερά Μονή, κατά την προχριστιανική εποχή, υπήρχε ειδωλολατρικός ναός, πιθανόν της θεάς Αρτέμιδος. Στον τοίχο της βόρειας πτέρυγας της Μονής, έξω από τα κελιά των μοναχών, υπάρχει εντυχισμένο τμήμα από κοιονόκρανο ιωνικού ρυθμού του προχριστιανικού ναού.

Το 1204, έτος κατά το οποίο καταλήφθηκε η Πάτρα από τους Φράγκους, βρισκόταν σε μεγάλη ακμή. Γι' αυτό και τα διάφορα ιεροπολεμικά τάγματα της Δύσεως διαπλεκτίστηκαν για την κατάληψή της. Οι πατέρες της Ιεράς Μονής εξαναγκάστηκαν από τους κατακτητές Φράγκους να επιλέξουν μεταξύ της υπακοής των Πάπα της Ρώμης και της εξορίας. Οι μοναχοί προτίμησαν αξιεπαίνως το δεύτερο.

μονή υπήρξε για ένα χρονικό διάστημα και βασιλική. Υπήγετος τον βασιλέα δεσπότη του δεσποτάτου του Μιστρά Παλαιολόγο. Η μονή πυρπολήθηκε από τους Τουρκαλβανούς τη Μεγάλη Παρασκευή του 1770, 13 Απριλίου, κατά τα Ορλοφικά, και την Κυριακή των Βαΐων του 1821, 3 Απριλίου. Στην περίοδο της Εθνεγερσίας έγινε θέατρο πολλών μαχών. Κρίσιμη για την έκβαση του αγώνα του 1821 ήταν η μάχη που κερδίθηκε στην περιοχή της Μονής την 9η Μαρτίου 1822 από τον Θεόδωρο Κολοκοτρώνη, που δίκαια αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας της γυροκομήτησας.

Η Μονή υπήρξε για πολύ καιρό πατριαρχική και σταυροπηγιακή. Το 1943 οι μοναχοί εκδιώχθηκαν από τη Μονή και έφυγαν εξόριστοι για ένα χρόνο στο παλιό μονάστηρο, στη Μονή Μπάλα, όπου μετέφεραν με συγκίνηση την ιερά εικόνα της γυροκομήτισσας και τα ιερά λείψανα των Αγίων. Το πρώτο καθολικό της Μονής, ο ναός, ήταν βυζαντινού ρυθμού με τρούλο και κύονες. Το 1806 κατέπεσε από σεισμό. Μαρμάρινο ανάγλυφο με σταυρούς και λοιπά που βρίσκεται εντυχισμένο παρά την κλίμακα της Ιεράς Μονής είναι έργο του 9ου ή του 10ου αιώνα. Ο σημερινός ναός και τα κελιά κτίστηκαν από το 1833 έως το 1836. Το θαυμάσιο μαρμάρινο τέμπλο του κατασκευάστηκε το 1852 από Τίνιο Γλύπτη.

στο ναό φυλάσσεται ο πάνσεπτος θησαυρός της Μονής, η θαυματουργός εικόνα της Παναγίας της Γυροκομιτήσης σε επιβλητικό μαρμάρινο θρόνο. Καθώς και η αξιόλογης τέχνης, εικόνα της Παναγίας που φέρει την επιγραφή «Μήτυρ Θεού η Αληθινή», η μόνη διασωζωμένη εικόνα με την ονομασία αυτή, η οποία είναι έργο του 14ου αιώνα. Καθαρίστηκε δε και συντηρήθηκε επιμελώς από το Χριστιανικό και Βυζαντινό Μουσείο Αθηνών το 1988. Η Ανατολική Μάνδρα της Μονής αναγέρθηκε το 1958. Η Ιερά Μονή, από τη φθορά του χρόνου και κυρίως λόγω του καταστρεπτικού σεισμού του έτους 1993, υπέστη μεγάλες ζημιές. Ανακαινίστηκε δε κατά τα έτη 1995-1999.

0: ιεράμονη γεροκομείου πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Δευτερευόντως δε την 3η του Πάσχα αλλά και την 23η Αυγούστου.
1: Ταξίδι. Γνωριμία με τα Ορθόδοξα Μοναστήρια. Επιμέλεια παρουσίαση Ευαγγελία Κονταξή.

0: Η ώρα είναι 7. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας, αγαπητοί μας ακροατές, με ανακοινώσεις. Ο Ιερός Ναός του Αγίου Σάββα στα Λιβάδια μας πληροφορεί ότι το παρεκκλήσιο του Αγίου Ιούδα του Θαδαίου και Αγίου Παϊσίου του Μεγάλου πανηγυρίζει 5η 18 Ιουνίου 7 το απόγευμα. Ο Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Γενναδίου, ηγουμένου της Ιεράς Μονής Αρχαγγέλου Μιχαήλ στο Μοναγρή. Παρασκευή 19 Ιουνίου 6:30 το πρωί, όρθρος και πανηγυρική Θεία Λειτουργία, προϊσταμένου του Αρχιμανδρίτου Πατρός Παναρέτου Κυπριανού. Παρασκευή 19 Ιουνίου 7 το απόγευμα, ο παρακλητικός κανόνας των Αγίων. Στη διάρκεια των εορτασμών θα εκτίθεται σε προσκύνηση τεμάχιο του Ιερού Λειψάνου του Αγίου Ενδόξου Αποστόλου Ιούδα του Θαδαίου.
1: Αμέσως τώρα θα συνδεθούμε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
2: Και ζωπιού σταυρού προστασία των πανεπιστών ταξιαρχών, Μιχαήλ και Γαβρίλ και Βασόντων Ευουρανία, Θεία Δυνάμεων Ασωμάτων, και Σία στην Τιμή Ενδόξου Προφήτη Προδρόμου και Βαπτιστή Ιωάννη, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλίκων Μαρτύρων, των Ασίων και Θεοφόρων Πατέρων Ιμών, των Αγίων και Δικαίων, των Παντόρων Ιακήμ και Άννη, και των Αγίων Λεοντίου, Πατήρου και Θεοδούλου, των Μαρτύρων και Θεοδούλου. Και Λεοντίου του Μαωσίου του Ανάθωμαν τη μνήμη επτερέσαμε και πάντων των Αγίων ελεήσου και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος και λίγον Θεός διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ελεήσον ημών.

Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσφέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και ο Θεός μεγαλύτη σόδρα. Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει να δίσω να βαλόμενο σου όσο σημάτιο. Εκτείνων των ουρανών ω ιδέρινο στεγάζον εν είδα στα υπερό αυτού. Ότι θύει στην έφη την επίβαση αυτού περιπατών επιτερήγων ανέμων. Ο οποίο του αγγέλου αυτού πνεύματα και του λειτουργού αυτού πυρό φλόγα. Ο θεμελιών τη γη είναι την ασφάλεια να αυτή σου πληθύσετε ει ο αιώνα του αιώνο. Άφησο ο σημάτιον το περιπατών.

Του αποκαρπού των έργων στου φορταστή σε τεϊχή, ο εξαμεντένων φόρτων τη κτίνε η οχλώη τη δουλεία των ανθρώπων, του εξαγαγήν άρτων εκ τη γη και ίνου σε φρένη καρδία ανθρώπου, του ηλαρίνε πρόσωπον ελαίου και άρτου καρδία ανθρώπου στηρίζει. Χορταστή ο δεδαξίλα του πεδίου, η κέντρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρουθία ενωσεύσουση του ερωδιού η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά τη ελάφη πέτρα κατά φυγή τη λαγωή. Επίση Ελλήνη καιρού ο ήλιο έρνου τη δύση αυτού, έθου σκότω και η γέννη των ύξ. Εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε προ το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλεν ο ήλιο και συνήθισαν και σα μάνδρα αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσετε άνθρωπου επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσο μεγαλύθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί ίσας, επληρώθη γη της χτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος. Εκεί ερπετάνω και στην αριθμό ζώο μικρά με τα μεγάλα. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως τον έπλασα σε μπέζιν αυτή. Πάντα προσέπρωσο όσοι δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον, δόντος σου αυτή η συλλέξουσιν. Ανοίξαντος σου τη χείρα τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος, αποστρέψαντος δε σου το πρόσωπο ταραχθήσονται, αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψουσι και εις το χούν αυτών επιστρέψουσι. Εξαποστελείς το πνεύμα σου και χτιστήσονται και ανακαινείς το πρόσωπο της γης. Ήτο η δόξα Κυρίου Ιησούς αιώνας, εφρονθήσεται Κύριος επί της έργης αυτού, ο επιβλέπων επί τη γη και ποιόν αυτήν τρέμην, ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω. Ηρηθεί αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφρανθίσομαι επί το Κυρίο. Εκλείπε να ανατολή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο. Ο ήλιος έδνο τη δύση να αυτού έθου σκότους και η γέννη τον ίξ. Όσο μεγαλύνθητε έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία ποιή σα. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός.

φυλακής πρωίας μέχρι τόσο φυλακής πρωίας ελπίσα το Ισραήλ επί των Κύριων ασώματι άγγελοι Θεού θρόνο παρισταμένοι και τες εκεί

Φως ηλαρών Αγίας δόξα θανάτου Πατρός του Ουρανίου Αγίου Μάκαρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλίου δυσυνειδόντες φως εσπερινών υμνουμέν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών αξιών σε πάση καιρή υμνή σε φωνές αισίες

Την αμαρτή τους φυλαχρίνε ημάς, ευλογητός η Κύριε ο Θεός, ο Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου Ιησούς αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεος, ο ποιμάς καθάπρι πείσαμεν επί Σε, ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Δέσποτα συνετησών με τα δικαιώματά Σου, ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου, Κύριε το έλεος.

σου και την κληρονομία σου. Σε Ιάκω, φοβαλότη φιλανθρώπο, που κτίσει το λιπέκνο και σκεφαλά σου. Του Ιάκω, αν επέταξε να φαίνα σου την εξανθρώπων αναμένονται βοήθεια. Άρα το σώμα περιμένει ασέλεω έτσι να περιδεχόμενη σωτηρία. Που διαφτιάξε με την καιρό και κατά την παρούσα με σπέρα και την προσήξανη. Από παντό σε χρου, από πάση αντικειμένη συνεργεία. Διαβολική και διαλογισμό μαθαίων και ενθυμίσεων πονηρών.

0: Λίμνο σου ειρήνη, ότι είδον οι οφθαλμοί μου του σωτηριών σου, ο ηθήμας απρόσωπο πάντων του λαών, φως αποκάλυψην εθνών και δόξων λαού σου Ισραήλ.
1: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Κυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, Άγιος ο Θεός, Άγιος Ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς, δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αίγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Αναγία Τριά, ελέησον ημάς, Κύριε Λάστας αμαρτίας ημών, Δέσποτες χώρες ορμίας ημών, Άγιε επίσκεψε και Αγία σε ασθενείας ημών, Άγιε πνεύματος σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νύν και αίγη στους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάντα ημών εν της ουρανής, ηγεστεί το όνομά σου, ελθέτω βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, σε τον ουρανό και της γης. Τον άρθρο ημών τον οποίο σου έδωσε μη σήμερα, και άφησε με το κλίμα τα ημών, ως και εμείς αυτοί εμείς οφλέδες ημών, και εμείς ενέργειες ημών.

0: Στερεός ο Κύριος ο Θεός ημών την Αγία και αμόμπτων πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Αυτοεκκλησία την Ιερά Μονή Τάφτη την Πόλη Τάφτη σε αιώνας αιώνων.
1: Αγία Θεοδόξα
2: στον Θεό μας. Ειδημία τέτοια και ομίλωσε τέας Αγία της Σεραφείμ διάφθορος τα λόγω και ακούσαν την όντως εδώ σε μεγήν με δόξα Πατρή και Ιερά και Υιό Πνεύμα και νύν και έγκυσο μας τον λαόν αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατέρα και Ευλόγησον.
1: Όσο σε ο Θεός, εφημισμό, όσο σε Χριστός, αρτινό στάσιμο, της παιδείς Παναγράδου και Παναγού Μαγιάς από τον Μικρός, και άνοι και ίδιες απλούς σταυρού προστασίες των πανελίστων ταξιάρχων,

0: Είχαμε συνδεθεί, αγαπητοί ακροατές, με το καθολικό της Ιεράς Μονής Ασωμάτων Πετράκη για την ακολουθία του Εσπερινού.
1: Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM. Καθημερινή συντροφιά στα ραδιοκύματα με τον Λόγο του Θεού.

Η ώρα είναι 8. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. 18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία μας Εκκλησία τιμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου.

των τυράννων ήλεξα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ίσχυνα στην αθεότα των πλάνην, ύφρανας τα στον αγγέλων χωροστασίας, ίασιν των νοσημάτων πιστής παρέχεις, δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν πόθο σοφέ λεόντιε.

Τι σε ονομάσομεν ένδοξε, της Ελλάδος προσφοράν, ως ορμημένον απ' αυτής, της Φινίκης καθαρμών, ως τεθυμένον εν αυτή, φωστήρα, ως εν σκότη εξαστράψαντα, γενναίων, ως αίτητον της πλήτουση, πολύ τροπό σου η εύκλια, λεόντιε παμακάριστε, οικέτευε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας θυμά τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου.

χάρτη σου, Κύριε, εν δια θλίση αυτού, το στέφος εκομίσατο της αυθαρσίας, εξού του Θεού ημών. Έχων γάρ την ισχύν σου, τους τυράννους καθήλεν, έθραυσεν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτούτες ηγεσίες, Χριστέ ο Θεός, σώσον τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας, η Εκκλησία του Χριστού, τιμά σήμερα τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύρας τας εκείας. Ακόνη, αμόνη σιδερένιο και σφυρί, βανάυσος κακοποίησαν το σώμα του Λεοντίου. Ο Άγιος Μάρτυρας Λεόντιος καταγόταν από την Ελλάδα. Παράλληλα με τη σωματική του ανάπτυξη, αναπτύχθηκε σε μεγάλο βαθμό η ανδρεία και η γενναιότητά του. Για τον λόγο αυτό κατατάχθηκε στο στρατιωτικό σώμα. Στους πολέμους κατά των εχθρών, στους οποίους πήρε μέρος, έδειξεν όλη την ανδριοσύνη και πολλές φορές έστησε τρόπαια νίκης. Ύστερα λοιπόν από τη δόξα που ο Άγιος απέκτησε στους πολέμους, αλλά και επειδή διακρινόταν για την σύνεση και οξύνειά του, τιμήθηκε με τη στρατηγική στολή και πολλά παράσημα, έγινε δηλαδή στρατηγός. Ευρισκόμενος δεκάποτε στην Τρίπολη της Αφρικής, προσέφερε με φιλοφροσύνη στους φτωχούς τροφές από τα βασιλικά σιτηρέσια, ενώ παράλληλα λάτρευε με παρησία αλλά και με κάθε ειλικρίνεια και γνησιότητα τον μόνον αληθινό Θεό. Το γεγονός όμως αυτό το πληροφορήθηκε ο ηγεμόνας της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος ηγεμόνευε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Ουεσπασιανού και έστειλε στον Άγιο Λεόντιο τον Τριβούνο Ιπάτιο με δυο στρατιώτες, από τους οποίους ο ένας ονομαζόταν Θεόδουλος. Ο Ιπάτιος, κατά την πορεία του προς τον Άγιο, προσβλήθηκε από πολύ ψηλό πυρετό. Τότε εμφανίστηκε σε αυτόν άγγελος Κυρίου και συγχρόνως άκουσε φωνή προερχόμενη από τον ουρανό και του έλεγε: «Αν θέλεις να ελευθερωθείς από την ασθένεια, να επικαλεστείς 3 φορές τη βοήθεια του Θεού, του Λεοντίου». Τη φωνή μάλιστα αυτή την άκουσε και ο Θεόδουλος. Εκείνος έπραξε αμέσως ό,τι άκουσε από τη φωνή και έτσι θεραπεύτηκε από τον υψηλό πυρετό που τον βασάνιζε.

Μετά από τη θεραπεία του ο Ιπάτιος έφτασε με τους συνοδεύοντες αυτών στρατιώτες στον Άγιο Λεόντιο και φιλοξενήθηκε από εκείνον, χωρίς βέβαια να γνωρίζει ότι αυτός ήταν ο ζητούμενος. Αναζητώντας λοιπόν αυτόν, έλεγε κατά προσποίηση ότι είναι φίλος του, αλλά και φίλος των θεών. Τότε ο Άγιος του είπε ότι αυτός είναι ο Λεόντιος, τον οποίον αναζητά, και ότι είναι δούλος του ενός και μόνον αληθινού Θεού, ενώ τους ψεύτικους θεούς της ειδωλολατρίας τους απεκθάνεται και τους αποστρέφεται. Τότε λοιπόν ο Ιπάτιος και ο Θεόδουλος, αφού άκουσαν τα λόγια αυτά, έπεσαν στα πόδια του Αγίου και ζήτησαν από αυτόν τη χάρη της εν Χριστώ οικείωσης. Εκείνος δέχτηκε το αίτημά τους και προσευχήθηκε στο Θεό για την ικανοποίησή του. Έτσι, καθώς λέγεται, κατήλθεν από τον ουρανό σύννεφο νερού, το οποίο τους φώτισε, τους βάπτισε και τους έντισε με λευκές στολές. Βλέποντας δε οι ειδωλολάτρες τα θαυμαστά αυτά γεγονότα, ταράχτηκαν πάρα πολύ και τα αποκάλυψαν στον ηγεμόν Ανδριανό. Αυτός τότε πρόσταξε να οδηγήσουν ενώπιόν του τους τρεις Αγίους. Όταν δε η προσταγή του εκτελέστηκε, προσπάθησε με νουθεσίες να τους πείσει να αποστατήσουν από την πίστη του Χριστού. Εκείνοι όμως δεν πίστηκαν, έμειναν σταθεροί και ακλόνητοι κοντά στον Κύριο. Ύστερα δε από αυτό το γεγονός ο Ανδριανός πρόσταξε και τον μεν Άγιο Ιπάτιο τον κρέμασαν και του καταξέσχισαν με σιδερένια νύχια το σώμα, ενώ τον Άγιο Θεόδουλο τον χτύπησαν βάναυσα με ξύλινα σπαθιά. Τελικά ο τύραννος πρόσταξε και τους αποκεφάλισαν και τους δυο. Ο μεγαλομάρτυρας όμως Λεόντιος υποβλήθηκε σε περισσότερα βασανιστήρια. Πρώτα-πρώτα τον έδιραν με μια δέσμη ραβδιών. Ακολούθως ο τύραννος προσπάθησε και πάλι με νουθεσίες και κολακίες να τον πείσει να αρνηθεί τον Χριστό. Ο Άγιος όμως όχι μόνο δεν υποχώρησε, αλλά και τον λιδόρισε, τον ενέπεξε. Τότε ο τύραννος πρόσταξε τη συνέχιση των βασανιστηρίων. Έτσι λοιπόν οι Δήμοι έδιραν απάνθρωπα τον μάρτυρα. Έπειτα, αφού τον κρέμασαν, του καταξέσχιζαν επί πολύ χρόνο το σώμα. Στο δε τράχυλό του προσέδεσαν μια βαριά πέτρα. Κατόπιν οι Δήμοι συνέχισαν το ξυλοδαρμό, κατά τη διάρκεια του οποίου ο Άγιος Λεόντιος παρέδωσε το πνεύμα του στον Κύριο και κοσμήθηκε με τον αμάραντο στέφανο του μαρτυρίου.

τι σε αθλοφόρε προσήπομεν, στρατιώτην του Χριστού, ως καθαρέτην των εχθρών, βασιλέα των παθών, ως ευσεβίας αθλητήν, τροφέα των πεινόντων, ως φιλόπτωχον, δικαίων εραστήν, ως ουρανόφρονα, ποικίλα σου τα παθήματα, λαμπρότερα τα παλέσματα, οικέτε βελεόντιε, του σωθήνε, τας ψυχάς ημών.

18 του Ιούνιου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου. Αν ο Μέγας Αθανάσιος, αγαπητοί ακροατές, λόγω του ανυποχωρήτου φρονήματος ονομάστηκε άκμον τυπτώμενος, ο Άγιος Λεόντιος ονομάστηκε άκμον σιδηρούς λόγω της σωματικής και ψυχικής του δυνάμεως. Ο Λεόντιος ήταν Έλληνας στην καταγωγή, με ωραίο παράστημα και έκτακτη σωματική δύναμη. Σαν αξιωματικός του στρατού γρήγορα διακρίθηκε και ανέβηκε στην κλίμακα της στρατιωτικής ιεραρχίας, φθάνοντας μέχρι το βαθμό του στρατηγού. Ο ίδιος όμως θεωρούσε ως ανώτερο από όλα τα αξιώματα το ότι ήταν απλός χριστιανός. Αυτοκράτορας τότε ήταν ο χριστιανομάχος Διοκλητιανός, 284 μετά Χριστόν. Σε κάποια πολεμική αποστολή στην Αφρική μοίραζε άφθονα τα περισσεύματα του συσσιτίου των στρατιωτών σε φτωχούς και πεινασμένους της περιοχής κατά χριστιανικών καθήκων. Την ενέργεια αυτήν πληροφορείται ο επικεφαλής των στρατευμάτων της Φινίκης Ανδριανός, ο οποίος για να εξακριβώσει τα καταγγελθέντα έστειλε τον Ύπατο και τον Θεόδουλο, αλλά αυτοί όταν συναναστράφηκαν τον Λεόντιο και διαπίστωσαν τα ευγενή και χριστιανικά αισθήματά του, όχι μόνο τον δικαιολόγησαν αλλά και έγιναν χριστιανοί. Το μαθαίνει ο Ανδριανός και διατάσσει οι δυο αυτοί να κρεμαστούν, να βασανιστούν και να αποκεφαλιστούν. Απέναντι στο Λεόντιο όμως ακολούθησε άλλη τακτική. Τον κάλεσε αυτοπροσώπως και προσπάθησε με κολακίες και υποσχέσεις να τον μεταστρέψει. Αλλά όταν διαπίστωσε ότι χάνει τον καιρό του, αφού ο Λεόντιος ήταν αμετάπιστος, τον κρέμασε, τον βασάνιξε, τον έριξε στη φυλακή, τον έδεσε σε 4 πασάλους και τον χτυπούσε ανελέητα, οπότε και υπέκυψε ο μάρτυρας κάτω από τα απάνθρωπα χτυπήματα. Το όνομά του μαζί με εκείνα του Υπατίου και του Θεοδούλου πέρασαν στις ένδοξες σελίδες της ιστορίας της Εκκλησίας μας.

Όταν ένας αθλητής, αγαπητοί ακροατές, σηκώνει ένα μεγάλο βάρος ή τραβάει με τα δόντια του 5 αυτοκίνητα, προκαλεί τον θαυμασμό. Αποκτά θαυμαστές που τον καταχειροκροτούν. Αλλά τα κατορθώματα αυτά είναι τόσο σοβαρά και αναστέφονται με τέτοιες επιδοκιμασίες. Τι είναι αυτά μπροστά στους πνευματικούς άθλους των Αγίων Ανδρών της Πίστεως? Τι το όφελος να νικάει κάποιος παλαιστές, αλλά να νικέται από το θυμό? Τι κερδίζει ο άλλος να σηκώνει βάρη και να συνθλίβεται κάτω από τα πάθη του? Τι ωφελείται ο τρίτος να εμπνέει φόβο επειδή έχει σωματικές δυνάμεις και να γίνεται παιχνίδι στα χέρια μιας αμαρτωλής γυναίκας? Τι κερδίζει ο τέταρτος να ξεφεύγει τις λάβες του αντιπάλου του, τις λαβές του αντιπάλου του παλαιστή, αλλά να συλλαμβάνεται στα δόκανα του σατανά? Ο Μέγας Αλέξανδρος, το ευγενές τέκνο και κάφιεμα της Μακεδονίας, νίκησε όλη την Ανατολή, αλλά νικήθηκε από τη Μέθη και την Οργή και σκότωσε το στρατηγό του Κλήτο. Γι' αυτό ένας που με τη χάρη του Θεού νικάει τα πάθη του είναι ανώτερος από πολλούς αθλητάς σωματικών άθλων. Ο πρώτος έχει πίστη και ευσέβεια, ενώ ο άλλος μόνο σωματικές δυνάμεις. Αλλά ο Απόστολος Παύλος λέει: «Ημέν γυμναστική του σώματος και άσκηση λίγων ωφελεί. Η ευσέβεια όμως που είναι γυμναστική της ψυχής είναι σε όλα ωφέλιμη, διότι παρέχει υπόσχεση και ελπίδα για την τωρινή και για τη μέλουσα ζωή». Ο Άγιος Λεόντιος είχε ιεραρχήσει καλώς τις αξίες αυτές και έδωσε βαρύτητα στην ευσέβεια. Ας τον μιμηθούμε.

δόξη διεπρέπων στρατηγική, έγλυ ελαμπρύνθης εν κυρίω αθλητική. Σίγαρ του σωτήρος το όνομα δοξά σας, μεγαλομάρτης όφθης, αυτού λεόντιε. Των τυράννων ίσχυνα στα σπονηρά επινίας και Ελλήνων ήλεγξας το αθεότατον σέβας. Θεογνωσίαν πάσιν ανθρώπης δόγμαση της ευσεβίας θεόφρον μάρτης. Δια τούτο σου την μνήμην τιμόμεν σήμερον, πόθο σοφέ λεόντιε.

Ακόμα σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, 18 Ιουνίου, η Αγία Εκκλησία μας τιμά και τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Πολλών βασάνων Εθέρια λαμβάνεις, τας ανταμύψεις εν πλάτη του Εθέρος. Για τα πολλά σου βασανιστήρια Εθέρια λαμβάνεις τις ανταμοιβές σου στο πλάτος του Εθέρος, δηλαδή στην ουράνια βασιλεία. Ο Άγιος Μάρτης Εθέριος ζούσε κατά την εποχή του αυτοκράτορα Διοκλητιανού. Ύστερα από καταγγελία για τη χριστιανική του ιδιότητα, οδηγήθηκε στον άρχοντα Ελεύσιο, στον οποίο και ομολόγησε με παρρησία ότι πράγματι πιστεύει στον Χριστό. Μετά δε την ομολογία, ο Ελεύσιος πρόσταξε να υποβληθεί ο Άγιος σε βασανιστήρια. Τότε άρπαξαν τον Εθέριον οι βασανιστές και αφού τον τέντωσαν, χρησιμοποιώντας ειδικό κολαστήριο μηχάνημα, του κατέκαψαν ολόκληρο το σώμα με αναμένους δαυλούς. Εν συνεχεία του έμπηξαν πειραχτωμένες περώνες με τρεις μύτες στις μασχάλες, στη ράχη και στο στήθος, και του κατέκαψαν βαθιά το σώμα. Ακολούθως του πέρασαν ογκίνους, σιδερένιους γαμψόνιχες στα ρουθούνια. Έπειτα τον ξάπλωσαν σε πειρακτωμένο χάλκινο τάπητα. Όμως εκείνος, με την παρουσία Θείου Αγγέλου, διαφυλάκτηκε χάρη τη Θεού, απόλυτα αυλαβής από όλα τα ανήκουστα βασανιστήρια. Τελικά ο Άγιος Μάρτυρας Εθέριος αποκεφαλίστηκε και ανήλθε στεφανιφόρος στην Βασιλεία των Ουρανών.

18 Ιουνίου σήμερα, αγαπητοί φίλοι ακροατές, και η Αγία Εκκλησία μας τιμά σήμερα την μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Λεοντίου και των συναυτών Ιπατίου και Θεοδούλου. Άκμον το σώμα του Λεοντίου τάχα, άκμον σιδηρούς προσφύραστας εκείας, ογδοάτη δεκάτη πληγήσει Λεόντιος εκπνή. Τη αυτή ημέρα η μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Εθερίου. Τες αυτών Αγίες πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς, τους πτέοντας οι πολλά καθεκά στην ώραν, και δος πρώτε έλους τρόπους του μετανοήνση.

0: ιδρύματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια, χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση, Κωνσταντίνα Τζίλιου.
1: Ιερές μονές, Ιεράς Μητροπόλεως, Δρύνου Πόλεως, Πογονιανής και Κονίτσης. Ιερά Μονή Γενεσίου Θεοτόκου στο Μίου Κονίτσης ιδρύθηκε το 1412. Βρίσκεται 8 χιλιόμετρα έξω από την Κόνιτσα, απέναντι από το παλιό μονάστηρο. Το καθολικό είναι ρυθμού βυζαντινού μετρούλο, αφιερωμένο στο γενέσιο της Θεοτόκου. Η Μονή ανακαινίστηκε το 1774 και εορτάζει στις 8 Σεπτεμβρίου.

Μονή Σοδίων Θεοτόκου Μολύστης ιδρύθηκε το 1819 όπως αναφέρεται σε επιγραφή του Καθολικού. Υπήρχε παλαιότερο μοναστήρι πριν από το 1672 και πιθανώς τον 12ο αιώνα. Βρίσκεται στη Μόλιστα, χωριό της επαρχίας Κονίτσης, γύρω στα 16 χιλιόμετρα από την Κόνιτσα. Το Καθολικό είναι απλή βασιλική αφιερωμένο στα εισόδια της Θεοτόκου. Σώζονται και λίγα κελιά. Ιερά Μονή Κλαδόρμης πιθανολογείται ότι είναι του 17ου αιώνος. Βρίσκεται μετά το χωριό Αγία Παρασκευή, κοντά στο χωριό Φούρκα της επαρχίας Κονίτσης. Σώζεται μόνο ο ναός αφιερωμένος στο γενέσιο της Θεοτόκου, καθώς και λίγα κελιά.

Ιερά Μονή Ζέρμας φέρεται από επιγραφές ότι ιδρύθηκε τον 17ο αιώνα. Η προφορική παράδοση ανάγει την πρώτη ίδρυση της Μονής το 1671 μαζί με τη Μονή Μολυβδός και Πάστου, χωρίς να αποδεικνύεται ιστορικά. Βρίσκεται στο χωριό πρώην Ζέρμα, κοντά στο νέο οικισμό Πλαγιά, στη θέση Κρούσιανα, και στο χωριό Δροσοπηγή, στη μέση της διαδρομής Κονίτσης Νεαπόλεως, 3 χιλιόμετρα από την Εθνική Οδό, μέσα σε δάσος από βελανιδιές.

Ο ναός είναι τύπου βυζαντινού, τρίκλιτος, με τρεις τρούλους, δικαιώνιος και πλακοσκεπής. Είναι κατάγραφος με τοιχογραφίες του 17ου αιώνα, αλλά κατεστραμμένες. Είναι αφιερωμένο στην κοίμηση της Θεοτόκου και εορτάζει στις 15 Αυγούστου. Η Μονή προσέφερε σημαντικά στην πολιτιστική, κοινωνική και εθνική ζωή της περιοχής. Υπήρξε ορμητήριο κλεφτών και οπλαρχηγών κατά τον ξεσηκωμό του έθνους εναντίον των Τούρκων. Ήταν κέντρο παιδευτικό και οικονομικό. Σήμερα υπάρχει μόνο ο ναός.

μονή Γκούρας είναι άγνωστο πότε ιδρύθηκε. Φέρεται από την παράδοση ότι είναι του 16ου αιώνος. Βρίσκεται σε απόσταση 2 χιλιομέτρων από το χωριό Αηδονοχώρη, κοντά στη μονή Μολυδός και Πάστου, κτισμένο πάνω σε βράχια, γι' αυτό και λέγεται Γκούρα, από την αλβανική λέξη γκούρ που σημαίνει πέτρα. Υπήρχε ναός που καταστράφηκε από τους Τούρκους το 1829. Το καθολικό ήταν αφιερωμένο στους ταξιάρχες, κτίσμα του 1854 με 1857, αλλά είναι ημιτελές. Σώζεται παρεκκλήσιο του Αγίου Χαραλάμπους, μονόκλητος βασιλική του 17ου αιώνος με αξιόλογο τέμπλο. Διατηρούνται αρκετά κελιά και υπόγεια, καθώς και το κοδωνοστάσιο, κτίσμα του 1857. Το μοναστήρι ανέπτυξε πλούσια φιλανθρωπική δράση, είχε ορφανοτροφείο, μισοδοτούσε τους δασκάλους και συντηρούσε τα σχολεία της περιοχής. Ήταν κέντρο γραμμάτων.

κινήματα καταφυγής. Ορθόδοξα μοναστήρια χθες και σήμερα. Επιμέλεια παρουσίαση Κωνσταντίνα Τζίλιου.

Η ώρα είναι 9. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

Πάτερ ημών, ο ενδύς ουρανής, ελθέτω η βασιλεία σου, ελθέτω η ειρήνη σου στην πονεμένη γη μας. Ας σταματήσουν οι θυμιάσεις των εκρήξεων, των πολέμων, της καταστροφής. Φτάνει πια, μεγάλε αναμενόμενε, η επικράτηση του μίσους, του ψεύδους, της υποκρισίας και της αδικίας. Φτάνει η κυριαρχία της διαφθοράς, της αντιπαλότητας, του φόβου και της πείνας. Ελθέτω η βασιλεία σου, η βασιλεία της αγάπης και της ειρήνης. Ελθέτω η βασιλεία της δικαιοσύνης σου, της πιστότητάς σου, της αγιότητάς σου, της αλήθειας σου. Είναι καιρός να σταματήσουν τα δάκρυα και οι κραυγές του πόνου. Είναι καιρός να βασιλέψεις εσύ στις καρδιές, στα σπίτια, στις πόλεις, τα έθνη, σε όλη την ανθρωπότητα. Εκατομμύρια χέρια υψώνονται δεητικά σε σένα.

0: στη συνέχεια μεταδίδουμε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου μετά των χαιρετισμών στην υπεραγία Θεοτόκο.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίες ημών. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη ενέγγις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλείο μον Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισον με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστίδια παντός. Σήμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθείς εν τη λόγη σου και νικήσεις εν κρίνες θέσε. Ιδούγαρ εν ονομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησε με ημίτρη μου. Ιδούγαρ αλήθεια εν ηγάπησας. Τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με. Πληνείς με και υπέρχιόν αλευκανθήσω με. Ακουτιείς μη αγαλίασιν και ευχροσύνην. Αγαλιάζοντος τέτοι ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψει με από το προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις επί μου. Απόδοσμη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι ηγεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάστε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύνη σου. Ότι ή θέλησες θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην, ο Θεός σου και εξεδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία στην Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχος.
3: Ο Θεός εις την βοήθειά μου πρόσχες, Κύριε, εις το βοήθησε εις πέψον. Εσυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες στην ψυχή μου. Αποστραφήτωσαν εις τα

0: Πίσω και κατεσυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός. Μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εσύ, Κύριε, μη χρονήσεις.
1: Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον με την δικαιοσύνη σου. Και μη εις έλθεις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείστε ενώπιον σου πας ζώνη. Ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσιν εις γήν την ζωή μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασιν επε με το πνεύμα μου εν εμία ταράχθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησαν πας της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς ετασχήρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς ακουσών μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το προσωπόν σου επ' εμού και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουν συνεισλάκων. Ακουστών ποιησών μου το πρωί το έλεό σου ότι επισήλπισα. Γνώρισόν μου, Κύριε, τον ενυπορέψομαι ότι προσέρε την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξορροθρέψεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντα στους θλίποντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
2: Δόξεν υψίστης Θεό και επηγής ειρήνην ανθρώπης ευδοκία, υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλην σου δόξαν. Κύριε Βασιλέφε, Πουράνη Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ μόνος Άγιος, σύ μόνος Κύριος, Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην εις πέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγία γεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσι. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξον με, του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γινώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν την νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό σου εφ' ημάς καθά περιλυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε φώτισον με τις δικαιώμασή σου. Κύριε το ελαιό σου εις τον αιώνα τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι. Νύν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί, διού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά της γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ου και αστε τέλους. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
1: Άξιον εστίνος αληθώς μακαρίζειν σε τη Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των κερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανώθεν επέμφθη υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Υπεραγία Θεοτόκη, σώσον ημάς.
0: Εσύν τη ασωμάτω φωνή σωματούμενον σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζον προς αυτήν τη αύτα. Χαίρε δύση, χαρά η κλάμψη, χαίρε δύση, χαρά η κλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δις ανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δις θεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε δις νεουργείται η κτήσης, χαίρε δις βρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
1: Χαίρε νυμφή ανύμφευτε.
0: Βλέπουσα η Αγία αυτήν αναγνία, φύση το γαβδί θρασαλέως. Το παράδοξο σου της φωνής, δις παράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γάρση λήψεως την γη, συν πώς λέγεις κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώσιν άγνωστον γνώνη, η Παρθένο ζητούσα, εβόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγών αναγνώνιων, πόσες τι τεχθήνει δυνατόν λέξον μου. Προς είναι εκείνος έφησεν, εν φόβο πλην καυγάζουν ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίνιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε, διείς κατέβει ο Θεός. Χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρετο των αγγέλων πολυθρύλητον θαύμα. Χαίρετο των δαιμόνων πολυθρύλητον τραύμα. Χαίρετο φως αρήτως γεννήσασα, χαίρετο πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Δύναμη του υψίστου επεσκίασε τότε προσύλληψην τη απειρογάμου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρόν υπέδειξε νηδίν άπαση, της θέλουση θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων υπαρθένω στην μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε και άλμα σύνος άσμα συνεβόα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλάσου του αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυρά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών της ζωής ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορίαν ιτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν ηλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα της τρυφής αναθάλεις, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζεις. Χαίρε δεκτών πρεσβείας θυμίαμα, χαίρε παντός του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προς νήτους ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία. Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Ζάλιν ένδοθεν έχων λογισμών αμφιβόλων, ως όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεμπτε. Μαθών δε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου έφη. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένες των αγγέλων υμνούντων την έσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα οι νυμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένος μήτηρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος. Χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάρτους γνώρισμα, χαίρε δίσε γυμνώθη ο Άδης, χαίρε δίσε νεδίθιμεν δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα, θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτου οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες των άφθαστων, εχάρισαν, αυτό βόντες, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου, τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότην όντες αυτόν, ή και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις, θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρους αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον εσβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανων απάνθρωπων, εκβαλούσα της αρχής, χαίρε κύριων φιλάνθρωπων, επιδείξασα Χριστόν, χαίρε της βαρβάρου λυτρουμέν θρησκείας, χαίρε του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα, χαίρε πιστών οδηγές σοφροσύνης, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Κήρυκε, στεφόροι, γεγονότες, οι μάγοι υπέστρεψαν εις την Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα εν τη Αιγύπτο φωτισμόν, αληθεία σε δίωξα του ψεύδου στο σκότο. Τα γάριδολα ταύτη, σωτήρι μην εγκατά σου την ισχύν πέπτοκεν. Η τούτων δεριστέντε σε βόων προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη την πλάνην πατήσασα. Χαίρε των ειδόλων, των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα του διψώντα την ζωή. Χαίρε πύρινε στήλε οδηγών του εν σκότη, χαιρέ σκέπη του κόσμου πλατιτέρα νεφέλης, χαιρέ τροφή του μάνα διάδοχε, χαιρέ τρυφής αγίας διάκονε, χαιρέ γη της επαγγελίας, χαιρέ εξίζερε η μέλη και γάλα, χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαιρέ νύμφη ανύμφευτε.
2: Μέλλοντος ημαιώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος, διόπερε ξεπλάγη σου την άρτων σοφίαν κράζουν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσα ο κτίστης, ημίν της παυτού γενωμένης, εξ ασπόρου βλασίσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περιν άφθορον, είναι το θαύμα βλέποντες, ημνήσωμεν αυτήν πόντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα, χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξουτρέφονται επιστή, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολύ, χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενός αλυτρωτήν εχμαλώτης, χαίρε κριτού δικαίου δυσόπισης, χαίρε πολλών τεόντων συγχώρησης, χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα από όθον οικόσα, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντες, ξενοθώμεν του κόσμου, τον νουν εις ουρανών μεταθέντες, δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος τους αυτό βόντας, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος, απείνω απερίρατος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπ του μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα, χαίρε όχημα απανάγιον του επί των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφίν, χαίρε ήταν αντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενίαν και λοχίαν ζευνίσα, χαίρε δι σε λήθη παράβασης, χαίρε δι συνήθη παράδεισος, χαίρε η κλείς της Χριστού Βασιλείας, χαίρε πεις αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρ ως Θεών, εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούς ηγάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δεινήσεις διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ, χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σκληρούσα, χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα, χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Σώστε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτων, προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός, διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος ήταν παρθένων Θεοτό και παρθένε και πάνω των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατασκεύασες επί ητής άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντας εσύ προσφωνή διδάξας. Χαίρε η στήλη της παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας, χαίρε αρχηγένο ητής αναπλάσεως, Χαίρε χορηγέτε εκεί αγαθότητο. Χαίρε εσύ γαρεν εγέννησα του ηλιθέντα εσχρό. Χαίρε εσύ γαρεν ουθέτησα του ηλιθέντα των νουν. Χαίρε ή τον θωρέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε ή τον σπορέα τη αγνία στεκούσα. Χαίρε παστά σα πόρουν υφέψεω. Χαίρε πιστού κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλίκουρο τρόφε παρθένων. Χαίρε ψυχών υποστόλε αγίων. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Ήμνο άπα ητάτε συνεκτείνεστε σπέβων το πλήθη των πολλών ικτυρμών σου. Ρύθμους γαρτιψά μοδάσαν προσφερομένση βασιλέ πάγιε ουδέν τελούμεν άξιον όν δέδο κασιμήν της ύβοόσιν. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάντα της εν σκότη φανίσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γαράιλον αυτού σαφώς οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας. Αυγή τον ουν φωτίζουσα κραυγείται τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε πολύ στο αδί του φέγγου. Χαίρε αστραπίδα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω βροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτο τον ανατέλει ποτισμών. Χαίρε ότι τον πολύρη τον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων. Χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε ρουτήρ εκπλήνων συνείδησιν. Χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ω μη τη Χριστού εμποδία. Χαίρε ζωή μυστική εποχία. Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύφευτε.
4: Χάριν δούν εθελήσα σοφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολίτη ανθρώπων επεδίμησε δι' αυτού προ του αποδήμου τη αυτού χάριτο. Και σχίσα στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτω. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε σου των τόκων, ανυμνούμεν σε πάντε ω έμψυχο ναών Θεοτόκε. Εν τη ση γαρική σα γαστρή, ω συνέχον πάντα τυχηρή κύριο, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων. Χαίρε κυβωτέ, χρυσοδίσα το πνεύματι. Χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών. Χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε τη εκκλησία ο ασάλευτο πύργο. Χαίρε τη βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε διή σε γέροντε τρόπαια. Χαίρε διή σε εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία. Χαίρε ψυχή τη εμή σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Αγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Ω πανίμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
1: Περαγία Θεοτόκε, σώσον ημάς.
4: Δεξαμένη την ίν προσφοράν από πάση ρίσε υπορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπουοντα. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια, αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζωση, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησνος ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημώνο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρούν.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
4: Αμήν.
1: Ο υψωθείς εν το Σταυρό εκουσίως, η επωνύμω σου καινή πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δόρισε Χριστέ ο Θεός, έφεραν εν τη δυνάμεις σου τους πιστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, τη συμμαχίαν έχει εν την σύν, όπλων ειρήνης αείτητων τρόπεων.
3: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. που εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθνον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενείας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών πλουρούμενοι και οδηγούμενοι καταντήσομεν εις την ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την ημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς.
2: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε. Άσπηλε αμόλυνται άφθορε άχραντε, αγνή Παρθένε Θεών ημφεδέσποινα, η Θεών λόγων της ανθρώπης τη παραδόξου σου κοίηση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανής συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέπροστρεχόντων και πάνων των χριστιανών καταφύγιων, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξεσιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων, αλλός του φιλανθρώπου Θεομήτηρ, φιλανθρώπος πλαγνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλαιών προσφερωμένην συδέησιν, και των σώνιων και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπας πλάγνα της αυτού αγαθότητος, και πάρει δόν μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψουμε προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την ειδόκιμον αναδείξιμε, και πάρε όμοια ή ως ελεήμων και συμπαθής και φιλάγαθος, εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε, και εν το καιρό της εξόδου μου την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα, και τα σκοτεινά σου όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης, του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα, εις και τύχη μη δέσποινά μου, υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρητη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού, ο πρέπει πάσα δόξα, τιμή και προσκύνησης, συν το ανάργο αυτού Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιώ αυτού Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
1: Εδώ σημείν Δέσποτα, προσύπνων απειούσιν, ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας, πάυσον τα σωρμάς των παθών, σβέσουν τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα, τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον, και πάν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κίνησον, και δόρισε μην ο Θεός, γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδίαν νύφουσαν, ύπνων ελαφρών, και πάση σατανικής φαντασίας επιλεγμένων, διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μνήμη των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανίχιον ημίν την σύνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημίν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Υπερέντοξε, υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγα και την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίζ μου, Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξαση.
4: Την πάσαν ελπίδα μου εις ένα τίθιμη μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Επί σύ, χαίρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένη ναέ και παράδεισι λογικέ, παρθενικών κάφημα εξής Θεός σαρκώθη και παιδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών, την γάρ συν μήτραν θρόνεν επίησε και την συν καστέρα πλατητέραν ουρανών απειργάσατο, επί σύ χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξεση.
2: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρ μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απαιμούδια την ακρασίαν μου, μη δώεις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος, κράτησον της αθλίας και παρημένης χειρός μου και οδήγησον με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωή μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασον με εν την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη εν την αμαρτήματι παροργήσω των Θεών και πρέσβευε υπέρ εμού προς τον Κύριον, του επιστηρίξε με εν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξε με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν. Τι υπερμάχου στρατηγότα νικητήρια, ω λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια να γράφω η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλο έχουσα το κράτο απροσμάχητον, εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον, ή να κράζουσι χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
0: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
3: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
2: Θεοτόκε Παρθένε, χαίρε και χαριτωμένη Μαρία, ο κύριο μετά σου. Ευλογημένη σύγκυνεξή και ευλογημένο ο καρπό τη κοιλία σου, ότι σωτήρα έτεκε των ψυχών ημών.
0: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίση μόν δόξα σοι.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, του Αγίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Επανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Εναγής Πατρός ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευλογείτε Πατέρας και αδελφοί συγχωρείς απολύτων ο Θεός.
3: Χωρίς ελεήσουν και ημίν.
0: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπερεφορίας των καρπών της γης και υπερπάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
5: Κύριε ελέησον.
0: Είπομεν και υπερ εαυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

Μια ανακοίνωση, αγαπητοί μας ακροατές, Παρασκευή 19 Ιουνίου, μετά την παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο, την Ελεούσα, στα Κελιά. Όσοι θέλουν μπορούν να ακούσουν αφήγηση του θαύματος της Παναγίας του Ριζοκαρπάσου μέσα από το βιβλίο «Η ποδιά της Παναγίας».

0: ορθόδοξη πίστη και λατρεία. Με τον Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Παναούση.
1: Χαίρετε αγαπητοί ακροατές. Συνεχίζουμε και σήμερα να αναζητούμε τη γνώση της Αγίας Γραφής στην καθημερινότητά μας. Είχαμε πει στην προηγούμενη ραδιοφωνική μας συνάντηση πως αν θελήσει κανείς να κάνει μια μικρή έρευνα ή μια δημοσκόπηση γύρω από την Αγία Γραφή, θα μείνει έκπληκτος από την άγνοια και την ημιμάθεια που κυριαρχεί τόσο στους απίστους αλλά ακόμα και στους πιστούς. Οι μεν πρώτοι αρνούνται κάτι που δεν γνωρίζουν και οι δεύτεροι πιστεύουν συχνά κάτι που κι αυτοί δεν γνωρίζουν. Είχαμε πει λοιπόν για μερικά ερωτήματα όπου αποδεικνύουν ακριβώς την άγνοια ή και την ημιμάθεια πάνω στην Αγία Γραφή. Θα συνεχίσουμε και σήμερα να αναφέρουμε μερικές από αυτές τις ερωτήσεις. Αξίζει τον κόπο. Ένα πρόσωπο παρεξηγημένο είναι η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή. Θεωρείται ότι υπήρξε αμαρτωλή γυναίκα και μάλιστα πολλοί την ταυτίζουν με την πόρνη που μοίρωσε το Χριστό. Αυτή τη γνώμη τη διετύπωσε ένας πάπας της Ρώμης, την υιοθέτησαν οι δυτικοί και τη διέδωσαν παντού. Το Ευαγγέλιο όμως δεν αναφέρει πουθενά κάτι τέτοιο. Το μόνο που αναφέρει είναι ότι ο Χριστός είχε θεραπεύσει την Αγία Μαρία τη Μαγδαληνή από δαιμονισμό, κάτι πολύ συνηθισμένο εκείνη την εποχή. Η Αγία Μαρία η Μαγδαληνή τιμάται από την Εκκλησία μας ως Παρθένος και εις Απόστολος. Ένα ακόμη ταλαιπωρημένο χωρίο είναι και η φράση του Αποστόλου Παύλου «Η δε γυνή ή να φοβείται τον άνδρα». Πολλές γυναίκες κατηγορούν τον Απόστολο Παύλο ότι υποθάλπει την ανισότητα. Αν όμως διαβάσουν όλο το κεφάλαιο θα αλλάξουν γνώμη. Θα δουν ότι ο Απόστολος Παύλος ζητά πολύ περισσότερες θυσίες από τον άνδρα απέναντι στη γυναίκα. Και βέβαια με τη φράση αυτή δεν εννοείται ο φόβος και ο τρόμος, αλλά ο σεβασμός. Άλλωστε όταν υπάρχει αγάπη δεν έχει θέση ο φόβος. Φόβος σου και στην εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη έξω βάλει των φόβων. Ο μη εργαζόμενος μη δε εστιέτο, λένε πολλοί, νομίζοντας πως μεταφέρουν φράση του Αποστόλου Παύλου. Και τότε τι θα γίνει με τους ασθενείς, τους ηλικιωμένους και γενικά όλους όσοι δεν μπορούν να εργάζονται? Δεν θα πρέπει να τρώνε? Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει διαφορετικά. Ή της θέλει ου εργάζεται, ου θέλει, ή της ου θέλει, συγγνώμη, εργάζεστε, μη δε εστιέτο, δηλαδή όποιος δεν θέλει να εργάζεται να μην τρώει κιόλας. Η διαφορά είναι εμφανής. Πίστευε και μη ερεύνα. Γνωστή και αυτή η φράση που χρησιμοποιείται ευκαίρος ακαίρος. Έτσι δεν γράφει το Ευαγγέλιο? Αναρωτιούνται πολλοί. Κι όμως αυτή η φράση δεν υπάρχει πουθενά στην Αγία Γραφή, αλλά μάλλον το αντίθετο. Ερευνάτε τας γραφάς. Δεν γνωρίζουμε την προέλευση αυτής της φράσης ούτε από ποιον, ούτε γιατί ελέγχθη. Το σίγουρο είναι πως δεν πρόκειται για κείμενο αγιογραφικό. Στο σημείο αυτό η ενότητά μας ολοκληρώθηκε. Με την Αγία Γραφή όμως θα συνεχίσουμε. Αγαπητοί ακροατές, ο Θεός να μας ευλογεί και να μας αγιάζει πάντοτε. Χαίρετε.

0: σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημί εν τη γη, μη αποκρύψεις απαιμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επισίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, ειν ασύ μου φωτίζεις την διάνοιαν, ότι ευλογητώσι συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Στη σημερινή μας εκπομπή θα διακόψουμε για λίγο την μελέτη και ερμηνεία του Ιερού Κειμένου της Αγίας Γραφής, προκειμένου να σχολιάσουμε παρατηρήσεις ή να απαντήσουμε σε ερωτήσεις ακροατών της εκπομπής μας. Επ' ευκαιρία, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εκείνους οι οποίοι δια του τηλεφώνου εκδηλώνουν το ενδιαφέρον τους και αφήνουν μηνύματα για την εκπομπή μας. Αυτό ανανεώνει τη διάθεσή μας και μας δίνει ερεθίσματα ώστε με τη χάρη του Θεού η εκπομπή μας να ανταποκρίνεται στο σκοπό και τις πνευματικές αναζητήσεις των ακροατών της. Με αυτούς τους ακροατές, με όλους εσάς δηλαδή, έχουμε την αίσθηση ότι συμμαθητεύουμε στο Λόγο του Θεού, συμμελετούμε και συνερμηνεύουμε με τη χάρη του Θεού και πάντοτε μέσα στην Αγία μας Εκκλησία, όπως εκείνη διαφυλάσσει, ερμηνεύει, διδάσκει το Λόγο του Θεού. Ας ευχαριστήσω δε στο σημείο αυτό και τις τηλεφωνήτριες οι οποίες απαντούν στα τηλεφωνήματά σας και κρατούν τα μηνύματά σας. Ορισμένοι ακροατές μας εξέφρασαν την αντίρρησή τους ως προς αυτήν την ίδια την ουσία της εκπομπής μας, που είναι όπως γνωρίζετε η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης. Διατύπωσαν δηλαδή επιφυλάξεις για το αν και κατά πόσον θα πρέπει να ασχολούμεθα με τη μελέτη και ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Επειδή αυτές οι επιφυλάξεις αντιατυπώθηκαν κάπως επίμονα και επειδή ίσως το θέμα ενδιαφέρει και άλλους από τους ακροατάς μας, θεώρησα υποχρέωσή μου να αφιερώσω κάποιο χρόνο για να απαντήσω στις επιφυλάξεις αυτές. Βέβαια, είναι σε όλους όσους τακτικά ακούν την εκπομπή μας γνωστό ότι δεν είναι η πρώτη φορά που θίγουμε το θέμα αυτό. Πολλές φορές μας δόθηκε και στο παρελθόν η ευκαιρία να μιλήσουμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα διαβάσω αντιπροσωπευτικά δύο από τα μηνύματα τα οποία έφτασαν στο στούντιό μας. Δεν πρέπει, λέει κάποιος ο ακροατής, να ασχολείστε με την ερμηνεία της Παλαιάς Διαθήκης. Εμείς οι

καταλαβαίνουμε ότι εμείς, ότι σε εμάς αρέσει, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο και σωστό. Σύμφωνα με τη διδασκαλία της Αγία μας Ορθοδόξου Εκκλησίας, η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη αποτελούν ένα σύνολο. Η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη μαζί είναι η Αγία Γραφή. Είναι το βιβλίο που μας ομιλεί περί της Αποκαλύψεως του Θεού. Με άλλα λόγια, είναι η βίβλος του Θεού. Επομένως, η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης είναι υποχρέωσή μας. Αιρετικοί καταντούμε όταν επιλέγουμε, όπως είπα και προηγουμένως, ότι εμείς νομίζουμε ωφέλιμο από την Αγία Γραφή. Αποτελεί λοιπόν αίρεση το να απορρίπτουμε κάποια μέρη ή βιβλία της Αγίας Γραφής. Πολύ περισσότερο αποτελεί αίρεση το να απορρίπτουμε την μία από τις δύο Διαθήκες του Θεού, την Παλαιά Διαθήκη. Και γι' αυτό το θέμα θα ακούσουμε στη συνέχεια της εκπομπής μας τις γνώμες μεγάλων πατέρων της Εκκλησίας μας, οι οποίες θα είναι πολύ πιστικές ως προς το σημείο αυτό. Ας μην ξεχνούμε, η Παλαιά Διαθήκη είναι η προϋπόθεση της Καινής Διαθήκης. Η Παλαιά Διαθήκη μας οδηγεί στην Καινή Διαθήκη. Και όποιος μελετά την Καινή Διαθήκη δεν μπορεί παρά να οδηγηθεί κατά ανάγκη και στη μελέτη της Παλαιάς. Διότι η Καινή Διαθήκη συνεχώς, όπως θα δούμε, μας παραπέμπει στην Παλαιά και επικαλείται τη μαρτυρία της Παλαιάς για να δηλώσει και να αποδείξει την αλήθεια των λεγόμενων της. Έτσι λοιπόν, απαντώ στον αγαπητό ακροατή ή ακροάτρια ότι εάν πρέπει να διαβάζουμε την Καινή Διαθήκη, ασφαλώς γι' αυτό πρέπει να διαβάζουμε και την Παλαιά. Και παρακαλώ, δώστε την προσοχή σας για να δείτε ότι η Καινή Διαθήκη μας υποχρεώνει να μελετήσουμε την Παλαιά Διαθήκη. Και αν δεν μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, πολλά σημεία της Καινής Διαθήκης παραμένουν ανερμήνευτα, σκοτεινά και ακατανόητα. Αυτός ο ίδιος ο Κύριός μας, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Θεός, ομιλώντας στα Ευαγγέλια, αναφέρεται τακτικότατα στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η αλήθεια φαίνεται ξεκάθαρα σε πολλά χωρία, από τα οποία εκλεκτικά θα αναφέρω μερικά. Ο Κύριός μας στο κατά Μάρκον Ευαγγέλιο, στο 12ο κεφάλαιο, στίχο 26, ομιλεί προς τους Ιουδαίους και τους παρουσιάζει την διδασκαλία περί Αναστάσεως των νεκρών. Ισχυρότατο επιχείρημα για να πιστούν οι Ιουδαίοι, αντλεί ο Κύριος Ιησούς Χριστός από την Παλαιά Διαθήκη. Περί δε των νεκρών ότι εγείρονται, ουκ ανέγνωται εν τη βίβλο Μωυσέως επί του βάτου, πως είπεν αυτό ο Θεός λέγον, εγώ ημί ο Θεός Αβραάμ και ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ, ουκ έστειν ο Θεός νεκρών, αλλά ζώντων, ημί σουν πολύ πλανάστε. Για το ότι ανίστανται οι νεκροί, δεν διαβάσατε στο βιβλίο του Μωυσή τότε με τη βάτο ότι είπε σε αυτόν ο Θεός, εγώ είμαι ο Θεός Αβραάμ, ο Θεός Ισαάκ και ο Θεός Ιακώβ? Δεν είναι ο Θεός Θεός νεκρών αλλά ζωντανών. Εσείς λοιπόν πολύ πλανάστε. Το βιβλίο του Μωυσέως ο Κύριος Ιησούς Χριστός το επικυρώνει ως βιβλίο του Θεού και όσα λέγονται μέσα σε αυτό είναι λόγος Θεού. Είπεν αυτό ο Θεός. Μέσα επομένως από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης
ομιλεί ο ίδιος

ο Θεός. Ποιος μας το λέει αυτό? Ο Κύριος Ιησούς Χριστός. Και μάλιστα πλανώνται εκείνοι που δεν διαβάζουν εν τη βίβλο Μωυσέως κατά το λόγο του Κυρίου τα λόγια του Θεού. Και επίσης ο ίδιος ο Κύριος στο κατά Ματθαίον Ευαγγέλιο λέει προς τους Ιουδαίους, 22ο κεφάλαιο στίχος 29, πλανάστε μη ειδώτες τας γραφάς. Πέφτετε σε πλάνη επειδή δεν γνωρίζετε τις γραφές. Και για ποιες γραφές ομιλεί εδώ ο Κύριος Ιησούς Χριστός? Για την Καινή Διαθήκη? Όχι βέβαια, διότι ακόμη ως κείμενο δεν είχε γραφτεί. Εννοεί την Παλαιά Διαθήκη. Επομένως, η άγνοια της Παλαιάς Διαθήκης μπορεί να γίνει αιτία και αφορμή πλάνης, όπως για τους Ιουδαίους. Προχωρούμε στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο. Ερχόμαστε στο κεφάλαιο 24, στίχο 27. Μετά την Ανάστασή του, ο Κύριος πορεύεται προς Εμαούς και συναντά τους δύο μαθητές του. Εκεί αρχίζει να τους ομιλεί για το πάθος και την Ανάστασή του. Τι χρησιμοποιεί ως βάση για να τους μιλήσει για τα μεγάλα αυτά και σωτηριώδη γεγονότα? Χρησιμοποιεί την Παλαιά Διαθήκη. «Και αρξάμενος από Μωσέως και από πάντων των προφητών, διερμήνευεν αυτής εν πάσες τες γραφές τα περί εαυτού». Και άρχισε λοιπόν από το Μωυσή και από όλους τους προφήτες και ερμήνευε σε αυτούς μέσα από όλες τις γραφές τα όσα αφορούσαν τον εαυτό του. Ο Κύριός μας επομένως ερμηνεύει ολόκληρη εν πάσης τις γραφές, ολόκληρη την Παλαιά Διαθήκη, από όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμηνεύει τα γεγονότα που σχετίζονται με τον εαυτό του. Χρησιμοποιεί επομένως ως βάση κατανοήσεως την Παλαιά Διαθήκη ο ίδιος ο Κύριος. Και ακόμη περισσότερο, πρώτης αναλήψεώς του σε όλους πλέον τους μαθητές ο Ιησούς Χριστός θα πει, είπε δε αυτής ότι δι πληρωθήνε πάντα τα γεγραμμένα εν το νόμο Μωυσέως και προφήτες και ψαλμείς περί εμού. Τότε διήνυξεν αυτόν τον νουν, του συνιένε τας γραφάς. Τους είπε στους μαθητές του ο Κύριος Ιησούς Χριστός, πρέπει να εκπληρωθούν όλα όσα είναι γραμμένα στο νόμο του Μωυσή και στους προφήτες και στους ψαλμούς για μένα. Και τότε τους άνοιξε το νου για να καταλαβαίνουν τις γραφές. Είναι καταπληκτικό το νόημα του χωρίου. Η μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης αποδεικνύει σε μας και μας βοηθά να καταλάβουμε ότι οι επαγγελίες του Θεού εκπληρώνονται. Και ακόμη ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός είναι εκείνος που ανοίγει το νου των ανθρώπων για να καταλάβουν τις γραφές. Και θα το επαναλάβω, ποιες γραφές εννοεί εδώ ο Ευαγγελιστής Λουκάς? Την Παλαιά Διαθήκη, όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Χρειαζόμαστε λοιπόν φωτισμό Θεού, και χωρίς βεβαίως αυτόν τον φωτισμό είναι πολύ δύσκολο να καταλάβουμε την Παλαιά Διαθήκη, και όταν κάτι δεν το καταλαβαίνουμε εύκολα κιόλας το απορρίπτουμε. Εκείνο επομένως που έχει σημασία είναι να ζητούμε το φωτισμό του Χριστού, ώστε εμείς να μπορούμε να ανεβούμε υψηλότερα και να καταλάβουμε γιατί ο Θεός θέλησε να παραδοθούν σε μας γραμμένα τα όσα η Παλαιά Διαθήκη λέει, να ανεβούμε εμείς προς το ύψος των θείων νοημάτων και όχι να προσπαθούμε να περάσουμε τα νοήματα του Θεού μέσα από το δική μας λογική, και πολλές φορές να κάνουμε το λάθος να τα απορρίπτουμε με βάση πάλι
τη δική μας λογική.

σήμερα, απαντώντας σε παρατηρήσεις και ερωτήματα ακροατών μας, ομιλούμε για την αναγκαιότητα και την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Ήδη παρακολουθήσαμε πως αυτός ο Κύριος Ιησούς Χριστός, ερμηνεύοντας τα γεγονότα που αφορούν τον εαυτό του και το δικό του το έργο, χρησιμοποιεί ως βάση την Παλαιά Διαθήκη και προτρέπει στην μελέτη και ερμηνεία της. Αυτός δε ο Κύριος Ιησούς Χριστός δίνει στον άνθρωπο την δύναμη και τη φώτιση ώστε να κατανοεί τα ιερά κείμενα και εν προκειμένου τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης. Αλλά και οι Άγιοι Απόστολοι στο κήρυγμά τους συνεχώς χρησιμοποιούν το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης και παραπέμπουν σε αυτό. Στο βιβλίο των Πράξεων των Αποστόλων θα συναντήσουμε αναφορά στην Παλαιά Διαθήκη, όπου ο Μωυσής μαρτυρεί για τον ερχομό του Ιησού Χριστού στον κόσμο. Αυτήν ακριβώς την μαρτυρία επικαλείται η Καινή Διαθήκη στο βιβλίο των Πράξεων, 3ο κεφάλαιο, στίχος 22-23. Ο Μωυσής προς τους πατέρες είπεν ότι προφήτην ημίν αναστήσει Κύριος ο Θεός ημών εκ των αδελφών ημών ως εμέ. Αυτού ακούσεστε κατά πάντα όσα αν λαλήσει προς ημάς. Ο Μωυσής είπε στους πατέρες ότι θα αναστήσει ο Κύριος ο Θεός έναν προφήτη από τους αδελφούς σας σαν εμένα, αυτόν να ακούτε σε όλα όσα θα σας πει. Είναι από το βιβλίο του Δευτερονομίου το χωρίο, 18ο κεφάλαιο, στίχοι 15, 18 και 19. Τη μαρτυρία λοιπόν της Παλαιάς Διαθήκης επικαλούνται οι Απόστολοι για να διδάξουν ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Μεσσίας, ο απεσταλμένος από το Θεό. Επίσης στο βιβλίο των Πράξεων διαβάζουμε: «Κατά δε το Ιωθώς το Παύλο εισήλθεν προς αυτούς και επί Σάββατα τρία διελέγε το αυτής από τον γραφόν, διανοίγων και παρατηθέμενος ότι τον Χριστόν εδιπαθήν και αναστήνε εκ νεκρών». Τρία Σάββατα έρχεται ο Παύλος στη συναγωγή και χρησιμοποιώντας την Αγία Γραφή, την Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, αποδεικνύει ότι ο Χριστός, ο Μεσσίας, έπρεπε να πάθει και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Επίσης, ενώ βρίσκεται στη Ρώμη ο Απόστολος Παύλος, δέχεται επισκέπτες οι οποίοι κάθε μέρα πήγαιναν σε αυτόν εκεί που ήταν φιλοξενούμενος και εκείνος τους παρουσίαζε την Βασιλεία του Θεού και τους έπειθε για όσα αφορούν τον Ιησού Χριστό από τον νόμο του Μωυσέως και από τους προφήτες από το πρωί έως το βράδυ. Επομένως, από το πρωί έως το βράδυ ο Απόστολος Παύλος ασχολείται με την ερμηνεία, τη μελέτη και τη διδασκαλία της Παλαιάς Διαθήκης, προκειμένου να βοηθήσει τους μαθητές του, τους ακροατές του, να καταλάβουν τα μυστήρια της Βασιλείας του Θεού και τα περί του Ιησού Χριστού. Πράξεων, κεφάλαιο 28, στίχος 23. Προς δε το μαθητή του τον Τιμόθεο τον αγαπημένο, στη δεύτερη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος, κεφάλαιο 3, στίχος 14, του λέει: «Εσύ να μένεις σε αυτά που έμαθες και που για την αξιοπιστία τους έχεις τεκμήρια. Ξέρεις από ποιον τα έμαθες. Και μη λησμονείς ότι από τη βρεφική σου ηλικία γνωρίζεις τη γραφή που μπορεί να σε κάνει σοφό, οδηγώντας σε στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό. Ό,τι βρίσκεται στη γραφή είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού και είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αληθείας, για τον έλεγχο της πλάνης, για τη διόρθωση των λαθών, για τη διαπαιδαγώγηση σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός,
ώστε ο άνθρωπος του Θεού να είναι τέλειος και κατηρτισμένος για κάθε καλό έργο. Ακούσατε πως θα είπε ο Απόστολος Παύλος? Και όλα αυτά για την Παλαιά Διαθήκη, γιατί μόνο αυτή ήταν γραμμένη τότε και αυτήν τη γραφή μελετούσε ο Τιμόθεος. Αυτή μελετούσε από τη βρεφική του ηλικία. Αυτή η Παλαιά Διαθήκη είναι που λέει ο Απόστολος Παύλος ότι μπορεί να κάνει τον άνθρωπο σοφό, μπορεί να τον οδηγήσει στη σωτηρία δια της πίστεως στον Ιησού Χριστό, και βεβαιώνει πως πάσα γραφή θεόπνευστος και ωφέλιμος προς διδασκαλία. Ολόκληρη η Αγία Γραφή, ό,τι βρίσκεται στην Παλαιά Διαθήκη, επαναλαμβάνω ακόμη μια φορά, για αυτήν ομιλεί, είναι εμπνευσμένο από το Πνεύμα του Θεού, είναι ωφέλιμο για τη διδασκαλία της αλήθειας, για να ελεγχθεί η πλάνη, για να διορθωθούν λάθη, να διαπαιδαγωγηθεί ο άνθρωπος σε μια ζωή όπως τη θέλει ο Θεός, για να είναι ο άνθρωπος τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Βλέπετε πόσα λέει ο Απόστολος Παύλος για την αξία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης. Πώς μπορεί κανείς να αμφισβητήσει το λόγο του Μεγάλου Αποστόλου και πώς μπορεί να λέει ότι διαβάζω την Καινή Διαθήκη αλλά δεν διαβάζω την Παλαιά, και μόνο την Καινή Διαθήκη πρέπει να διαβάζω? Εάν διαβάζεις, αδελφέ, την Καινή Διαθήκη, τότε άκουσε το λόγο του Αποστόλου Παύλου που σου λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι θεόπνευστη και η αξία της μεγάλη για να μπορέσεις να βρεις το δρόμο της σωτηρίας και το δρόμο της αλήθειας και να είσαι άνθρωπος του Θεού τέλειος και καταρτισμένος για κάθε καλό έργο. Επίσης ο Απόστολος Παύλος βεβαιώνει πως όσα προεγράφει στην ημετέραν διδασκαλία προεγράφει, είναι αδια της υπομονής και της παρακλήσεως των γραφών την ελπίδα έχομεν. Όσα προεγράφησαν, όσα γράφτηκαν από πριν στην Παλαιά Διαθήκη, για δική μας διδασκαλία γράφτηκαν. Επομένως, πρέπει να τα διαβάζουμε, ώστε με την υπομονή από τη μια και με την παρηγοριά και την παρακίνηση που μας δίνουν οι γραφές, η Παλαιά Διαθήκη δηλαδή, να έχουμε την ελπίδα. Και ο Λόγος του Θεού είναι ζωντανός, ενεργής και τομότερος υπερπάσαν μάχεραν δίστομον. Το ότι τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης είναι λόγια Θεού το βλέπουμε ξεκάθαρα και στην προς Εβραίους επιστολή, η οποία μάλιστα, όπως θα ξαναπούμε στη συνέχεια, είναι και ένα εγχειρίδιο ερμηνευτικής της Παλαιάς Διαθήκης. Δηλαδή μας δείχνει τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να μελετούμε και να κατανοούμε την Παλαιά Διαθήκη. Αρχίζει λοιπόν η επιστολή αυτή με τα λόγια «Πολυμερός και πολυτρόπος πάλε ο Θεός λαλίσας της πατράσιν εν της προφήτες, επεσχάτων των ημερών τούτων ελάλησεν ημίν εν ιώ». Πολλές φορές και με πολλούς τρόπους και παλαιά ο Θεός ελάλησε στους πατέρες μας με τους προφήτες. Πού είναι όλα αυτά γραμμένα? Στην Παλαιά Διαθήκη. Άρα ο Θεός ομιλεί μέσα από το κείμενό της. «Και επεσχάτων των ημερών ελάλησεν ημίν εν ιώ». Και τελευταία μίλησε σε μας με τον Υιό Του. Και ο ίδιος ο Απόστολος Παύλος θα μας πει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι παιδαγωγός εις Χριστόν. Προετοιμάζει τις καρδιές μας, δημιουργεί θα λέγαμε τις προϋποθέσεις για να κατανοήσουμε τον Κύριο Ιησού Χριστό και να τον δεχτούμε. Γι' αυτό άλλωστε γράφτηκε. Και ακόμη ο Απόστολος Πέτρος θα μας βεβαιώσει ότι υπό Πνεύματος Αγίου φερόμενοι ελάλησαν Άγιοι Θεού άνθρωποι. Για ποιους Αγίους Θεού ανθρώπους μιλάει εδώ ο Απόστολος Πέτρος? Ότι λάλησαν με το φωτισμό του Αγίου Πνεύματος? Για τους συγγραφείς της Παλαιάς Διαθήκης. Αυτοί είναι οι Άγιοι του Θεού άνθρωποι. Και όλοι εμείς ομολογούμε στο σύμβολο της πίστεως ότι πιστεύουμε εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συμπατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλίσαν διά των προφητών. Δηλαδή, αυτό το Άγιο Πνεύμα μας ομιλεί μέσα από την προφητεία της Παλαιάς Διαθήκης.
Επομένως, η Παλαιά Διαθήκη είναι Αγία Γραφή. Είναι η διδασκαλία του σωτήρος μας Ιησού Χριστού. Είναι η ιστορία της σωτηρίας. Εκείνοι που μελετούν την Αγία Γραφή βρίσκουν την ιστορία του Ιησού Χριστού ήδη από τις πρώτες σελίδες της Παλαιάς Διαθήκης. Θυμηθείτε το πρώτο Ευαγγέλιο που προαναγγέλει τον ερχομό του στον κόσμο. Και στη συνέχεια όλα τα βιβλία ένα προς ένα μας δίνουν προτυπώσεις ώστε να κατανοήσουμε τον Ιησού Χριστό όταν έρθει στον κόσμο και σε εμάς που είμαστε μετά Χριστόν να θαυμάσουμε τα μεγαλεία του Θεού και να καταλάβουμε πως αυτός ο Θεός ήταν και είναι διαρκώς παρόν στην ιστορία και κατευθύνει τα πράγματα προς τη σωτηρία του κόσμου επιτελώντας το έργο της Θείας Οικονομίας.

ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Με τα πολλής χαράς βλέπω ότι το ενδιαφέρον των ακροατών μας είναι ζωντανό. Πολλές ερωτήσεις έρχονται στο στούντιό μας και μάλιστα ερωτήσεις που αφορούν τον τρόπο με τον οποίο θα μπορούμε καθημερινά να μελετούμε την Αγία Γραφή και πληροφορίες γύρω από το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης. Για τούτο υπόσχομαι να συνεχίσουμε αυτήν την εκπομπή, η οποία έχει ως σκοπό να κατανοήσουμε την αξία και τη σημασία της μελέτης της Παλαιάς Διαθήκης και την επομένη φορά. Θα συνεχίσουμε να ολοκληρώσουμε τα όσα λέμε για την σχέση Καινής και Παλαιάς Διαθήκης και οι ερωτήσεις που έρχονται σήμερα θα απαντηθούν την επομένη φορά. Από τα όσα μέχρι τώρα είδαμε σε κείμενα της Καινής Διαθήκης, αποδεικνύεται ότι η Παλαιά και η Καινή Διαθήκη είναι στραμμένες προς το Χριστό. Η πρώτη τον αναμένει και τον προαναγγέλει. Η δεύτερη, η Καινή Διαθήκη, βλέπει σε αυτόν και αναγνωρίζει τον Κύριό της, τον ενανθρωπίσαντα Θεό, το Σωτήρα του κόσμου. Και οι δύο διαθήκες επομένως τον έχουν σαν επίκεντρό τους. Και στο σημείο αυτό θα πρέπει, αξίζει μάλλον, να δούμε τι μας λέει σχετικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. «Προέλαβε την καινήν Παλαιά και ειρμήνευσεν την παλαιάν η καινή. Και πολλάκις είπων ότι δύο διαθήκε και δύο παιδίσκε και δύο αδελφέ τον ένα δεσπότην δορυφορούσι. Κύριος παραπροφήτες καταγγέλλεται, Χριστός εν καινή κηρύσσεται. Ου κενά τα κενά, προέλαβε γάρ τα παλαιά, ου και σβέστη τα παλαιά, ειρμηνεύθη γάρ εν τη καινή». Με ενθουσιασμό, βαθιά πίστη αλλά και γνώση των μυστηρίων του Θεού, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, κυμνούμενος από το Άγιο Πνεύμα, μας ομιλεί για την άμεση σχέση των δύο διαθηκών, Παλαιάς και Καινής, και λέει: «Η Καινή, η Παλαιά Διαθήκη, προέλαβε την Καινή και την Παλαιά Διαθήκη την ερμήνευσε η Καινή». Και πολλές φορές το είπα ότι και οι δύο διαθήκες και οι δύο δούλες και οι δύο αδελφές γύρω από τον ίδιο Κύριο περιφέρονται. Κύριος αναγγέλλεται από τους προφήτες. Χριστός κηρύσσεται ο ίδιος στην Καινή Διαθήκη. Δεν είναι καινούρια όσα μας λέει η Καινή, διότι έχουν ήδη υποθεί στην Παλαιά και δεν έσβησαν τα Παλαιά, ερμηνεύθηκαν στην Καινή. Και ο Ιερός Αυγουστίνος σχεδόν το ίδιο νόημα αποδίδει λέγοντας ότι η Καινή Διαθήκη κρύβεται στην Παλαιά και η Παλαιά Διαθήκη ερμηνεύεται στην Καινή. Άρα η σχέση είναι άμεση και κανείς δεν μπορεί να υποτιμήσει καμία από τις δύο παιδίσκες, τις δύο αδελφές, οι οποίες δείχνουν τον ένα Κύριο, τον Ιησού Χριστό. Γι' αυτό και αυστηρά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος στην ομιλία του που αναφέρεται στην προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου απαντά σε εκείνους που αμφισβητούν την αξία της μελέτης ορισμένων βιβλίων ή και ολόκληρης της Παλαιάς Διαθήκης. Θα έλεγα ότι αυτά που θα μας πει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος αμέσως τώρα είναι άμεση απάντηση στις αντιρρήσεις των ακροατών μας. Και ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος είναι, όπως ξέρουμε, μεγάλος πατέρας της Εκκλησίας μας και εκφράζει την πίστη της Εκκλησίας και την παράδοσή της. Ας τον ακούσουμε λοιπόν. «Τίποτε περιττό ούτε χωρίς σημασία δεν υπάρχει στη γραφή. Αλλά όμως υπάρχουν μερικοί τόσο μαλθακοί και ανόητοι και ανάξιοι των ουρανών ώστε και ολόκληρα βιβλία να νομίζουν ότι είναι περιττά,
όπως το Λεβιτικό, ο Ιησούς του Ναβί και άλλα περισσότερα. Κατά αυτόν τον τρόπον και την Παλαιά Διαθήκη πολλοί εκ των ανοήτων απέρριψαν και προχωρούντες με την κακή αυτή συνήθεια περιέκοψαν πολλά και από την Καινή Διαθήκη. Αλλά καθώσον αυτοί μεθύουν και ζουν ζωή σαρκική, δεν ασχολούμεθα και πολύ μαζί τους. Εάν όμως κάποιος είναι εραστής της σοφίας και φίλος της πνευματικής ακροάσεως, ας ακούει ότι εκείνα που φαίνονται μικρά εις τη γραφή δεν ευρίσκονται στην τύχη και χωρίς λόγο, και ότι η Παλαιά Διαθήκη πολύ κέρδος αποφέρει. Όλα αυτά είναι τύποι και γράφτηκαν προς δική μας νουθεσία. Για τούτο και ο Απόστολος Παύλος προς τον Τιμόθεο έλεγε: «Πρόσεχε τι αναγνώσει και τι παρακλήσει». Ορίζοντας σε αυτόν να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Σε αυτόν που ήταν άνθρωπος, που είχε τόσο πνεύμα, ώστε και δαιμόνια να αποδιώκει και νεκρούς να ανασταίνει. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, στο σημείο αυτό, είναι ξεκάθαρος. Είναι, θα λέγαμε, καταπέλτης κατά κάποιων αιρετικών της παλαιάς εκείνης εποχής που αμφισβητούσαν τη μελέτη της Παλαιάς Διαθήκης και άλλων βιβλίων της Αγίας Γραφής. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ξεκάθαρα λέει ότι η Παλαιά Διαθήκη είναι ιερό κείμενο και κατά την προτροπή του Αποστόλου Παύλου θα πρέπει όλοι να τη μελετούμε, διότι η ωφέλεια από αυτήν είναι μεγάλη. Και όπως ξέρουμε, ο ίδιος ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος μελετούσε την Παλαιά Διαθήκη και ερμήνευε την Παλαιά Διαθήκη στο ποιμνιό του, όπως και πολλοί πατέρες οι οποίοι ολόκληρα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης ερμήνευσαν και πολλές ομιλίες αφιέρωσαν για να βοηθήσουν το ποιμνιό τους να μελετά την Παλαιά Διαθήκη. Επίσης και ο Κλήμης ο Αλεξανδρεύς θα μας πει: «Μία της αληθείας η οδός, αλιστάφτην καθά περί σαέναων ποταμών εκραίουσι τα ρήθρα, άλλα άλλοθεν, ο αυτός Θεός ο αμφωτέρων των διαθήκων, της παλαιάς και της καινής χορηγός εστίν». Μία είναι η οδός της αλήθειας. Και σε αυτήν έρχονται, όπως ακριβώς από τους παραποτάμους στο μεγάλο ποτάμι, έρχονται τα θεία νοήματα. Ο ίδιος Θεός είναι Θεός των διαθήκων, και της παλαιάς και της καινής, και αυτός και τις δύο τις έδωσε. Βλέπουμε λοιπόν ότι οι Άγιοι Πατέρες, στοιχώντας στους Αγίους Αποστόλους τη γραμμή των Αγίων Αποστόλων και αυτού του Κυρίου Ιησού Χριστού, μας προτρέπουν στην μελέτη της Αγίας Γραφής και της Παλαιάς Διαθήκης εν προκειμένου. Αυτό βεβαίως δεν σημαίνει ότι η Καινή Διαθήκη δεν βρίσκεται στην πρώτη θέση στη ζωή μας. Κάποιος ακροατής γράφει ότι πρέπει βεβαίως να μελετούμε και την Καινή κάθε μέρα. Ασφαλώς η Παλαιά Διαθήκη μας βοηθά να κατανοήσουμε την Καινή. Εκείνος είναι ο σκοπός. Αλλά μελετώντας την Καινή να μην υποτιμούμε την Παλαιά. Η ώρα μας όμως συμπληρώθηκε και έχουμε ακόμη πολλά να πούμε πάνω στο θέμα αυτό και να απαντήσουμε στα ερωτήματά σας. Με τη χάρη του Θεού θα συνεχίσουμε στην επομένη μας εκπομπή. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

Σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.

Η ώρα είναι 11. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ράδιο ΤΟΑ, Οδυπόρη 91.9. Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην Υπεραγία Θεοτόκο. Τον ακούμε όπως τον ψάλλου στο Άγιον Όρος. Ψάλλουν οι πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώ ότι σε την δέησιν μεν τη αληθεία σου, εις άκουσον μεν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθείς εν ενώπιόν σου πας ζών, ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μεταπείνωσιν εις γήν την ζωήν μου, εκαθίσε μεν σκοτεινήσεως νεκρούς αιώνος, και η κηδείας εν επί με το πνεύμα μου εν εμία ταράκτη καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων εμελέτησεν πάση της έργης σου εν ποίημαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς εδάς χείρας μου η ψυχή μου ως γιάν υδρός. Ταχύ εις άκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσουμε της καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου ότι επισύλπισα. Γνώρισόν με, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε ότι προσέειδα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον, διδαξών με του πίν το θέλημά σου της Υιο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν κει ευθεία, εν και εν του ονόματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απορείς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου, ότι εγώ δούλος σου ημί.

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλείον πλήνων με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν με, ότι την ανομίαν με εγώ γνώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών με στήδια παντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενωπιών σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνες θέσε. Ιδούγαν εν ανομίας συνελήφθην και εν αμαρτίας εκείσισέ με η μήτρ μου. Ιδούγαν αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσουμε, κλινείς με και υπερχιών αλευκανθήσουμε. Ακουτείς με αγαλίασιν και εφροσύνην αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπον σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλληψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον.

Άθηνον Κυριαν τη Ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Ιαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.

Όσε γένετο η φωνή του ασπασμού σου εις τα ότα μου, εσκύρτησε το βρέφος, εν αγαλλιάσει εν την κοιλία μου. Και μακαρία η πιστεύσασα, ότι έστε τελείωστης της λελαλημένης,

σκέψε τον κόσμο σου εν ελέη και εκτιρμής. Ύψος ο γέρας χριστιανών ορθοδόξων και κατάπεμψον εφημάστα ελέη σου τα πλούσια. Πρεσβείες της Παναχράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας Ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Αγίων Ενδόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος της

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη δες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενίας ημών, ένε και εν το ονόματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύμα,

Ετιδεόμεθα υπέρ του διαφυλαξίνε την Αγία Μονικά Συνημάνε Μονικόλη και Φόρα Απολυμούνι μέσης μου καταποντισμού πυρός μαζέας Επιδρομής αλαφλήρων εφηλίου πολέμου και εφηλίου θανάτου Υπέρ του ήλαιων ευμενή και διάλακτων γενέστε των αγαθών και φιλάνθρωπων θεώνυμων Το αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργίων και νόσων Την κατημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς Εκ της επιχειμένης δικαιοσύνης

0: φωνής της δέησεως ημών των αμαρτωλών και ελεήσε ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επάκουσον ημών ο Θεός ο Σωτήριμον, η ελπής πάντων των περάτων της γης και των εν θαλάσσι μακράν, και ήλαιος, ήλαιος γενού ημιν δέσποτα, επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα.

0: όλα στον αιώνα μην. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Πατρά Άγιε, ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, της Αγίας ενδόξου Μυροφόρου και εις Αποστόλου Μαρίας της Μαγδαληνής, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Σίμωνος του Μυροβλήτου, του Κεκτήτορος, της Αγίας Φωνής Ταύτης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

Η ώρα είναι 12. Αγαπητοί ακροατές, ακούτε το ραδιό ΤΟΑ, Οδυπόροι 91.9.

θέματα. Προσεγγίσεις στην Αγία Γραφή με το Λόγο των Πατέρων. Την εκπομπή ετοιμάζουν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Ευφημία Αθανασίου.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σημερινή μας εκπομπή θα θέλαμε να ασχοληθούμε με τον σχολιασμό ορισμένων στίχων από την πρώτη καθολική επιστολή Ιωάννου. Η επιστολή αυτή είναι εγκύκλιος και απευθύνεται σε πολλές εκκλησίες. Ο Απόστολος Ιωάννης αποσκοπεί με αυτήν στην καταπολέμηση των αιρετικών, όπως ο Κύρινθος, οι οποίοι αρνούν την πραγματική ενανθρώπιση του Λόγου του Θεού. Εναντίον των αιρετικών αυτών, τους οποίους χαρακτηρίζει αντίχριστους, προβάλλει ο Ιωάννης το μαρτυρημένο και από την εμπειρία των Αποστόλων βεβαιωμένο ιστορικό γεγονός της ενσάρκωσης και του θανάτου του Ιησού Χριστού, γεγονός που φανερώνει την αγάπη του Θεού προς την ανθρωπότητα. Σε γενικές γραμμές, το περιεχόμενο της πρώτης επιστολής του Ιωάννου είναι το ακόλουθο. Μετά το προήμιο, στο οποίο ο Ιωάννης ως αυτόπτης και αυθεντικός μάρτυρας των γεγονότων της ζωής του Χριστού γράφει προς τους χριστιανούς, ώστε να έχουν κοινωνία με τον Πατέρα και τον Υιό, αναπτύσσει καταρχήν σε τι συνίσταται αυτή η κοινωνία. Εφόσον ο Θεός είναι φως, όποιος έχει κοινωνία με Αυτόν οφείλει να ζει μέσα στο φως και μακριά από την αμαρτία. Η κοινωνία αυτή φαίνεται έμπρακτα με την τήρηση των εντολών. Όποιος αγαπά τον αδελφό του βρίσκεται στο φως. Η αγάπη όμως προς τον κόσμο και την αμαρτία του κόσμου είναι ασυμβίβαστη με την αγάπη προς τον Θεό. Αυτοί που αρνούνται ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός είναι αντίχριστοι. Στη συνέχεια παρουσιάζει τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα των παιδιών του Θεού. Αναμένουν τον Κύριο, δεν έχουν σχέση με την αμαρτία αλλά με τη δικαιοσύνη, αγαπούν τους αδελφούς τους όχι με λόγια αλλά με έργα, αποφεύγουν το πνεύμα της πλάνης που είναι η διδασκαλία των αντίχριστων αιρετικών. Κατόπιν επανέρχεται στο κεντρικό θέμα της αγάπης. Ο Θεός από αγάπη έστειλε τον Υιό Του στον κόσμο. Από αυτό απορρέει η υποχρέωση του χριστιανού να αγαπάει τον αδελφό του και η αγάπη αυτή προς τον αδελφό είναι απόδειξη της κοινωνίας με τον Θεό. Η αγάπη δίνει παρησία στον χριστιανό και τον απαλλάσσει από τον φόβο της κρίσης και της τιμωρίας. Η αγάπη προς τον Θεό, εάν δεν συνοδεύεται από την αγάπη προς τον αδελφό, είναι ψεύτικη. Αγάπη προς τον Θεό σημαίνει τήρηση των εντολών του και η τήρηση των εντολών εξασφαλίζει τη νίκη επί των δαιμονικών δυνάμεων του κόσμου. Νικά όμως τον κόσμο όποιος πιστεύει πραγματικά στον σαρκοθέντα Ιησού Χριστό.

Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε να διαβάσουμε ορισμένους στίχους από την πρώτη επιστολή Ιωάννου. Στο τέταρτο κεφάλαιο, στο στίχο 7 και εξής, ο Ευαγγελιστής Ιωάννης αναφέρεται, όπως αναφέραμε, στο κεντρικό θέμα της επιστολής, που είναι το θέμα της αγάπης του Θεού, και όποιος αγαπάει βλέπει τον Θεό. Γράφει ο Ιωάννης: «Αγαπητοί, αγαπώμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστίν, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγένεται και γινώσκει το Θεόν». Όποιος δεν αγαπάει δεν γνωρίζει το Θεό, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Έτσι αποδείχτηκε η αγάπη του Θεού για μας. Απέστειλε τον Υιό του τον μονογενή στον κόσμο για να μας χαρίσει τη νέα ζωή, αν ενωθούμε με Αυτόν. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό της αγάπης του Θεού. Όχι ότι εμείς τον αγαπήσαμε, αλλά ότι Αυτός μας αγάπησε και έστειλε τον Υιό του που θυσιάστηκε για να μας ελευθερώσει από τις αμαρτίες μας. Αν ο Θεός, αγαπητή μου, έτσι μας αγάπησε, οφείλουμε και εμείς να αγαπάμε ο ένας τον άλλον. Κανένας δεν αξιώθηκε ποτέ ως τώρα να δει τον Θεό. Αν αγαπάμε ο ένας τον άλλον, είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και η αγάπη Του μέσα μας έχει ολοκληρωθεί. Και συνεχίζει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης: «Μας έδωσε το Πνεύμα Του, έτσι είμαστε βέβαιοι πως είμαστε σε κοινωνία με τον Θεό και ο Θεός σε κοινωνία με εμάς. Εμείς οι ίδιοι με τα μάτια μας είδαμε και καταθέτουμε τη μαρτυρία μας ότι ο Πατέρας έστειλε τον Υιόν Του για να σώσει τον κόσμο. Όποιος παραδέχεται πως ο άνθρωπος Ιησούς είναι ο απεσταλμένος Υιός του Θεού, ο Θεός κατοικεί μέσα σε Αυτόν και Αυτός ζει ενωμένος με τον Θεό». Και εμείς γνωρίζουμε πια την αγάπη που μας έχει ο Θεός και εμπιστευόμαστε τον εαυτό μας σε Αυτήν. Ο Θεός είναι αγάπη. Και όποιος ζει μέσα στην αγάπη, ζει μέσα στον Θεό και ο Θεός μέσα σε Αυτόν. Έτσι καταλαβαίνουμε πως η αγάπη έχει ολοκληρωθεί μέσα μας όταν αντιμετωπίζουμε την ημέρα της κρίσεως με θάρρος. Γιατί και εμείς ζούμε σε αυτόν τον κόσμο όπως έζησε εκείνος. Και όποιος αγαπάει δεν φοβάται. Η τέλεια αγάπη διώχνει το φόβο. Γιατί ο φόβος σχετίζεται με την τιμωρία και όποιος φοβάται την τιμωρία δείχνει πως δεν έχει φτάσει στην τέλεια αγάπη. Εμείς αγαπάμε τον Θεό γιατί εκείνος πρώτος μας αγάπησε. Και αν κάποιος πει «αγαπώ τον Θεό, μισεί όμως τον αδελφό του», είναι ψεύτης. Γιατί πραγματικά αυτός που δεν αγαπάει τον αδελφό του, τον οποίον βλέπει, πώς μπορεί να αγαπάει τον Θεό τον οποίον δεν βλέπει? Αυτή την εντολή μας έδωσε ο Θεός: όποιος αγαπάει τον Θεό πρέπει να αγαπάει και τον αδελφόν του. Ο αγαπών των Θεών αγαπά και τον αδελφόν αυτού. Στο σημείο αυτό, αγαπητοί ακροατές, μετά από την ανάγνωση του κειμένου της μεταφράσεως ενός μέρους του τετάρτου κεφαλαίου της πρώτης επιστολής Ιωάννου, θα θέλαμε να δούμε τα σχόλια που κάνει πάνω σε αυτό το κείμενο ο πατήρ Ιουστίνος Πόποβιτς, ο οποίος μέσα από τη δυναμικότητα του γραψίματός του και του ένθεου ζήλο του έχει γίνει πολύ γνωστός και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πολλά έργα του έχουν μεταφραστεί και στην ελληνική. Γράφει λοιπόν ο πατήρ Ιουστίνος ότι είμαστε από τον Θεό. Με ποιον τρόπο? Με την αγάπη. Γιατί η αγάπη είναι κυρίως η θεϊκή, ηθική δύναμη η οποία μας γεννά εκ του Θεού, μας κάνει Υιούς Θεού, μας θεώνει, μας κάνει εν Θεούς θεϊκούς. Ο Θεός αγάπη εστί, γιατί η αγάπη είναι θεοδημιουργική. Ηθική δύναμη, μια δύναμη που θεώνει. Σκυρτά το ανθρώπινο όν, ο άνθρωπος. Η αγάπη τον κάνει να σκυρτά με τις θεϊκές δυνάμεις οι οποίες τον μεταμορφώνουν, τον αναγεννούν σε κενό όν, σε κενή ψυχή, σε καινούρια δηλαδή, σε καινούρια οντότητα, σε καινούρια ύπαρξη και σε καινούρια ψυχή, σε κενή αντίληψη, σε κενή ζωή. Έτσι, σε αυτόν όλες οι σκέψεις, όλες οι αισθήσεις και όλα τα έργα είναι από τον Θεό. Και γνωρίζει τον Θεό

με ένα κενό, καινούριο δηλαδή τρόπο, έναν τρόπο πραγματικό και πιστικότατο. Μόνο η αληθινή οργανική ένωση με τον Θεό, η οποία πετυχαίνεται μόνο με τη γέννηση εκ Θεού, εν αγάπη, δίνει την αληθινή γνώση περί του Θεού. Αν δεν γεννηθεί με αγάπη από τον Θεό ο άνθρωπος, δεν μπορεί να γνωρίζει τον Θεό. Όποιος όμως δεν γνωρίζει τον Θεό, αυτό συνήθως δεν τον αναγνωρίζει. Επειδή ο Θεός είναι αγάπη, μας δένει, μας συνδέει με αγάπη και ψυχική προσέγγιση με όλα τα δημιουργήματα και πρώτα απ' όλα με τους ανθρώπους. Όποιος αγαπά τους αδελφούς, έχει τον Θεό μέσα του. Γνωρίζει τον Θεό γιατί είναι γεννημένος από τον Θεό. Όποιος δεν αγαπά τους αδελφούς δεν έχει Θεό, δεν ξέρει τον Θεό, δεν βλέπει τα θεϊκά θεοειδή όντα τους ανθρώπους, γιατί δεν είναι γεννημένος από τον Θεό. Ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος ευαγγελίζεται: «Αγαπητοί, αγαπόμεν αλλήλους, ότι η αγάπη εκ του Θεού εστί, και πάσο αγαπών εκ του Θεού γεγέννηται και γινώσκει των Θεών. Ομοί αγαπών ουκ έγνου των Θεών, ότι ο Θεός αγάπη εστίν». Σαν απόρρια, σαν αποτέλεσμα της αγάπης είναι η ανθρώπινη θεογέννηση και η θεογνωσία του. Χωρίς την αγάπη ούτε ο άνθρωπος γεννάται από τον Θεό, ούτε ξέρει τον Θεό, είναι ασεβής και ειδωλολάτρης. Ο Ευαγγελιστής Ιωάννης προχωρά ακόμη παρακάτω: «Εν τούτο εφανερώθη η αγάπη του Θεού εν ημίν, ότι τον Υιόν αυτού τον μονογενή απέσταλα και νοθεώσει στον κόσμο, ή να ζήσομεν δι' αυτού». Πραγματικά, η αγάπη του Θεού στους ανθρώπους δεν μπορούσε καλύτερα να εκδηλωθεί από το να στείλει στον κόσμο τον Θεό Λόγο, για να ζήσουν οι άνθρωποι εν αυτό. Η θεϊκή ζωή με την ενσάρκωση του Λόγου έγινε δική μας ανθρώπινη ζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε άνθρωπος και έδωσε στον άνθρωπο τη θεϊκή του ζωή. Τον μίλησε σε αυτήν τη ζωή και του έδωσε τις δυνάμεις για να πραγματοποιήσει αυτή τη ζωή παρά τους γήινους και ανθρώπινους όρους. Τι είναι η θεϊκή ζωή? Είναι η ζωή του Χριστού στη γη. Σε τι συνίσταται αυτή η θεϊκή ζωή? Στη βίωση της θεϊκής αλήθειας, της θεϊκής αγάπης, της θεϊκής δικαιοσύνης, της θεϊκής αγιότητος και όλων των άλλων θεϊκών ιδιοτήτων. Όλες αυτές τις ένθεες ζωτικές δυνάμεις ο Θεάνθρωπος τις μετέφερε στον κόσμο μας και τις μετεφύτευσε στην ανθρώπινη ζωή μας. Αυτός ήρθε στη ζωή μας, μετέφερε μαζί του τις δυνάμεις της ένθεης ζωής, και έτσι η ανθρώπινη ζωή μας μετατράπηκε σε θεοζωή. Ο Θεός Λόγος έγινε Θεάνθρωπος για να κάνει τη ζωή μας ένθεο ζωή. Σε Αυτόν είναι όλα τα μυστήρια. Σε Αυτόν υπάρχει όλη η αγάπη του Θεού για μας τους ανθρώπους. Έτσι ο Θεάνθρωπος με τον πιο τέλειο τρόπο έλυσε τα προβλήματα της ανθρώπινης ζωής. Και οι άνθρωποι με την χάρη αυτή της θεοζωής γίνονται θεοειδείς. Ναι, αν έζησαν οι άνθρωποι με τις θεοειδείς και τις θεοεπιθυμητές δυνάμεις, τότε αυτοί κάλλιστα πέτυχαν τη βίωση της θεοζωής και ζουν πάντα στον παράδεισο. Γιατί ο παράδεισος δεν είναι τίποτε άλλο από τη ζωή κοντά στον Θεό και την διαβίωση εν Θεό. Δεν είναι τίποτε άλλο παρά αυτή η θεοζωή. Αντίθετα, αν ο άνθρωπος μετέφερε την αμαρτία στον εαυτό του, τότε άρχισε να μετατρέπει τη ζωή του σε διαβολοζωή. Γιατί το ζήν εν αμαρτίες είναι το ζήν εν το διαβόλο, ο οποίος ζει μόνο με την αμαρτία. Θέλεις να γνωρίσεις πώς ζει ο διάβολος? Κάνε την αμαρτία και θα το γνωρίσεις αμέσως. Γιατί στην αμαρτία υπάρχουν όλα τα μυστικά της ζωής του διαβόλου. Ο διάβολος είναι όλος στην αμαρτία και δεν υπάρχει έξω από την αμαρτία. Και όπου είναι ο διάβολος, εκεί είναι και η κόλαση. Η κόλαση δεν είναι τίποτα άλλο παρά η βίωση της αμαρτίας. Στην πραγματικότητα, η θεοζωή και η διαβολοζωή, η θεαγάπη και η διαβολοαγάπη είναι δύο τρόποι της ανθρώπινης ζωής στη γη.
και στα άλλα κοσμικά πράγματα της ανθρώπινης ύπαρξης, υπάρχουν αυτοί οι δύο τρόποι, αυτές οι δύο κατηγορίες που είναι οι αιώνιοι προπάτορες του ανθρώπινου όντος. Ο άνθρωπος δεν είναι δυνατόν, δεν μπορεί να ζήσει έξω από αυτές. Αν ήταν δυνατόν να απελευθερωθεί από αυτές, τότε θα έπαβε να είναι ανθρώπινο όν. Έτσι λοιπόν η φράση «το ή να ζήσουμε δι' αυτού» σημαίνει να ζήσουμε με τον Χριστό και δια του Χριστού. Και πότε ζούμε δι' αυτού, δηλαδή δια του Χριστού? Όταν ζούμε με την αλήθειά του, σύμφωνα με την αγάπη του, με τη δικαιοσύνη του, με τη δική του αγαθότητα. Με μια λέξη, όταν ζούμε σύμφωνα με το Ευαγγέλιο του, την Εκκλησία του. Γιατί στην Εκκλησία δεν είναι μόνο το Ευαγγέλιο του, αλλά και αυτός ο ίδιος, ο θαυμαστός Θεάνθρωπος, με όλες τις τελειότητες, με όλες τις δυνάμεις και με όλες τις αρετές. Επίσης, η Εκκλησία είναι το αΐζωο σώμα του Θεανθρώπου Χριστού, ο αΐζωος οργανισμός του, και τα μέλη της Εκκλησίας είναι τα τμήματα και η κυψέλη αυτού του οργανισμού με την καλή έννοια, και όλοι ζουν δι' αυτού, ζουν με τον Θεάνθρωπο, ζουν από τον Θεάνθρωπο και μέσω του Θεάνθρωπου. Εδώ έγκυται η μεγάλη Ευαγγελία του Αγίου Ιωάννου, του Υιού της Βροντής. Ή να ζήσουμε δι' αυτού, η οποία πραγματοποιείται στην Εκκλησία σε όλα τα μέλη της από την αρχή μέχρι σήμερα, γιατί όλα ζουν δι' αυτού, μέσω αυτού. Αυτό είναι μια αδιάκοπη μέθοδος της θεοζωής. Σε αυτήν εισέρχεται κανείς με όλα τα ιερά μυστήρια, και σε αυτήν μένει κανείς πάντοτε με τις Άγιες Αρετές, γιατί η Εκκλησία δεν είναι τίποτα διαφορετικό από τον Θεάνθρωπο, παρατηνόμενο σε όλους τους αιώνες, και σε αυτόν υπάρχει η Θεοζωή.

συνεχίσουμε, αγαπητοί ακροατές, και θα αναφερθούμε σε αυτά που γράφει ο Όσιος Θεόδωρος ο Στουδίτης, τα λόγια αυτά που διαβάζουμε από την πρώτη επιστολή του Ιωάννου, αλλά και στα υπόλοιπα κείμενα τα οποία συνδέονται με το όνομά του. Γράφει ότι ο Ιωάννης είναι ο κατεξοχήν Απόστολος, ο εξοχότερος από τους Ευαγγελιστές, ο Μέγας του Θεού Αετός, ο Χρυσόπτερος, ο άφθαστος ερευνητής του ουρανίου βυθού, ο άνθρωπος που ανέβηκε με την θεωρία επάνω από τα χερουβίμ και έγινε ο αγγελιοφόρος της άναρχης υπάρξεως του Θεού Λόγου, ακόμη και σε αυτούς τους αγγέλους. Ο Ιωάννης, ο υψηπέτης νους, ο μεγαλοφωνούντατος κήρυκας της αληθείας, η πύρινη γλώσσα, το θεόφραστο στόμα, το άπειρο πέλαγος της σοφίας, ο άφθαστος βυθός των δογμάτων, το μέγιστο δοχείο της γνώσεως, η αστραπή του πνεύματος που φανερώθηκε στον κόσμο. Ο Ιωάννης, που είναι η οικουμενική βροντή της χάριτος, ο έξοχος στήλος των εκκλησιών, το ακλόνητο θεμέλιο του Θεού, το δίχτυ και ο ουρανομίκης αλλιευτικός κάλαμος που αλλιεύουν τις ανθρώπινες ψυχές. Αυτός ο οποίος είναι το αικίνητο πριόνι που πριονίζει όλες τις αιρέσεις, το κοφτερό μαχαίρι που κόβει τα ζυζάνια της ασεβίας, το ουράνιο κλειδί που κλείνει έξω από τα τείχη της εκκλησίας τα στρατεύματα της αθείας, η θεοκίνητη διάνοια που κτυπά σαν με σφενδόνα τα νοητά θηρία. Ο Ιωάννης, ο Ευαγγελιστής, που είναι ο πλημμυρισμένος ποταμός από τα νάματα της σοφίας του Θεού, ο καθαρότατος ναός της Παρθενίας, ο αγαπημένος και επιστήθιος του αληθινά αγαπητού, ο Μέγας, ο ρεοδρόμος ήλιος του Ευαγγελίου, η εύηχη λύρα και η σάλπιγγα του Αγίου Πνεύματος. Και στα λόγια αυτά του Οσίου Θεοδόρου του Στουδίτου έρχεται να προσθέσει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος για τον Ευαγγελιστή Ιωάννη, ότι μας παραθέτει τράπεζα μπροστά μας, τράπεζα λαμπρή, ώστε και στον ουρανό τον ίδιο να μας ανεβάσει δια μιας, αρκεί εμείς να προσέχουμε με σόφρονη διάνοια. Διότι δεν είναι δυνατόν αυτός που ακούει συνεχώς τα Θεία Λόγια να παραμείνει στην παρούσα ταπεινή κατάσταση, αλλά κατά ανάγκη θα αποκτήσει φτερά για να πετάξει ψηλά στον ουρανό και να συναντήσει τους απείρους θησαυρούς των αγαθών, τους οποίους ήθελε να επιτύχουμε όλοι μας με τη χάρη και φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, δια του οποίου και μαζί με τον οποίον ανήκει η δόξα στον Πατέρα και στο Πανάγιον Πνεύμα, τώρα και πάντοτε και αιώνια. Αμήν. Με τα λόγια αυτά, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνουμε τη σημερινή μας εκπομπή και ευχαριστούμε όλους εσάς και τον ηχολήπτη μας, τον Βαγγέλη Τζαναβάρη. Χαίρετε.

0: εκπομπή ετοίμασαν ο Κωνσταντίνος Παπαθανασίου και η Εφημία Αθανασίου.
1: Οδηπόροι 91. Δύναμη στον αγώνα.

0: οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος. Τη σημερινή εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο στρατηγός αναποστρατεία Δημήτριος Σαρδέλης, Γενικός Γραμματεύς της Ενώσεως Οικογενειών Ελλάδος.
1: Φίλες και φίλοι, σήμερα θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε για ένα σύντροφο. Ένα σύντροφο ο οποίος μας κάνει παρέα τις ώρες της μοναξιάς, τις ώρες της ηρεμίας και του στοχασμού. Για ένα σύντροφο στοχαστικό, μορφωτικό και τόσο πολύτιμο θα έλεγα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια μάλιστα προσπαθεί να πάρει και πάλι τη θέση του μέσα στην κοινωνική μας ζωή. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε αυτό το σύντροφο που λέγεται βιβλίο. Αυτό το οποίο μας κάνει να γνωρίζουμε το άγνωστο και το παράξενο. Αυτό το οποίο μας δίνει όλα τα μυστικά της σκέψης και της φαντασίας. Αυτό που μας δίνει όλες εκείνες τις εμπειρίες, τα συναισθήματα και τα αισθήματα των ηρώων του, χωρίς κανένα περιορισμό. Και μπορούμε να πούμε ότι είναι ο μοναδικός και αληθινός μας φίλος. Ένας φίλος χωρίς ποτέ να μας ζητήσει τίποτε, αλλά πάντα, πάντα να δίνει. Φίλος ο οποίος μας διευκολύνει τις σκέψεις μας. Φίλος με τον οποίο μαθαίνουμε μαζί κάθε τι το άγνωστο, αλλά και το σύγχρονο. Ένας φίλος ο οποίος μας δίνει απλόχειρα έννοιες, μας δίνει λέξεις, τις οποίες μπορούμε αμέσως να τις χρησιμοποιήσουμε και ασφαλώς τις χρησιμοποιούμε όλοι μας. Όμως γεννάται το ερώτημα, διαβάζουμε εμείς οι Έλληνες βιβλία? Αν ναι, τι διαβάζουμε και από πότε αρχίζουμε να διαβάζουμε? Διότι όλοι γνωρίζουμε ότι η πλειονότητα του πληθυσμού δεν αποτελεί και τους αναγνώστες του βιβλίου. Και έρευνες μάλιστα δείχνουν ότι μόνο το 38% του πληθυσμού διαβάζει έστω και ένα βιβλίο το χρόνο. Και το μεγαλύτερο ποσοστό των αναγνωστών των διαφόρων βιβλίων είναι οι γυναίκες, που φτάνει το ποσοστό το 41%. Ας προσπαθήσουμε λοιπόν έστω λίγα περιληπτικά να πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Η αγάπη για το βιβλίο θα πρέπει να ξεκινά από πολύ νωρίς, από την πολύ μικρή παιδική ηλικία, όπου το βιβλίο είναι και γίνεται περισσότερο παιχνίδι. Επειδή έχει τις εικόνες, τις εντυπωσιακές θα λέγαμε εικόνες, επειδή έχει πάρα πολύ ωραία χρώματα, καλόγουστα θα έλεγα. Όμως οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι απλές. Οι εικόνες αυτές θα πρέπει να είναι κατανοητές και γνώριμες για τα παιδιά. Αργότερα, όσο περνάει η ηλικία, το βιβλίο λαμβάνει μια άλλη μορφή, όπου το παιδί μαζί με τη μητέρα του το διαβάζουν και μετά το κουβεντιάζουν. Το κουβεντιάζουν για τα μικρά του κείμενα, τα οποία και πρέπει να είναι απλά και κατανοητά. Έτσι το βιβλίο από την πολύ μικρή ηλικία γίνεται ένα μέσο επικοινωνίας, συνδέεται συναισθηματικά με τελείως φιλικές μορφές και μπορούμε να πούμε πως καταξιώνεται στη συνείδηση του παιδιού σαν κάτι τι, το ευχάριστο και αγαπημένο. Τα χρόνια όμως περνούν και στο παιδί έρχεται πλέον η ηλικία του παιδικού μυθιστορήματος ή ακόμη και η ηλικία του παραμυθιού. Τότε το παιδί πρέπει να είναι σε θέση να διαβάζει και να συνειδητοποιεί πλέον τα νοήματα που διαβάζει ή μπορεί να κουράζεται και να βαριέται. Η ειδική παιδαγωγή και οι διάφοροι παιδοψυχολόγοι λέγουν ότι για να διαβάζει μόνο του το παιδί, μία καλή μέθοδος είναι να το διαβάζουμε εμείς το βράδυ στο κρεβάτι του, που το κάνουμε όλοι μας λίγο πολύ. Το διαβάζουμε ένα μικρό κεφάλαιο από κάποιο βιβλίο, να το συζητάμε λίγο μαζί του και να το αφήνουμε μόλις δούμε ότι το ενδιαφέρον του μειώνεται. Την άλλη μέρα το παιδί θα πάρει μόνο του το βιβλίο για να δει τι έγινε πιο κάτω από εκεί που σταμάτησε η μαμά ή ο μπαμπάς να του διαβάζει, ή θα περιμένει με κάποια ανυπομονησία το βραδινό διάβασμα. Έτσι γνωρίζει πλέον το παιδί πως το βιβλίο κρύβει κάποιες απολαύσεις και μέσα από τις σελίδες του θα αναζητά τις όποιες χαρές που δίνει η πνευματική αυτή τροφή. Βέβαια, εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους βιβλία θα το αγοράζουμε. Εμείς ως καλοί γονείς θα πρέπει να μην είναι δύσκολα και να τα καταλαβαίνει αυτά τα οποία του διαβάζουμε ή τα βιβλία τα οποία τα αγοράζουμε. Διότι αν συμβεί το αντίθετο, θα τα παρατάει και δύσκολα μετά θα αποφασίσει να τα ξαναδιαβάσει, όταν θα είναι σε θέση να ευχαριστηθεί με το περιεχόμενό τους. Έτσι του δημιουργούμε μια κάποια προκατάληψη για κάποια βιβλία και του στερούμε τη χαρά να τα ανακαλύψει μόνο του στο σωστό γι' αυτό χρόνο. Εδώ θα πρέπει να τονιστεί ιδιαίτερα ότι δεν πρέπει ποτέ να μπαίνει σαν υποχρέωση το εξωσχολικό διάβασμα, διότι μοιραία γίνεται αντιπαθητικό, γίνεται αποθητικό αν μπει σαν καθήκον μέσα στα τόσα άλλα του παιδιού. Ενώ αντιθέτως το βιβλίο πρέπει να γίνει ευχαρίστηση γι' αυτό και ένα είδος καταφυγής, θα λέγαμε, από τα καθήκοντα που το βαραίνουν και του απορροφούν όλο του το χρόνο. Ποτέ δεν πρέπει να πούμε στο παιδί να αφήσει το παιχνίδι ή κάποια άλλη δική του ασχολία την οποία κάνει για να διαβάσει το βιβλίο που έχει αρχίσει. Να το αφήσουμε μόνο του να το πάρει αυτό όταν το θελήσει και τότε θα το διαβάσει. Γιατί απλά, απλούστατα, διότι θα είναι η δική του επιλογή. Γι' αυτό και οι ειδικοί λένε πως τα βιβλία θα πρέπει να είναι συναρπαστικά για να κεντρίζουν ενδιαφέρον και προσοχή, και τότε το παιδί θα το αποζητήσει μόνο του και θα το διαβάσει ξεχνώντας ακόμη και να φάει, όπως λένε οι παιδαγωγοί. Η μαθητική ηλικία είναι πλέον για το παιδί όλο υποχρεώσεις. Είναι όλο ένταση, είναι όλο άγχος. Γι' αυτό και δεν πρέπει να αρχίσουμε να γκρινιάζουμε αν κάποια στιγμή παίρνει ένα άλλο βιβλίο για να καταφύγει σε κάτι που το ευχαριστεί. Διότι γι' αυτό εκείνη η στιγμή είναι κάτι το ξεχωριστό και το έχει τόσο ανάγκη. Και εδώ δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι την όποια πνευματική καλλιέργεια θα τη συμπληρώσει με το λεγόμενο εξωσχολικό διάβασμα. Πράγμα το οποίο θα έχει σοβαρό αντίκτυπο στις εκθέσεις του και στο πνευματικό του επίπεδο γενικότερα. Διότι το εξωσχολικό διάβασμα δεν είναι καθόλου άσχετο με τη μόρφωση του παιδιού και συμπληρώνει το σχολικό. Έτσι πιο σωστό θα είναι να ενθαρρύνουμε το παιδί μας για μια πιο μεγαλυτέρα μόρφωσή του. Διότι η ηλικία κατά την οποία διευρύνονται οι πνευματικοί ορίζοντες του ανθρώπου είναι ακριβώς τα σχολικά του χρόνια. Γι' αυτό και ο σεβασμός του βιβλίου θα πρέπει να διδαχθεί στο παιδί από πολύ ενωρίς, και δεν θα πρέπει να επιτρέψουμε στο παιδί να σκίσει τα βιβλία, ακόμη και αν πρόκειται για τα πρώτα του βιβλία, τα εικονογραφημένα, και έτσι θα του εμπνεύσουμε αγάπη, θα του εμπνεύσουμε σεβασμό για το βιβλίο σαν ένα καλό, σαν ένα πρακτικό αντικείμενο.

Είπαμε και προηγουμένως πόσο αγαπάμε το βιβλίο και τι ακριβώς διαβάζουμε. Γι' αυτό και το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου, προσπαθώντας να δώσει μια κάποια απάντηση, έκανε πρόσφατα μια έρευνα προκειμένου να διαπιστώσει την όποια θετική ή αρνητική συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα δεν ήσαν και τόσο ενθαρρυντικά. Έτσι βλέπουμε πως εκείνοι οι οποίοι διαβάζουν κάποιο βιβλίο δεν αποτελούν και την πλειονότητα. Επειδή το 38% απήντησε καταφατικά ότι διαβάζει έστω ένα βιβλίο το χρόνο. Το 8,5% διαβάζει περισσότερα από 10 βιβλία μέσα στην ίδια περίοδο. Το 32% διάβασε ή συμβουλεύθηκε ένα τουλάχιστον ειδικού ενδιαφέροντος βιβλίο. Εάν διακρίνουμε και ξεχωρίσουμε τους ανθρώπους που διαβάζουν, θα δούμε, κατά την έρευνα πάντοτε και σύμφωνα με ένα πάρα πολύ ωραίο και σημαντικό άρθρο της εξαίρετης κυρίας Ελένης Μπαμπαλιούτα, θα δούμε ότι το 34% των ανδρών δηλώνουν ότι διαβάζουν βιβλίο, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τις γυναίκες είναι 41%. Και αν προχωρήσουμε ακόμη, το ποσοστό των αγνωστών που είναι παντρεμένοι ανέρχεται στο 32% και το διαζευμένων μόλις το 29%. Ενώ το ποσοστό των ανυπάντρων παρουσιάζεται ευξημένο. Τέλος, η αναγνωστική συμπεριφορά μεταβάλλεται και αναλόγως της εδαφικής διαφοροποιήσεως της χώρας και του τόπου κατοικίας, όπου σχεδόν οι μισοί κάτοικοι αστικών περιοχών δηλώνουν ότι διαβάζουν, ενώ το 25% ότι δεν διαβάζουν. Στις ημιαστικές περιοχές το 34% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου, ενώ το 28% διαβάζει. Και τέλος, στις αγροτικές περιοχές το 38,3% δηλώνει ότι δεν διαβάζει καθόλου. Το βιβλίο λοιπόν μας ευχαριστεί και μας μορφώνει. Το βιβλίο μας ηρεμεί και μας προβληματίζει. Και όπως λέει η έρευνα, αναλόγως με το πνευματικό επίπεδο των αναγνωστών φαίνεται και η προτίμηση. Επίσης, όσο αυξάνεται η ηλικία των αναγνωστών καθώς και οι ώρες εργασίας, τόσο μειώνεται η προτίμηση για το βιβλίο και αυξάνεται η προτίμηση για τις εφημερίδες, ενώ η προτίμηση για τα περιοδικά μειώνεται αισθητά και αυτή. Βέβαια, η ελληνική λογοτεχνία αλλά και οι ξένοι ιστορία κυριαρχούν από 46% έως και 73%, ενώ η ψυχολογία, φιλοσοφία, γεωγραφία κτλ. Συγκεντρώνουν κάτω του 35%. Πάντως αυτός ο οποίος αρέσκεται στο να διαβάζει βιβλία, διαβάζει τα πάντα. Δηλαδή διαβάζει λογοτεχνικά, φιλοσοφικά, κοινωνιολογικά, ψυχολογικά, ακόμα και τα εικονογραφημένα παιδικά. Και προκειμένου να στραφούν σε κάποιο βιβλίο, λαμβάνουν και τη γνώμη των φίλων ή την ενημέρωση των βιβλιοπωλείων. Άλλοι διαβάζουν στις διακοπές. Άλλοι διαβάζουν όταν δεν έχουν άλλες ασχολίες να κάνουν. Άλλοι διαβάζουν τις αργίες και τα Σαββατοκύριακα. Και άλλοι διαβάζουν σε οποιαδήποτε στιγμή και ευκαιρία τους παρουσιαστεί. Άλλοι διαβάζουν τις απογευματινές ώρες και άλλοι τις βραδινές. Άλλοι τις πρωινές και άλλοι όλες τις ώρες της ημέρας, εφόσον τους δοθεί η ευκαιρία. Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι οι οποίοι, ενώ διαβάζουν ένα καλό βιβλίο, αφήνουν συχνά ή και πολύ συχνά ένα βιβλίο στη μέση, και τούτο επειδή ίσως το θεωρούν βαρετό, ίσως δεν τους συγκινεί, ίσως επειδή είναι πολύ μεγάλο, και τέλος ίσως επειδή είναι κακογραμμένο.

Είπαμε λοιπόν πώς και γιατί. Πώς και γιατί διαβάζουμε ένα βιβλίο, όμως υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απορρίπτουν την ιδέα αυτή του βιβλίου. Είτε γιατί δεν έχουν χρόνο, είτε γιατί μας λείπει η όποια διάθεση και ενδιαφέρον για διάβασμα, είτε γιατί έχουν προβλήματα υγείας, ηλικίας, ελλείψεως γνώσεων κλπ. Είναι πάρα πολλά τα είτε. Πάντως αυτοί οι οποίοι δεν αρέσκονται στο βιβλίο κάνουν καθημερινά κάτι άλλο, όπως να βλέπουν τηλεόραση. Και αυτό είναι το 86%, πολύ μεγάλο ποσοστό. Διαβάζουν εφημερίδες, το 30%, ή και τα περιοδικά, ένα 7%. Έτσι έλεγε η έρευνα. Και αυτοί που διαβάζουν βιβλία, δηλαδή οι λεγόμενοι συστηματικοί αναγνώστες, μαζί με όλους τους υπολείπους, ακούνε συχνότερα ραδιόφωνο και διαβάζουν συχνότερα εφημερίδες και περιοδικά. Ενώ όσοι δεν διαβάζουν καθόλου βιβλία έχουν μία αρκετά καλή και χαλαρή, θα λέγαμε, σχέση με τα έντυπα. Τα έντυπα μέσα ενημέρωσης είναι δηλαδή αναγνώστες εφημερίδων και περιοδικών. Έτσι βλέπουμε να υπάρχει μία αναλογία των μη αναγνωστών, αυτών δηλαδή οι οποίοι δεν διαβάζουν βιβλία ή έντυπα μέσα ενημέρωσης, και οι οποία μεν τα άτομα νεαρής ηλικίας από 15 έως 24 είναι κάπως σε μικρό βαθμό και φτάνει έως και το 55%. Για τα άτομα που δεν είναι αναγνώστες, από 65 και πάνω. Εδώ επισημαίνεται ως χαρακτηριστικό ότι σε όλες τις ηλικίες το ποσοστό εκείνο που διαβάζουν μόνο πρακτικά επαγγελματικά βιβλία είναι αρκετό και φτάνει σε αρκετό υψηλό ποσοστό της 100, ενώ για το άτομο ηλικίας άνω των 65 ετών μειώνεται αισθητά και φτάνει μέχρι το 19%. Επίσης βλέπουμε ότι το ποσοστό των ασθενών αναγνωστών μειώνεται, και αυτό όσο αυξάνεται και η ηλικία. Ακόμη οι ειδικοί ερευνητές και μελετητές του θέματος αγάπης για το βιβλίο λέγουν ότι έχει αποδειχθεί ότι όσοι δεν διαβάζουν κανένα βιβλίο αναγκαστικά στρέφονται προς τα καφενεία, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, τα γήπεδα και τα κέντρα διασκεδάσεως. Ενώ αυτοί οι ίδιοι δεν πηγαίνουν σε θέατρο, δεν πηγαίνουν σε κινηματογράφο ή σε εκθέσεις σε μουσεία. Αλλά τότε τι κάνουν? Πώς κατανέμουν τον ελεύθερο χρόνο τους? Απλά ξεκουράζονται, χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Δηλαδή δεν ασχολούνται με μαστορέματα, δεν ασχολούνται με μουσική, δεν ασχολούνται με γράψιμο. Ανεξαρτήτως όλων αυτών που προαναφέραμε σήμερα, βλέπουμε πως το βιβλίο κάνει έντονη την παρουσία του παντού και κυρίως σε κοινωνικά στρώματα και τάξεις που ίσως να μην το είχαν ανακαλύψει ποτέ. Πώς και γιατί, μόνοι μας θα μπορέσουμε να δώσουμε την όποια απάντηση. Πάντως σήμερα το βιβλίο έγινε γνωστό και η παρουσία του είναι έντονη. Κλείνοντας, και προκειμένου να υπάρξει κάποια παρότριση προς το βιβλίο, προκειμένου να υπάρξει κάποια ενθάρρυνση αναγνωστικής συμπεριφοράς για να αγαπηθεί και πάλι το βιβλίο, ίσως θα πρέπει να επισημανθούν και τα εξής. Πρέπει να υπάρξει ως ανάγκη μια ανάπτυξη πολιτικών μείωσης των όποιων ανισοτήτων υπάρχουν, ιδία εκπαιδευτικού, μορφωτικού και γεωγραφικού χαρακτήρα. Καθώς πρέπει να υπάρξει και μια εξασφάλιση της δυνατότητας συμμετοχής στην πράξη της ανάγνωσης. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη πολιτικών για την ανάδειξη της σημασίας του βιβλίου ως ένα στοιχείο μιας ατομικής αλλά και κοινωνικής διάκρισης. Σε μια συνάρτηση ασφαλώς με τις υποδιαμόρφωσης τάσεις και επιλογές του αναγνωστικού κοινού. Και ως προς τις δύο βασικές λειτουργίες του, ως ένα μέσο αισθητικής απολαύσεως, μιας μορφωτικής ψυχολογίας και ως μιας πηγής γνώσεων και πληροφοριών. Σήμερα το βιβλίο, αυτό πράγματι το υπέροχο αντικείμενο, εμφανίζεται σε σημεία όπου προηγουμένως μάλλον για διακοσμητικό στοιχείο έκανε την εμφάνισή του. Σήμερα συναντάται παντού, σε γραφεία, σε βιβλιοθήκες, στα αρχαία των αναγνωστών, ακόμη και μέσα σε μέσα μαζικής μεταφοράς, και το βλέπουμε πολύ συχνά. Φίλες και φίλοι,
Το βιβλίο έχει την κοινωνικότητά του, σαν ένα είδος το οποίο χαρίζουμε. Το δεχόμαστε σαν δώρο, το δανείζουμε ή το επιστρέφουμε. Αξίζει να διδάξουμε στο παιδί από μικρό βέβαια τη σωστή συμπεριφορά γύρω από την κοινωνικότητα του βιβλίου. Έτσι που να μάθει να χαρίζει βιβλία, να μάθει να προσέχει και να σέβεται τα βιβλία που του χαρίζουν ή να μάθει να επιστρέψει σε καλή κατάσταση αυτά τα οποία δανείζεται. Φίλες και φίλοι, έτσι φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής μας εκπομπής. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που είχατε την ευγενή καλοσύνη να με παρακολουθήσετε και σήμερα. Ευχαριστώ πολύ και τον τεχνικό του σταθμού μας, κύριο Ελένη Δημήτριο, για την πράγματι πολύτιμη βοήθειά του. Γεια σας.

Οικογένεια. Μια εκπομπή η οποία αναφέρεται στην οικογένεια και τα παιδιά. Επιμελείται και παρουσιάζει η Ένωση Οικογενειών Ελλάδος.

Radio Toa, Οδυπόρη 919 FM, προσκλητήριο στον καλό αγώνα.

πολλές αντιλήψεις για την Εκκλησία που είναι εσφαλμένες. Μερικοί νομίζουν πως πρόκειται για κάποια οργάνωση που ασχολείται με την παροχή υπηρεσιών για τη βελτίωση ή παράταση του βίου. Όμως δεν είναι αυτό Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι ο νέος λαός του Θεού που έρχεται σε προσωπική σχέση μαζί του, εντασσόμενος και συγκροντώντας ένα σώμα, το σώμα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία δεν οδηγεί στη σωτηρία, αλλά ταυτίζεται με τη σωτηρία. Είναι αόρατη και ορατή πραγματικότητα, που σαν σώμα Χριστού μένει αδιάκοπα ενωμένη μαζί του και δεν αποστατεί. Αυτή είναι η αληθινή Εκκλησία. Αποκοπή από αυτήν συνεπάγεται πνευματικό θάνατο. Γι' αυτό και οι πιστοί παραμένουν στην Εκκλησία και συναυξάνονται με αυτήν. Ας δούμε όμως το θέμα αναλυτικότερα. Η Εκκλησία είναι η κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο, με πρότυπο την κοινωνία των τριών προσώπων της Αγίας Τριάδος. Κοινωνία ισότητας, αρμονίας και αγάπης. Με τη δημιουργία των αγγέλων συγκροτήθηκε η ουράνια Εκκλησία, στην οποία προστέθηκε και ο άνθρωπος. Αυτή την κοινωνία υπογραμμίζει ο Απόστολος Παύλος, αναφερόμενος στη νέα πραγματικότητα εν Χριστώ. Σεις όμως έχετε προσέλθει στο όρος Σιών και στην πόλη τους ζώντος Θεού, στην επουράνια Ιερουσαλήμ και σε μυριάδες αγγέλων, σε πανήγυρη και εκκλησία πρωτοτόκων απογεγραμμένων στον ουρανό, και στον Θεό τον Κριτή όλων και στα πνεύματα των δικαίων που έγιναν τέλειοι. Η Εκκλησία αυτή, στην οποία εντάχθηκε ο άνθρωπος, χαρακτηρίζει τη φύση του, γιατί ο άνθρωπος επλάστη κατ' εικόνα του Τριαδικού Θεού, του Θεού της αγάπης. Γι' αυτό δεν δημιουργήθηκε σαν άτομο, αλλά σαν ζευγάρι, δηλαδή σαν κοινωνία προσώπων, και εισήλθε στην πνευματική κοινωνία του Θεού και των αγγέλων. Η πτώση του ανθρώπου έφερε την μετατόπιση της Εκκλησίας από τον Παράδεισο στη γη αυτή. Όμως ο Θεός από την πρώτη στιγμή της πτώσης του ανθρώπου δεν εγκατέλειψε το πλάσμα του χωρίς ελπίδα. Ταυτόχρονα με την πτώση του πρόσφερε την ελπίδα της σωτηρίας που εκπληρώθηκε στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Αυτό ήταν το προαιώνιο μυστήριο του Θεού που αποκαλύφθηκε με τη σάρκωση του Υιού και Λόγου του Θεού στους ανθρώπους και στους αγγέλους. Ο Απόστολος Παύλος μιλάει για την οικονομία του μυστηρίου που ήταν κρυμμένο από αιώνες εν το Θεό, ο οποίος δημιούργησε τα πάντα δια του Ιησού Χριστού για να γνωριστεί τώρα στις αρχές και στις εξουσίες, στα επουράνια δια της Εκκλησίας, η πολυπίκυλη σοφία του Ιησού Χριστού σύμφωνα με τον προαιώνιο σκοπό που πραγματοποίησε δια του Ιησού Χριστού του Κυρίου μας.

Στην Παλαιά Διαθήκη η Εκκλησία αποτελείται κυρίως από τον εκλεκτό λαό του Θεού, τον Ισραήλ, που πορεύεται μέσα από την έρημο με κατεύθυνση τη γη της Επαγγελίας. Η πορεία αυτή συμβολίζει την πορεία του νέου λαού του Θεού, της Εκκλησίας, που συγκροτείται εν Χριστώ Ιησού. Όχι μόνο η έξοδος από την Αίγυπτο, αλλά και η διασπορά του Ισραήλ κατά τη Βαβυλώνιο εχμαλωσία και η υπόσχεση της επιστροφής και της ανασυγκρότησης του λαού χρησιμοποιούνται από τους προφήτες για να προαναγγείλουν τη συναγωγή του νέου λαού του Θεού για τη συγκρότηση του σώματος του Χριστού, του ενός σώματος της Εκκλησίας. Ο προφήτης Ιερεμίας αναγγέλει τους θρήνους της Ραχήλ για τους απογόνους της που μεταφέρθηκαν εχμάλωτοι στην Βαβυλώνα και διακηρύσει πως τα δάκρυα αυτής της μητέρας θα στεγνώσουν και οι θρήνοι της θα μεταβληθούν σε ανέκφραστη χαρά για την επιστροφή των παιδιών του Ισραήλ και για την εγκατάστασή τους σε νέα, μόνιμη πατρίδα, όχι πλέον σε τόπο εξορίας. Λέγει λοιπόν: «Φωνή ακούστηκε στη Ραμά, κλάμα και θρήνος και μεγάλος κοπετός. Η Ραχήλ έκλαιε και δεν ήθελε να παρηγορηθεί για τα παιδιά της, γιατί δεν υπάρχουν πια. Όμως ο Κύριος της είπε: «Θα σταματήσει πια το κλάμα σου, γιατί θα αμυφθείς για τους κόπους σου. Θα επιστρέψουν από την εχθρική χώρα και για τα τέκνα σου θα είναι μόνιμη η εγκατάσταση». Τα τέκνα της Ραχήλ είναι τύπος της διασποράς και της αποδημίας του ανθρώπου από τη χάρη του Θεού, που συντελέστηκε με την πτώση του ανθρώπου και της συναγωγής του σε μοναδικό λαό του Θεού, της συγκρότησης της Εκκλησίας στο πρόσωπο του Χριστού. Ο προφήτης Ιερεμίας μιλάει για διαθήκην κοινήν, την αντιπαραβάλλει με τη διαθήκη του νόμου στο όρος Σινά και υπογραμμίζει πως θα γραφεί όχι σε πέτρινες πλάκες αλλά στις καρδιές των ανθρώπων. «Ιδού έρχονται οι μέρες», λέγει ο Κύριος, «και θα συνάψω διαθήκη καινούρια για τον οίκο Ισραήλ και τον οίκο Ιούδα. Δεν θα είναι όμοια με τη διαθήκη των προγόνων τους. Θα δώσω βεβαίως νόμους στη διάνοιά τους και θα χαράξω στις καρδιές τους. Θα είμαι Θεός τους και αυτοί θα είναι λαός μου». Παρόμοια προαναγγέλει και ο προφήτης Ιεζεκίηλ: «Τάδε», λέγει Κύριος, «θα τους δεχθώ και πάλι επανερχόμενους από τα έθνη. Θα τους συγκεντρώσω από τις χώρες που τους σκόρπισα και θα τους δώσω τη γη του Ισραήλ. Θα τους δώσω άλλη καρδιά και άλλο πνεύμα και θα τους αφαιρέσω την πέτρινη καρδιά από το σώμα τους. Θα σας δώσω το πνεύμα μου και θα κάνω να βαδίζετε σύμφωνα με τις εντολές μου, να φυλάξετε και να τηρήσετε τα προστάγματά μου».

κοινωνία ανάμεσα στον Θεό και στον λαό του παρομοιάζεται με αποκλειστική κοινωνία αγάπης ανάμεσα σε δύο συζύγους. Γι' αυτό και ο Θεός ονομάζεται στην Παλαιά Διαθήκη ζηλότυπος, δηλαδή ζηλιάρης. Κάθε αποστασία από μέρους του λαού του Θεού λογίζεται πορνεία και μοιχεία. Για να κάνει ο Θεός φανερό το στενό και αποκλειστικό σύνδεσμο αγάπης με το λαό του και να τον παρακινήσει σε επιστροφή κατά τους χρόνους της αποστασίας, δίνει εντολή στον προφήτη Οσιέ να λάβει για γυναίκα του μία πόρνη. Το γεγονός αυτό θα εικόνιζε και θα φανέρωνε την αληθινή κατάσταση του αποστάτη λαού. Αλλά ακόμη και τότε ο Θεός δεν κόβει το δεσμό αγάπης με την άπιστη γυναίκα, δηλαδή με τον αποστάτη λαό του. Αντίθετα, αναγγέλει με το στόμα του προφήτη πως θα εξαγνίσει το λαό του και θα ανανεώσει το δεσμό της μνηστίας του με αυτόν. «Θα σε μνηστευθώ τότε σαν δική μου για πάντα. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με δικαιοσύνη και με κρίση και με έλεος και με ικτυρμούς. Θα σε μνηστευθώ σαν δική μου με πίστη και θα γνωρίσεις τον Κύριο. Θα την διασπείρω για τον εαυτό μου στη γη και θα ελεήσω την ουκ ηλεημένη και θα πάω στον ου λαό μου. Συ είσαι λαός μου και εκείνος θα απαντήσει. Συ είσαι Κύριος ο Θεός μου». Δεν υπάρχει αμφιβολία πως τα λόγια αυτά εφαρμόζονται στην Εκκλησία. Η Παλαιά Διαθήκη προαναγγέλει τη συγκρότηση ενός νέου λαού του Θεού που δεν αποτελείται από ένα μόνο έθνος. Ο Ισαΐας, απευθυνόμενος στους ειδωλολάτρες λαούς, τους καλεί να ενταχθούν σε αυτό το νέο λαό και να γίνουν νέα κτήση. «Εγγενίζεστε προς με νήσι», λέγει. «Ο Ισραήλ σώζεται υπό του Κυρίου, σωτηρίαν αιώνιον». Η Εκκλησία ονομάζεται Όρος Σιών.

ελάτε να ανεβούμε στο όρος Κυρίου και στον οίκο του Θεού του Ιακώβ, να μας δείξουν το δρόμο Του και θα πορευθούμε στις οδούς Του, γιατί από τη Σιών θα εξέλθει ο νόμος και ο λόγος του Κυρίου από την Ιερουσαλήμ. Θα κρίνει μεταξύ πολλών λαών, θα ελέγξει έθνη ισχυρά έως μακριά. Τότε θα καταστρέψουν τις ρομφαίες τους και θα τις μεταβάλουν σε αλέτρια. Τα δόρατά τους θα τα μεταβάλουν σε θεριστικά δρεπάνια και θα σηκώσει έθνος εναντίον έθνους φωνική ρομφαία και οι λαοί δεν θα μάθουν πια να πολεμούν. Βασιλιάς τους θα είναι ο Κύριος στο όρος Σιών από του νυν και έως του αιώνος. Τα έθνη λοιπόν θα ενωθούν με κέντρο το όρος Σιών κάτω από το νέο νόμο σε μια κοινωνία ειρήνης και αγάπης. Δεν θα μιλάει ο καθένας τη δική του ξεχωριστή γλώσσα. Τότε θα κάνω τις γλώσσες των λαών μία, την αρχική, για να επικαλούνται όλοι το όνομα Κυρίου και αυτόν να υπηρετούν υπό ένα ζυγό. Από τα πέρατα των ποταμών της Αιθιοπίας θα υποδεχθώ τους διεσπαρμένους μου που θα μου προσφέρουν θυσία. Αυτή η οικουμενικότητα υπογραμμίζεται και από τον προφήτη Μαλαχία. Από την ανατολή του ήλιου μέχρι τη δύση θα δοξάζεται το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη. Σε κάθε τόπο θα προσφέρεται θυμία μας το όνομά μου, θυσία καθαρά, γιατί θα γίνει μεγάλο το όνομά μου ανάμεσα στα έθνη, λέγει Κύριος Παντοκράτορ.

πρόκειται εδώ για ανθρώπινη μεθόδευση, αλλά για θείο κάλεσμα. Τα παιδιά της Άνω Ιερουσαλήμ δεν γεννιούνται με φυσικό τρόπο, αλλά με υπερφυσικό, όπως εγέννησε η Σάρα. Είναι παιδιά της υπόσχεσης του Θεού. Η υιοθεσία τους είναι καρπός της πίστης. Δεν βασίζεται στην καταγωγή. Γι' αυτό και ο προφήτης Ισαΐας αναφωνεί: «Θα εφρανθείς εσύ η στήρα που δεν γεννάς. Βγάλε φωνή και φώναξε εσύ που δεν κυλοπονάς. Γιατί περισσότερα παιδιά θα έχει αυτή που εγκαταλείφθηκε παρά εκείνη που έχει τον άνδρα. Γιατί είπε ο Κύριος: Πλάτινε τον τόπο της σκηνής σου. Άπλωσε τα παραπατάσματά της. Πλάτινε την και μην τη λυπηθείς. Μάκρυνε τα σχοινιά της. Στερέωσε τους πασάλους της. Άπλωσε την στα δεξιά και στα αριστερά. Γιατί οι απόγονοί σου θα κληρονομήσουν έθνη. Ούτε να εντραπείς γιατί ονειδίστηκες. Θα λησμονήσεις την μακροχρόνια εσχήνη σου. Δεν θα θυμηθείς πια το όνειδο της χειρίας σου. Γιατί ο Κύριος είναι που σε συνεκρότησε. Κύριος των δυνάμεων είναι το όνομά του. Ο λυτρωτής σου είναι ο ίδιος

ο Θεός του Ισραήλ. Θα ονομάζεται σε ολόκληρη την οικουμένη. Δεν σε εκάλεσε σαν εγκαταλελειμμένη και μικρόψυχη γυναίκα, ούτε σαν γυναίκα που μισήθηκε από τα χρόνια της νιώτης της, είπε ο Θεός. Για μικρό χρόνο σε εγκατέλειψα, όμως θα σε ελεήσω με μέγα έλεος. Με μικρό θυμό σου απέστρεψα το πρόσωπό μου, όμως με αιώνιο έλεος θα σε ελεήσω, είπε ο Κύριος ο λυτρωτής σου. Δεν θα λείψει ποτέ το έλεος μου από σε, ούτε θα τονίσει ποτέ η διαθήκη της ειρήνης σου, είπε ο Κύριος. Θα σου είμαι ελεήμων. Η σκηνή λοιπόν πρέπει να απλωθεί, γιατί τα τέκνα της επαγγελίας, τα παιδιά της στήρας, θα είναι πολλά από όλα τα έθνη. Θα είναι συγκομιδή νέας ιεραποστολής και θα αποδείξει πως όλα τα έθνη εκλήθησαν να αποτελέσουν το νέο λαό του Θεού. Η εξάλειψη του χρέους του ανθρώπου, η απελευθέρωση από τον εχθρό, η συμφιολίωση και προπαντός η παρουσία του Κυρίου πλημμυρίζει την καρδιά με χαρά και ευφροσύνη. Χαίρε σφόδρα κόρη μου Σιών, κήρυξε τη χαρά σου θυγατέρα μου Ιερουσαλήμ. Εφραίνου και τέρπου με όλη σου την καρδιά κόρη μου Ιερουσαλήμ. Γιατί ο Κύριος αφαίρεσε τα αδικήματά σου, σε λύτρωσε από τα χέρια των εχθρών σου. Είναι δυνατός, θα σε σώσει, θα σε πλημμυρίσει με ευφροσύνη, θα σε ανακοινήσει με την αγάπη του και θα εφρανθεί εις εσέ με χαρά, όπως την ημέρα της γιορτής. Και προς αυτόν, λέει στο κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο ο Κύριος μας, ελευσόμεθα και μονήν παρά αυτό ποιήσομεν, λέγει ο Κύριος. Ο νέος λοιπόν λαός του Θεού συγκροτείται από όλα τα έθνη. Είναι τα παιδιά της επαγγελίας και της πίστης.

αυτό ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας εκπομπή. Ευχαριστώ πολύ τον Τάσο Παπαδημητρίου που επιμελήθηκε τον ήχο και εσάς που μας ακούσατε. Θα τα πούμε και πάλι την ερχόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και ώρα.

Ράδιο ΤΟΑ, Οδηπόροι 91.9 FM, για να τρέφετε και η ψυχή.

θητεία στους πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει ο Θάνος Αθανασόπουλος.

αγαπητοί ακροατές του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας, χαίρετε. Σήμερα είναι η μέρα της συνάντησής μας. Πριν ξεκινήσουμε τη σημερινή μας εκπομπή, θα μας επιτρέψετε μία μικρή διάκριση. Ασφαλώς τα χαιρετίσματά μας και οι ευχές μας πηγαίνουν σε όλους εσάς, από οπουδήποτε και αν μας ακούτε και με οποιονδήποτε τρόπο. Θα μας επιτρέψετε όμως ιδιαιτέρως να στείλουμε τα χαιρετίσματα στους φίλους από την Σερβία, από την πολύπαθη αυτή αδελφή χώρα, να την πούμε έτσι. Φίλους μας οι οποίοι μας ακούν μέσω του ίντερνετ και οι οποίοι μας έστειλαν ένα email αναφέροντάς μας αρκετά σχόλια για τον σταθμό και λέγοντάς μας ότι ουσιαστικά είμαστε κι εμείς μια φωνή παρηγοριάς και ένα στήριγμα στην καθημερινή του ζωή. Ειλικρινά τους ευχαριστούμε πάρα πολύ και ευχόμαστε από τα βάθη της ψυχής μας ο Κύριος μας να τους δίνει δύναμη, όπως τους έχει δώσει μέχρι τώρα σε όλα αυτά τα δεινά τα οποία έχουν περάσει σε αυτή τη χώρα, και ελπίζουμε να τους δώσει ακόμα δύναμη σε όλα όσα εκείνος έχει επιτρέψει με την πρόνοιά του να υποστούν ακόμα. Ας περάσουμε όμως τώρα στην σημερινή μας εκπομπή και σε όσα έχουμε επιλέξει να ακούσουμε. Όπως θα θυμάστε πολύ καλά, το θέμα με το οποίο ασχολούμαστε στις τελευταίες μας εκπομπές είναι αυτό της καινοδοξίας. Διδάσκαλός μας πάνω στο συγκεκριμένο θέμα είναι ποιος άλλος από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο. Παρακολουθήσαμε στις προηγούμενες μας εκπομπές πάρα πολλούς λόγους του σχετικά με το μεγάλο αυτό θηρίο της καινοδοξίας και πάρα πολλά παραδείγματα στο πόσο επηρεάζει τη ζωή μας καθημερινά. Ακούσαμε όμως και από τα χείλη του μεγάλου διδασκάλου το πώς μπορούμε να ξεπεράσουμε και πώς μπορούμε να νικήσουμε αυτό το πάθος, το οποίο είναι ολέθριο και από το οποίο γεννώνται πάρα πολλά άλλα πάθη. Ουσιαστικά αποτελεί και αυτό μια πολύ μεγάλη ρίζα όλων των υπόλοιπων παθών, και γι' αυτό θα θυμάστε ότι ο Άγιος Ιωάννης πάρα πολλές φορές προέτρεπε μέσα από τους λόγους του να νικήσουμε αυτό το πάθος και να απαλλαγούμε από αυτό. Θα περάσουμε και σήμερα να συνεχίσουμε την ανάγνωση από επιλεγμένα κομμάτια από ομιλίες του Ιερού Χρυσοστόμου, πάντα μέσα από το βιβλίο με τον τίτλο Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου Χρυσοστομικός Άμβων Β, που είναι μια έκδοση στη συνοδεία του Ιερομονάχου Σπυρίδωνα από τη Νέα Σκήτη του Αγίου Όρους. Τα περιεχόμενα αυτού του βιβλίου έχουν να κάνουν όλα με πολύ σημαντικά πάθη, με τις ρίζες θα μπορούσαμε να πούμε των παθών, αλλά έχουν να κάνουν και με τη μεγαλύτερη, τουλάχιστον μία από τις μεγαλύτερες αρετές. Τα περιεχόμενά του λοιπόν αναφέρονται στην υπερηφάνεια, την καινοδοξία, την αλαζονία και την καύχηση, όμως και στην πολύ μεγάλη αρετή η οποία καταστρέφει όλα αυτά τα πάθη και μας αναδεικνύει μιμητές του Χριστού, και αυτή είναι η ταπείνωση. Ας περάσουμε όμως να κάνουμε ένα σύντομο μουσικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε τα αποσπάσματα που έχουμε επιλέξει για τη σημερινή μας εκπομπή.

Πες μου λοιπόν, φροντίζετε για αυτή την δόξα των πολλών? Μη σας παρακαλώ και σας οικετεύω, γιατί αυτό τα έκανε όλα άνω κάτω. Αυτό γέννησε την πλεονεξία, τον φθόνο, την κατάκριση και τις σκευωρίες. Αυτό οπλίζει και εξακριώνει εκείνους που δεν έχουν αδικηθεί σε τίποτε, εναντίον εκείνων που δεν έκαναν καμία αδικία. Κι ούτε φιλία γνωρίζει όποιος πέσει σε αυτό το νόσημα, ούτε έθιμα θυμάται και γενικά ούτε γνωρίζει να σέβεται κανέναν. Αλλά αφού απέβαλε από την ψυχή του όλα τα καλά, μάχεται ενάντια σε όλους και είναι ασταθής και άστοργος. Και το πάθος της οργής βέβαια, μολονότι και αυτό είναι τυραννικό και αφόρητο, δεν συνηθίζει όμως να ενοχλεί πάντοτε, παρά μόνον όταν υπάρχουν εκείνοι που το ερεθίζουν. Το πάθος της καινοδοξίας όμως ενοχλεί συνέχεια και δεν υπάρχει στιγμή κατά την οποία θα μπορέσει να σταματήσει να υπάρχει, αν δεν την εμποδίσει και τη συγκρατήσει ο λογισμός. Αλλά είναι συνέχεια παρούσα και όχι μόνο μας πείθει να αμαρτάνουμε, αλλά και αν συμβεί να κατορθώσουμε κάτι, και αυτό μας το αρπάζει από τα χέρια. Και υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν μας αφήνει από την αρχή να το κατορθώσουμε. Και αν ο Παύλος ονομάζει την πλεονεξία ειδωλολατρία, τη μητέρα της και τη ρίζα και την πηγή, δηλαδή την καινοδοξία, πώς πρέπει να την ονομάσουμε? Ας συνέλθουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, και ας βγάλουμε από πάνω μας αυτό το πονηρό ένδυμα και ας το σχίσουμε και ας γίνουμε κάποτε ελεύθεροι με την αληθινή σημασία της ελευθερίας και ας συναισθανθούμε την ευγένεια που μας έχει δοθεί από το Θεό. Ας περιφρονήσουμε τη δόξα των πολλών, διότι τίποτε δεν είναι τόσο καταγέλαστο και άτιμο όσο αυτό το πάθος. Τίποτε δεν είναι γεμάτο με τόση αισχύνη και πολλή αδοξία. Και αυτό είναι δυνατό να το καταλάβει κάποιος από πολλές πλευρές, ότι δηλαδή ο έρωτας της δόξας είναι αδοξία, ενώ πραγματική δόξα είναι να την περιφρονούμε και να μην κάνουμε καθόλου λόγο για αυτήν, αλλά να λέμε και να κάνουμε τα πάντα όπως αρέσουν στο Θεό. Γιατί έτσι θα μπορέσουμε να λάβουμε και ανταμοιβή από εκείνον ο οποίος βλέπει τις πράξεις μας με ακρίβεια, όταν δηλαδή αρκούμαστε σε αυτόν μόνον ως θεατή. Διότι τι μας χρειάζονται και άλλοι οφθαλμοί, αφού εκείνος που πρόκειται να μας τιμήσει βλέπει συνεχώς όλα όσα κάνουμε? Και δεν είναι παράλογο ο δούλος να κάνει όσα κάνει για να αρέσει στον Κύριό του και να μην επιδιώκει τίποτα περισσότερο από την παρατήρηση εκείνου, ούτε να προσπαθεί να ελκύσει άλλους οφθαλμούς στην πράξη του, έστω και αν αυτοί που τον βλέπουν είναι μεγάλοι, αλλά ένα μόνο εξετάζει, πώς δηλαδή να τον δει ο Κύριός του? Ενώ εμείς που έχουμε τόσο σπουδαίο Κύριο να επιζητούμε άλλους θεατές, οι οποίοι ενώ δεν μπορούν να μας ωφελήσουν σε τίποτα, μπορούν όμως να μας βλάψουν βλέποντας και να σκορπίσουν όλο τον κόπο μας. Μη σας παρακαλώ, αλλά από εκείνον που θα λάβουμε την ανταμοιβή, αυτό να σκαλούμε να επενέσει όσα πράττουμε, αυτό να ζητούμε ως θεατή. Ας μην χρειαζόμαστε και ανθρώπινους οφθαλμούς, διότι αν θέλουμε να πετύχουμε και αυτή τη δόξα, θα την πετύχουμε τότε μόνον όταν θα επιζητούμε μόνο τη δόξα του Θεού. Εκείνους που με δοξάζουν θα τους αντιδοξάσω, λέγει. Και όπως τότε έχουμε χρήματα πολλά όταν τα περιφρονούμε και ζητούμε μόνο τον πλούτο του Θεού, διότι λέγει να ζητείτε πρώτα απ' όλα τη βασιλεία του Θεού και την επικράτηση του θελήματός του και όλα αυτά θα ακολουθήσουν. Έτσι και για τη δόξα, όταν η παροχή της θα μας είναι ακίνδυνη, τόσο των χρημάτων όσο και της δόξας, τότε θα μας τη χορηγήσει με αυθονία ο Θεός. Και τότε είναι ακίνδυνη όταν δεν μας κυριεύει, ούτε μας νικά, ούτε μας διατάζει σαν δούλους. Γι' αυτό άλλωστε δεν θέλει να τα επιθυμούμε έντονα, για να μην υποταγούμε σε αυτά. Και όταν το κατορθώσουμε αυτό, τότε μας τα δίνει με μεγάλη αυθονία. Διότι τι είναι λαμπρότερο από τον Παύλο, ο οποίος λέγει
ούτε ζητήσαμε ανθρώπινη δόξα, ούτε από εσάς, ούτε από άλλους. Και ποιος είναι πιο εύπορος από εκείνον που δεν έχει τίποτε και τα έχει όλα? Διότι όταν, όπως είπα, δεν κυριαρχούμαστε από αυτά, τότε θα γίνουμε κύριοι τους, τότε θα τα αποκτήσουμε. Αν λοιπόν επιθυμούμε να αποκτήσουμε δόξα, ας αποφεύγουμε τη δόξα, διότι έτσι θα μπορέσουμε, αφού εκτελέσουμε τις εντολές του Θεού, να επιτύχουμε και τα εδώ αγαθά και αυτά που μας υποσχέθηκε με τη χάρη του Χριστού.

ουσία όλων των κακών είναι η κενοδοξία, διότι αυτή οδήγησε τους Φαρισαίους στη ζηλοτυπία και αυτή πάλι τους αναστάτωσε, ενώ προσωρινά είχαν ησυχάσει. Γι' αυτό, αφού πλησίασαν τον Ιησού, τον ρώτησαν: «Γιατί οι μαθητές σου δεν νηστεύουν?» Ας αποφύγουμε λοιπόν, αγαπητοί μου, αυτό το πάθος, διότι αν το αποφύγουμε, θα απαλλαγούμε από την γέννα. Αυτό το πάθος κατακαίει τους ανθρώπους και όπου έχει απλώσει την εξουσία του, γίνεται τυραννικό για κάθε ηλικία και για κάθε αξίωμα. Αυτό έχει κάνει τις εκκλησίες άνω κάτω. Αυτό λιμένεται και τις υποθέσεις της πολιτείας. Αυτό έχει καταστρέψει ολόκληρες οικογένειες και λαούς και έθνη. Και γιατί απορείς που ακόμα και στην έρημο εξήλθε το πάθος αυτό και έκανε μεγάλη επίδειξη της δυνάμεώς του? Διότι άνθρωποι που αρνήθηκαν τα πλούτη και όλη την κοσμική επίδειξη, που δεν συναναστράφηκαν με κανένα και δάμασαν τις δυνατότερες αρχικές επιθυμίες, όταν καταλήφθηκαν από την κενοδοξία, τα έχασαν όλα. Από το πάθος αυτό ο Φαρισαίος, μολονότι είχε κοπιάσει τόσο πολύ, ταπεινώθηκε από τον τελώνη, από αυτή την ασθένεια, ο οποίος όχι μόνο δεν είχε κοπιάσει καθόλου, αλλά είχε κάνει και πολλά αμαρτήματα. Αλλά με το να κατηγορούμε το πάθος δεν πετυχαίνουμε τίποτε, διότι όλοι τα ίδια αποφασίζουν. Εκείνο που πρέπει να φροντίσουμε είναι πώς θα τον νικήσουμε. Πώς θα γίνει αυτό? Αν κάνουμε αντιπαράθεση της μίας δόξας με την άλλη. Όπως δηλαδή περιφρονούμε τα επίγεια πλούτη όταν προσβλέπουμε στα επουράνια και περιφρονούμε τη ζωή αυτή όταν σκεπτόμαστε την καλύτερη ζωή, έτσι θα μπορέσουμε να αποφύγουμε και την επίγεια δόξα, όταν προσβλέψουμε στην πολύ σεμνότερη από αυτήν, που είναι η αληθινή δόξα. Διότι η μία είναι κενή και μάταιη και το όνομά της είναι χωρίς περιεχόμενο, ενώ εκείνη, η επουράνια, είναι αληθινή και την επαινούν όχι μόνο οι άνθρωποι, αλλά και οι άγγελοι και οι αρχάγγελοι και ο Κύριος των Αγγέλων, ακόμη και οι άνθρωποι. Αν παρακολουθήσεις εκείνο το θέαμα και δεις εκείνους τους στεφάνους, αν μεταφερθείς νοερά εκεί που ακούγονται τα χειροκροτήματα, ποτέ δεν θα μπορέσουν να σε κρατήσουν τα επίγεια. Ούτε θα θεωρήσεις σαν σπουδαία αυτά που γίνονται εδώ, ούτε θα ζητήσεις αυτά που λείπουν. Διότι και σε αυτά τα βασίλεια, κανένας από τους δορυφόρους του βασιλιά δεν θέλει να γίνεται αρεστός σε εκείνον που φορεί το στέμα και κάθεται πάνω στο θρόνο, ούτε μιμείται τις φωνές της καλιακούδας ή τον θόρυβο των κουνουπιών και των μυγών που βουίζουν όταν πετούν. Διότι δεν διαφέρουν πολύ οι έπαινοι των ανθρώπων από τα βουητά αυτών. Επειδή λοιπόν γνωρίζουμε τη μηδαμινότητα των ανθρωπίνων πραγμάτων, ας τα μεταφέρουμε όλα στα ασφαλή θησαυροφυλάκια και ας ενδιαφερόμαστε για τη διαρκή και αιώνια δόξα, την οποία μακάρι όλοι μας να πετύχουμε με τη χάρη και τη φιλανθρωπία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Το ότι είναι δαπανηρή αυτή η αρρώστια της ματαιοδοξίας είναι φανερό από εκείνους που ξοδεύουν άσκοπα και χωρίς λόγο στα θέατρα και στις υποδρομίες και σε παρόμοιες άλλες άκερες πατάλες. Από εκείνους που κτίζουν τα λαμπρά και πολυτελή σπίτια και που κατασκευάζουν όλα για να είναι περιουσία άχρηστη, τα οποία δεν μπορούμε τώρα να τα αναφέρουμε με το λόγο. Το ότι βέβαια, αφού είναι πολυέξοδος και σπάταλος εκείνος που έχει αυτή την αρρώστια, είναι ανάγκη να γίνει και άρπαγας και πλεονέκτης, αυτό είναι φανερό στον καθένα. Διότι για να μπορεί να δώσει τροφή στο θηρίο, απλώνει τα χέρια του στις ξένες περιουσίες. Και τι λέγω στις περιουσίες? Όχι μόνο χρήματα, αλλά και ψυχές κατατρώγει αυτή εδώ η φωτιά. Και προετοιμάζει όχι μόνο τον παρόντα, αλλά και τον μελλοντικό θάνατο. Μητέρα της γέννας είναι η κενοδοξία, που ανάβει δυνατά τη φωτιά εκείνη και τρέφει το φαρμακερό σκουλίκι. Θα μπορούσε βέβαια να τη δει κανείς να επικρατεί και στους νεκρούς, πράγμα από το οποίο
τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο. Διότι όλα τα άλλα πάθη καταργούνται με το θάνατο. Ενώ αυτή, και μετά το θάνατο, αγωνίζεται και προσπαθεί να δείξει τη φύση της στο νεκρό σώμα. Δηλαδή, όταν πεθαίνοντας αφήνουν παραγγελία να τους κατασκευάσουν τάφους λαμπρούς, ξοδεύοντας όλη την περιουσία τους, και φροντίζουν εκ των προτέρων να μαζέψουν πολλά χρήματα για τα έξοδα της ταφής. Και όσο ζουν, περιφρονούν τους πτωχούς που τους πλησιάζουν για ένα ψωμί και για έναν οβολό. Και όταν πεθαίνουν, προσφέρουν πλούσιο τραπέζι στα σκουλίκια. Ποια άλλη υπερβολή ζητάς της τυραννικής εξουσίας αυτής της αρρώστιας? Από αυτό το κακό γεννιούνται και παράλογοι έρωτες. Έτσι, πολλούς τους έριξε στη μοιχεία όχι η ομορφιά του προσώπου, ούτε η επιθυμία της αρχικής μίξεως, αλλά το ότι θέλουν να καφιούνται, ότι την τάδε την έριξα κάτω.

Ακολουθείτε μαζί μας την εκπομπή «Μαθητείας στους πατέρες», θέμα της οποίας σήμερα είναι το πάθος της καινοδοξίας μέσα από τη διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Και γιατί πρέπει να αναφέρω τα άλλα, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, όσα κακά φυτρώνουν από εδώ. Θα προτιμούσα λοιπόν να γίνω δούλος σε αμέτρητους βαρβάρους παρά μία φορά στην καινοδοξία. Διότι εκείνοι δεν προστάζουν στους υπηκόους τους τέτοια που αυτή διατάζει στους υπηκόους της. Σε όλους λοιπόν λέγει να είσαι δούλος. Είτε κατώτεροι σου τυχαίνουν να είναι αυτοί, είτε ανώτεροι σου. Περιφρόνησε την ψυχή. Μη φροντίζεις καθόλου για την αρετή. Περιγέλα την ελευθερία. Θυσίασε τελείως τη σωτηρία σου. Και αν κάνεις κάποιο αγαθό, να μην το κάνεις για να αρέσεις στο Θεό, αλλά για επίδειξη στους πολλούς, για να χάσεις το βραβείο για αυτά. Και όταν κάνεις ελεημοσύνη ή νηστεύεις, να υπομένεις τον κόπο, αλλά φρόντισε να χάσεις το κέρδος. Τι θα μπορούσε αλήθεια να υπάρξει σκληρότερο από τις διαταγές αυτές? Από εδώ προέρχεται και ο φθόνος. Από εδώ και η απόγνωση. Από εδώ και η μητέρα των κακών, η φιλαργυρία. Διότι το πλήθος των υπηρετών και οι χρυσοστολισμένοι βάρβαροι και οι παράσιτοι και οι κόλακες και τα καλυμμένα με ασήμιο χήματα και τα άλλα που είναι πιο καταγέλαστα από αυτά δεν γίνονται για την ειδονή ούτε για κάποια ανάγκη, αλλά μόνο για την καινοδοξία. Ναι, λέγει, το ότι βέβαια το πάθος αυτό είναι κακό είναι φανερό στον καθένα. Πρέπει όμως να μας πεις πώς θα μπορέσουμε να το αποφύγουμε. Θα κάνεις λοιπόν μια άριστη αρχή της διορθώσεώς σου, αν πρώτα απ' όλα πείσεις καλά τον εαυτό σου ότι η αρρώστια αυτή είναι δύσκολη. Ακόμη και ο άρρωστος, αν μάθει αυτό πριν από τα άλλα, ότι δηλαδή είναι άρρωστος, γρήγορα θα ζητήσει τον ιατρό. Αν όμως ζητάς και άλλον τρόπο αποφυγής από εδώ, να βλέπεις παντοτινά προς το Θεό και να αρκίσεις τη δόξα Του. Και αν ακόμα δεις το πάθος να σε γαργαλίζει και να σε παρακινεί, να πεις στους ανθρώπους τα κατορθώματά σου, αφού σκεφτείς ότι λέγοντάς τα δεν προκύπτει κανένα κέρδος, σβήσε την παράλογη επιθυμία και πες στην ψυχή σου: «Να, τόσο πολύ χρόνο πάσχιζες να πεις τα κατορθώματά σου και δεν μπόρεσες να τα κρατήσεις μυστικά, αλλά τα φανέρωσες σε όλους. Τι κέρδισες λοιπόν από εδώ?» Κέρδος βέβαια κανένα. Ζημιά όμως η χειρότερη. Το ότι δηλαδή άδειασαν εκείνα που συγκεντρώθηκαν με πολύ κόπο. Μαζί με αυτά όμως σκέψου και εκείνο, ότι δηλαδή η απόφαση και η κρίση των πολλών είναι λανθασμένη. Και όχι μόνο λανθασμένη, αλλά και γρήγορα μαραίνεται. Και αν ακόμα σε θαυμάσουν για την ώρα, όταν περάσει ο καιρός, όλα θα τα ξεχάσουν. Γιατί θα αρπάξουν το στεφάνι που θα σου έδινε ο Θεός, αλλά δεν θα μπορέσουν να το διατηρήσουν για δικό σου. Αν και βέβαια και αυτό ανέμενε, θα ήταν πολύ ελεηνό να αλλάξεις εκείνο με αυτό. Όταν όμως καταστρέφεται και αυτό, ποια δικαιολογία θα έχουμε? Αφού για χάρη εκείνου που δεν μένει, δίνουμε αυτό που μένει. Και για τον έπαινο των ολίγων, χάνουμε τόσα αγαθά. Και ένα ακόμα είναι πολλοί αυτοί που επαινούν. Και έτσι είμαστε άξιοι για ταλανισμό. Και τότε μάλιστα, όταν είναι περισσότεροι εκείνοι που κάνουν αυτό. Αν όμως απορείς για αυτό που λέχθηκε, άκουσε το Χριστό που τα επιδοκιμάζει αυτά. Αλίμονο, λέγει, όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Και πολύ σωστά. Διότι αν για κάθε τέχνη πρέπει κανείς να ψάχνει σαν κριτή τον ανάλογο τεχνίτη, πώς επιτρέπεις τον έλεγχο της αρετής στους πολλούς και όχι πριν από όλους σε εκείνον που γνωρίζει πολύ περισσότερο από όλους και που μπορεί να επιδοκιμάσει και να στεφανώσει? Αυτή τη φράση λοιπόν ας τη γράψουμε και στους στίχους και στις πόρτες και στη σκέψη μας και συνέχεια ας λέμε στους εαυτούς μας:
αλίμονο όταν σας επαινούν όλοι οι άνθρωποι. Πραγματικά λοιπόν, και αυτοί που σε επαινούν, σε συκοφαντούν αργότερα σαν κενόδοξο και φιλόδοξο, και ότι επιθυμείς υπερβολικά το δικό τους έπαινο. Ο Θεός όμως δεν κάνει αυτό, αλλά όταν δει ότι επιθυμείς τη δική του δόξα, τότε προπάντων θα σε επενέσει και θα σε θαυμάσει και θα σε στεφανώσει. Αντίθετα, ο άνθρωπος δεν συμπεριφέρεται έτσι, αλλά θεωρώντας σε δούλο αντί για ελεύθερο, και πολλές φορές χαρίζοντάς σου με απλά λόγια μόνο ψεύτικο έπαινο, σου αρπάζει τον αληθινό μισθό και αγοράζοντάς σε έτσι σε κάνει πιο δούλο. Διότι εκείνος τους έχουν οι κύριοι τους να υπακούν ύστερα από τις προσταγές. Εσύ όμως γίνεσαι δούλος και χωρίς προσταγές. Γιατί δεν περιμένεις να ακούσεις κάτι από αυτούς, αλλά μόνο αν καταλάβεις εκείνα με τα οποία θα τους δώσεις χαρά, τα κάνεις όλα, χωρίς να προστάζουν αυτοί. Για πόση γένα λοιπόν είμαστε άξιοι, όταν ευχαριστούμε τους μοχθηρούς και τους περιποιούμαστε προτού να προστάξουν. Ενώ το Θεό, που καθημερινά προτρέπει και συμβουλεύει, ούτε έτσι τον ακούμε. Αν όμως επιθυμείς πολύ τη δόξα και τους επένους, απόφυγε τον έπαινο των ανθρώπων και τότε θα πετύχεις τη δόξα. Περιφρόνησε τα καλά λόγια και τότε θα απολαύσεις πάρα πολλούς επένους και από το Θεό και από τους ανθρώπους. Διότι συνήθως κανένα δεν δοξάζουμε τόσο όσο εκείνον που περιφρονεί τη δόξα. Ούτε επένουμε και θαυμάζουμε όσο εκείνον που περιφρονεί τον έπαινο και το θαυμασμό. Αν αυτό συμβαίνει σε εμάς, πολύ περισσότερο συμβαίνει αυτό με το Θεό. Και όταν εκείνος σε δοξάζει και σε επαινεί, ποιος μπορεί να γίνει πιο ευτυχισμένος από εσένα? Πραγματικά, όση είναι η απόσταση ανάμεσα στη δόξα και στην περιφρόνηση, τόση είναι η διαφορά της δόξας του Θεού προς την ανθρώπινη. Ή καλύτερα, πολύ περισσότερη και άπειρη. Αν λοιπόν είναι πολύ αισχρή και άσχημη και όταν δεν συγκρίνεται με τίποτα, σκέψου πόσο θα φανεί το έσχος της όταν τη συγκρίνουμε με την άλλη. Διότι όπως ακριβώς η πόρνη γυναίκα και όταν μένει στο σπίτι της εκδίδει τον εαυτό της σε άλλους, έτσι και η δούλη της κενοδοξίας. Και μάλλον αυτή είναι χειρότερη από εκείνη. Διότι οι γυναίκες εκείνες πολλές φορές περιφρόνησαν και κάποιους που τις επιθύμησαν. Εσύ όμως έχεις εκθέσει τον εαυτό σου σε όλους, και σε δραπέτες και σε ληστές και σε κλέφτες χρημάτων. Διότι από τέτοιους και παρόμοιους αποτελούνται οι θεατές που σε επαινούν. Και αυτούς που όταν είναι μόνοι τους δεν τους υπολογίζεις καθόλου, αυτούς αφού συγκεντρωθούν τους προτιμάς από τη δική σου σωτηρία και παρουσιάζεις τον εαυτό σου πιο άδοξο από όλους εκείνους. Διότι πώς δεν είσαι πιο άδοξος εσύ που χρειάζεσαι τον έπαινο από άλλους και που νομίζεις ότι αν δεν δοξαστείς από τους άλλους δεν είσαι χρήσιμος για τον εαυτό σου. Πες μου, δεν σκέπτεσαι μετά από όσα λέχθηκαν πως όταν σε βλέπουν από παντού και είσαι γνωστός σε όλους, αν αμαρτήσεις έχεις αμέτρητους κατηγόρους, ενώ αν είσαι άγνωστος παραμένεις σε ασφάλεια? Ναι, λέγει, αλλά και όταν κάνω κατορθώματα έχω άπειρους θαυμαστές. Αυτό είναι το φοβερό, ότι δηλαδή όχι μόνο όταν αμαρτάνεις αλλά και όταν κατορθώνεις την αρετή σε βλάπτει η αρρώστια της κενοδοξίας. Τότε βέβαια ρίχνοντας κάτω πάρα πολλούς, ενώ τώρα αφαιρώντας όλο το μισθό σου.

Είναι φοβερό λοιπόν και γεμάτο από κάθε ατιμία το να επιθυμείς πολύ τη δόξα στα κοσμικά πράγματα. Όταν όμως το ίδιο παθαίνεις και στα πνευματικά, ποια συγγνώμη πλέον σου απομένει, αφού δεν θέλεις να προσφέρεις στο Θεό τόση τιμή όσοι έχεις εσύ ο ίδιος από τους υπηρέτες σου. Γιατί και ο δούλος βλέπει στα μάτια του Κυρίου του και ο εργάτης τον εργοδότη που πρόκειται να πληρώσει τους μισθούς και ο μαθητής το δάσκαλο. Εσύ όμως κάνεις εντελώς το αντίθετο, αφού έσβησες το Θεό και δεσπότη που σε πήρε με μισθό στην εργασία του. Βλέπεις τους συνανθρώπους σου και παρόλο που γνωρίζεις αυτά, ότι δηλαδή ο Θεός θυμάται και στο μέλλον τα κατορθώματά σου, ενώ ο άνθρωπος μόνο στο παρόν. Και μολονότι έχεις τους θεατές να κάθονται στον ουρανό, συγκεντρώνεις τους θεατές της γης. Και ο αθλητής όπου αγωνίζεται, εκεί θέλει να διακρίνεται. Ενώ εσύ, αν και αγωνίζεσαι στον ουρανό, θέλεις να στεφανώνεσαι στη γη. Τι θα μπορούσε να υπάρξει χειρότερο από την ανοησία αυτή? Αν θέλεις όμως, ας δούμε και τα στεφάνια. Διότι το ένα αποτελείται από ανοησία, το άλλο από φθόνο για το άλλο, άλλο από ηρωνία και κολακία, άλλο από χρήματα και από δουλοπρεπή διακονία. Και όπως ακριβώς τα παιδιά που παίζουν βάζουν στεφάνι από χόρτο το ένα πάνω στο άλλο και πολλές φορές, χωρίς να το γνωρίζει εκείνο που στεφανώθηκε, το περιγελούν από πίσω, έτσι και τώρα λοιπόν εκείνοι που σε επαινούν πολλές φορές σε χλέβασαν τοποθετώντας πάνω σου το χορταρένιο στεφάνι. Τώρα όμως το στεφάνι είναι γεμάτο από βλάβη πολύ και καταστρέφει όλα τα κατορθώματά μας. Διότι πόσοι θέλεις να είναι αυτοί που σε επαινούν? 100, 200, 300 και 400. Αν θέλεις όμως, υπολόγισε τους και 10 φορές τόση και 20. Και ας είναι και 2.000 και 4. Αν όμως θέλεις και 10.000 εκείνοι που σε χειροκροτούν. Και αυτοί όμως δεν διαφέρουν καθόλου από τις καλιακούδες που κράζουν από ψηλά. Ή καλύτερα, αν σκεφτείς το θέατρο των αγγέλων, θα φανούν αυτοί πιο τυποτένιοι και από τα σκουλίκια και ο έπαινός τους πιο αδύνατος και από την αράχνη και από τον καπνό και τα όνειρα. Άκουσε λοιπόν πως ο Παύλος, που τα έχει σκεφτεί με προσοχή όλα αυτά, όχι μόνο δεν τα επιζητεί αλλά και τα απέφχεται, λέγοντας: «Όσο για μένα, δεν θέλω άλλη αφορμή για κάφηση παρά μόνο το σταυρό του Κυρίου μας Ιησού Χριστού». Αυτή λοιπόν την κάφηση να μιμηθείς κι εσύ, για να μην εξοργήσεις τον Κύριο. Ούτε βέβαια αν ήσουν ζωγράφος και είχες κάποιο μαθητή, και αν αυτό στη συνέχεια, παραλείποντας να σου δείξει την τέχνη του, τοποθετούσε έξω τον πίνακα μόνο για τους περαστικούς, θα το υπέφερες αυτό ήρεμα. Αν όμως αυτό είναι αυθάδια για τους συνανθρώπους σου, πολύ περισσότερο είναι αυθάδια για τον Κύριο. Και αν θέλεις να μάθεις και αλλιώς να περιφρονείς το πράγμα, γίνε ανώτερος στη σκέψη. Περιφρόνησε τα ορατά πράγματα. Μεγάλωσε τον έρωτα της αληθινής δόξας, γέμισε από πνευματικό φρόνημα. Πες στην ψυχή σου ό,τι είπε ο Παύλος: «Δεν ξέρετε ότι θα κρίνουμε ακόμα και αγγελικά πνεύματα?» Και αφού την εξυψώσεις έτσι, επετίμησέ τη στη συνέχεια και πες της: «Εσύ που θα κρίνεις αγγέλους, θέλεις να κρίνεσαι από καθάρματα και να επαινείσαι μαζί με τους χορευτές και τους μίμους και τους θηριωμάχους και τους συνιώχους? Διότι αυτοί επιδιώκουν αυτούς τους επένους. Εσύ όμως κάνε το φτερό ψηλότερο από τις κραυγές τους και μιμήσου τον Ιωάννη, τον κάτοικο της ερήμου, και μάθε πως περιφρονούσε το πλήθος εκείνος, και όταν τον κολάκευαν δεν άλλαζε, αλλά βλέποντας ότι όλοι οι κάτοικοι της Παλαιστίνης είχαν ξεχυθεί γύρω του και τον θαύμαζαν και έμεναν έκπληκτοι, δεν γινόταν οθρός από την τόσο μεγάλη τιμή, αλλά και αγανακτούσε εναντίον τους και μιλώντας με τόσο πολλούς, σαν να μιλούσε με ένα μικρό παιδί, έτσι τους επιτιμούσε λέγοντας: «Φίδια, γεννήματα οχιάς». Αν και βέβαια γι' αυτόν συγκεντρώθηκαν και άφησαν τις πόλεις για να δουν την ιερή εκείνη κεφαλή. Αλλά όμως τίποτα από αυτά δεν τον εξαχρίωσε, διότι ήταν μακριά από τη δόξα και ελεύθερος από κάθε αλαζονία. Έτσι και ο Στέφανος, βλέποντας πάλι τον ίδιο λαό να μην τον τιμά,
αλλά να είναι εξαγριωμένος και να τρίζει τα δόντια του, αφού έγινε ανώτερος από την οργή τους, έλεγε: «Σκληροτράχυλη και με πορωμένη την καρδιά». Έτσι και ο Ηλίας, ενώ ήταν παρόντα τα στρατεύματα εκείνα, καθώς και ο βασιλιάς και όλος ο λαός, έλεγε: «Έως πότε θα αμφιταλαντεύεστε?» Εμείς όμως τους κολακεύουμε όλους. Τους υπηρετούμε δουλικά, εξαγοράζοντας την τιμή τους με τη δουλική αυτή υπηρεσία. Γι' αυτό έγιναν όλα άνω κάτω. Και τα πράγματα του χριστιανισμού απομακρύνθηκαν.

0: Φίλες και φίλοι, κάπου εδώ θα πρέπει να διακόψουμε τη σημερινή μας εκπομπή, καθώς ο χρόνος μας έφτασε στο τέλος του. Θα συμφωνείτε, πιστεύω, μαζί μας ότι και η σημερινή διδασκαλία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου ήταν πραγματικά πάρα πολύ όμορφη και εξαιρετικά χρήσιμη για όλη μας τη ζωή. Κάπου εδώ εμείς πρέπει να σας αφήσουμε όμως. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά όλους όσοι είχατε την καλοσύνη να μείνετε στην εκπομπή Μαθητεία στους Πατέρες. Θερμές ευχαριστίες στον Παρασκευά Μαραζάκη που είχε τη ρύθμιση του ήχου και τη Φίβη Κωνσταντέλου, η οποία απαντούσε στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Μέχρι την επόμενή μας συνάντηση, φίλες και φίλοι, ο Θεός ας είναι μαζί μας. Χαίρετε.
1: Μαθητεία στους Πατέρες. Σπουδή στη ζωή, το έργο και τη διδασκαλία των Πατέρων της Εκκλησίας. Επιμελείται και παρουσιάζει

Μεταδίδουμε στη συνέχεια, αγαπητοί ακροατές, τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Ψάλλει η Βυζαντινή Πατριαρχική Χοροδία υπό την διεύθυνση του Παύλου Φορτωμά.

Γυναίξη και ευλογημένος ο καλπός της φιλίας σου. Και πόθε μη τούτο ή να έρθει η μύτη του Κυρίου μου προς με, ειδούγαρ ως έγενε το η φωνή του ασπίτου.

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, της πεσβής Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου Ενδόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεθούν Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων και Καλνίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός.